Σέλμους. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, στην οποία αναφερόμαστε στους ψαλμούς, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
0: Στη σειρά αυτή των εκπομπών μας εξετάζουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που είναι ενταγμένη στις ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας. Με τη σημερινή μας εκπομπή φτάνουμε στην τελευταία ακολουθία της ημέρας, που είναι η ακολουθία της ενάτης ώρας. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ακολουθίας, κύριε καθηγητά?
1: Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, κύριε Παπά, πρέπει να σκεφτούμε, να λάβουμε μάλλον υπόψη μας, ότι οι ακολουθίες της Εκκλησίας διαμορφώθηκαν στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ήταν λογικό να ακολουθούν το ρωμαϊκό σύστημα μέτρησης του χρόνου. Αυτό βόλευε πάρα πολύ την Εκκλησία, διότι της έδινε την δυνατότητα να το συνδυάσει και συμβολικά. Ο ημερήσιος κύκλος, όπως τον μετρούσαν οι Ρωμαίοι, είχε 3 στάσεις την νύχτα και 4 την ημέρα. 3 και 4, 7. Έτσι διαμορφώθηκαν 7 ακολουθίες, μία για κάθε ώρα της ημέρας, και αυτό βόλευε, όπως είπα, την Εκκλησία, γιατί ακριβώς της έδινε τη δυνατότητα να δει και έναν συμβολισμό πίσω από αυτήν την ρύθμιση, καθώς το 7 θεωρείται αριθμός ιερός, είναι ο αριθμός του Θεού, σύμφωνα με την αριθμολογία της εποχής, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, η τελευταία ακολουθία του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας είναι, όπως είπατε, η ακολουθία της ενάτης ώρας. Ενάτη ώρα είναι η τελευταία ώρα της ημέρας, μετά αρχίζει το εσπέρας και έχουμε τον εσπερινό, με τον οποίο ξεκινάει η καινούργια μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρωμαϊκό ορολόγιο, είναι η τελευταία ώρα της ημέρας, και στο δικό μας ορολόγιο αντιστοιχεί στις 3 το απόγευμα περίπου. Στις ενορίες βέβαια σήμερα τελείται η ακολουθία της 9ης ώρας για λόγους οικονομίας, μαζί με τον εσπερινό. Πριν από τον εσπερινό αρχίζει δηλαδή κανονικά η ακολουθία με την 9η ώρα και συνεχίζει με τον εσπερινό στις 6-7, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει η κάθε ενορία. Κλείνει δηλαδή η μέρα με την 9η και ανοίγει με τον εσπερινό. Ενδιαφέρον έχει όμως ότι η 9η ώρα, η 9η ρωμαϊκή ώρα, η 3 η ώρα δικιά μας, συμμίπτει με την ώρα θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό, οπότε οι σκέψεις των πιστών και οι προσευχές στρέφονται προς εκείνον, χάρη στη θυσία του οποίου, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, «εψυχέ ημών των διαβόλου χειρών ερίστησαν και τα σώματα ημών αναστάντος αυτού αθανασίαν ηλίφαση». Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης είναι γνωστός για τις παρατηρήσεις του πάνω στην λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για μια σύντομη ακολουθία κατά την οποία ευχαριστούν οι πιστοί τον Χριστό για την θυσία του, ευχαριστούν για, όπως λέει χαρακτηριστικά η ακολουθία, το αποφανόν της αρκίδη ημάς και το θανάτο αυτού ημάς αναζήσαντι. Στον λυτρωτικό χαρακτήρα της παρέμβασης του Θεού στον κόσμο αναφέρονται και τα ψαλμικά αναγνώσματα αυτής της ακολουθίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις ψαλμοί, τρία αναγνώσματα, ο ψαλμός 83, ο ψαλμός 84 και ο ψαλμός 85, που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την βάση πάνω στην οποία οικοδομείται όλη η ακολουθία της 9ης ώρας. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η ευχή που αποδίδεται στον Μέγα Βασίλειο και με την οποία ολοκληρώνεται η ακολουθία. Δηλαδή και η ευχή υπενθυμίζει την σταυρική θυσία του Θεού, του Χριστού. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την του παραδείσου οδοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμήν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Με αυτή την ευχή ολοκληρώνεται η ακολουθία της 9ης ώρας και όπως είπαμε κλείνει και ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος.
0: Ας αρχίσουμε λοιπόν κύριε καθηγητά με την ανάλυση του πρώτου ψαλμού της ακολουθίας που όπως αναφέρατε πριν από λίγο είναι ο ψαλμός 83.
1: Πράγματι ο ψαλμός 83, ο πρώτος από τους τρεις που συγκροτούν την ακολουθία της 9ης ώρας, ανήκει στους ύμνους που έψαλαν οι προσκυνητές κατά τον ερχομό τους στην Ιερουσαλήμ προκειμένου να πάρουν μέρος σε κάποια από τις ετήσιες ιεραποδημητικές γιορτές. Πιθανότατα, πιθανολογούμε ότι ήταν ένας ύμνος που έψελναν οι πιστοί καθώς πλησίαζαν προς το ναό κατά τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Η γιορτή της Σκηνοπηγίας ήταν μία από τις τρεις μεγάλες ετήσιες ιεραποδημητικές γιορτές. Τις ονομάζουμε ιεραποδημητικές γιατί οι Ιουδαίοι κοντά στην εποχή του Χριστού συνήθιζαν σε αυτές τις μεγάλες γιορτές όπως ήταν το Πάσχα, όπως ήταν η γιορτή της Σκηνοπηγίας, να πηγαίνουν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Από όπου και αν κατοικούσαν δηλαδή, φρόντιζαν να κάνουν έτσι ένα προσκύνημα προς την Ιερουσαλήμ και να επισκέπτονται τον ναό και βεβαίως, όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα, στις προσκυνηματικές γιορτές, στο δρόμο οι πιστοί τραγουδούν διάφορα τραγούδια. Πιθανολογούμε λοιπόν ότι αυτός ο ψαλμός ήταν ένα από αυτούς τους ύμνους που έψελναν οι μετέχοντες στην γιορτή. Και βεβαίως έχει και ανάλογο περιεχόμενο. Ο ναός της Ιερουσαλήμ εξυμνείται ως ο τόπος της κατοικίας του Θεού και ως το πιο επιθυμητό μέρος του κόσμου. Ανάλογα συναισθήματα για τον ναό της Ιερουσαλήμ εκφράζονται και στους ψαλμούς 41 και 42. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού είναι η στίχη 2 έως 5, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, εκφράζονται τα συναισθήματα του ποιητή για τον ναό και για όσους βρίσκονται εκεί, ενώ στη δεύτερη, η στίχη 6 έως 8, επενούνται όσοι αποφασίζουν να επισκεφθούν τον ναό ως προσκυνητές. Γι' αυτό και λέμε ότι προφανώς ο ψαλμός είναι ιεραποδημητικός. Στη συνέχεια ο ποιητής στρέφεται προς τον Θεό, τον οποίο παρακαλεί να προστατεύει τον εκλεκτό του βασιλιά και τον εξυμνεί ως πηγή κάθε ευτυχίας. Τελευταία στίχη 10 έως 13. Ας διαβάσουμε το κείμενο και να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Είναι ο ψαλμός 83, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο ψαλμός 84. Αν οι ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι και έχουν πρόχειρη κάποια ηγέγραφη, μπορούν να παρακολουθούν από το πρωτότυπο την πορεία της ανάγνωσης. Πόσο αγαπητή είναι η χώριο που κατοικείς, Κύριε του Σύμπαντος, λιώνω από τον πόθο μες του Κυρίου να με τις αυλές. Η σκέψη μου και το κορμί μου αναγαλιάζει για τον αληθινό Θεό και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουνε και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουνε στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Χαρά σε αυτούς που στο ναό σου κατοικούν, σε αυτούς που αδιάκοπα σε υμνούνε. Υπάρχει μια παύση στο σημείο αυτό των εγχόρδων και συνεχίζει στην επόμενη στροφή. Χαρά στον άνθρωπο που εσύ έχεις την προστασία σου αναλάβει, προσκυνητής να ανέβει αποφάσισε, μέσα από την κοιλάδα του κλαφθμού, στον τόπο που έβαλε σκοπό του, γιατί ο νομοθέτης ευλογίες θα του δώσει. Όσο πιο δυνατή θα όλο και πιο δυνατή θα γίνονται, ώσπου να τους φανερωθεί στη Σιών ο υπέρτατος Θεός. Κύριε του Σύμπαντος Θεέ, άκου προσεκτικά την προσευχή μου. Σκύψε και άκουσέ την, Θεέ, των απογόνων του Ιακώβ. Και μετά από μία ακόμα σύντομη παύση της μουσικής, οι εβδομήκοντα το σημειώνουν με τον όρο διάψαλμα, Πάμε στην τελευταία στροφή. Κοίταξέ μας, Θεέση, που μας υπερασπίζεσαι. Ρίξε το βλέμμα σου στο πρόσωπο του εκλεκτού σου. Μια μέρα στις δικές σου αυλές καλύτερη από χιλιάδες μακριά σου. Θα προτιμούσα παραπεταμένος να ζω στον οίκο του Θεού μου, παρά σε σπίτια μαρτωλών να κατοικώ. Την ασπλαχνία και την ευθύτητα αγαπά ο Κύριος ο Θεός, τη δόξα και τη χάρη χορηγεί. Ο Κύριος τα αγαθά δεν θα στερήσει σ' όσους χωρίς καμκία ζουν. Κύριε Θεέ του σύμπαντος, χαρά στον άνθρωπο που σε σένα ελπίζει. Αυτός είναι ο ψαλμός, σύμφωνα με την επιγραφή του οποίου δίνονται οδηγίες για τον πρωτοψάλτη, ότι οφείλει να ψάλει τον ύμνο αυτό με τη συνοδεία κιθάρας. Επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, ότι οι ερμηνείες που δίνουμε στις επίγραφες είναι πάντοτε με επιφύλαξη, καθώς δεν είναι γνωστή σε μας σήμερα, δεν ήταν ούτε στους μεταφραστές του κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, δηλαδή ούτε στην εποχή του Χριστού περίπου, δεν ήταν γνωστή, γιατί ήδη η λειτουργία στο ναό είχε υποβαθμιστεί, γινόταν πλέον στις συναγωγές. Παρέχεται ακόμα η πληροφορία στην επιγραφή ότι ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή των Λεβιτών απογόνων του Κορέ. Έχουμε μιλήσει για αυτούς και σε άλλη εκπομπή. Να θυμίσουμε απλώς ότι ο Κορέ ήταν ένας από αυτούς που κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο αμέσως μετά την έξοδο αμφισβήτησαν μαζί με άλλους την ηγεμονία, τον ηγετικό ρόλο του Μωυσή και του Ααρών και υπέστησαν τιμωρία από τον Θεό. Οι απόγονοι του Κορέ συνέχισαν ως Λεβίτες βεβαίως να υπηρετούν στο ναό της Ιερουσαλήμ και συνήθως ήταν θυρωροί, αλλά φαίνεται πως είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική και γι' αυτό έχουν συγκεντρώσει αρκετούς ψαλμούς, οι οποίοι μάλιστα διακρίνονται για το επιμελημένο ύφος τους. Πάμε όμως στον ψαλμό που, όπως είπαμε, αρχίζει από τον δεύτερο στίχο με τη δήλωση του ποιητή ότι ο τόπος κατοικίας του Θεού του είναι ιδιαίτερα αγαπητός και επιθυμητός. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Με τον όρο σκηνώματα του Θεού νοείται βεβαίως ο ναός της Ιερουσαλήμ, όπου σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής έχουμε μια υπέρβαση των κατηγοριών του γήινου και του ουράνιου, μια υπέρβαση των ορίων που τίθενται από το χώρο και την ύλη, επομένως αποτελεί ένα κομμάτι γης που φτάνει ως τον ουρανό ή αντίθετα ένα κομμάτι ουρανού που αγγίζει τη γη. Θα μπορούσαμε να πούμε, έχουμε μιλήσει ξανά για το συμβολισμό του ναού της Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Όποιος μπαίνει μέσα στο ναό βρίσκεται ταυτόχρονα και στον τόπο όπου κατοικεί ο Κύριος του σύμπαντος, όπως τον αποκαλεί χαρακτηριστικά ο ψαλμωδός. Κύριος των δυνάμεων, ο όρος δυνάμεις είναι ένας στρατιωτικός όρος, αλλά ξέρουμε ότι παραπέμπει στον έναστρο ουρανό και ακριβώς γι' αυτό το μεταφράζουμε ως ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτή η παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του, που αισθητοποιείται συμβολικά με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, θα γίνει βεβαίως πραγματικότητα με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς ταυτίζει το σώμα του με τον ναό. Λίγο πριν το τέλος ο Ιησούς μιλάει ότι σε τρεις ημέρες θα καταλύσω τον ναό αυτόν, και βέβαια όταν το άκουσαν αυτό οι Φαρισαίοι κάγχασαν για αυτήν την ρίση, αλλά όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός εννοούσε το δικό του, το ναό του σώματός του. Βεβαίως είναι πάλι από τα Ιωάννια έργα, από την Αποκάλυψη, όπου αυτή η υπέρβαση που αισθητοποιείται συμβολικά με τον ναό της Ιερουσαλήμ θα γίνει μια μόνιμη κατάσταση στα έσχατα, όπου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εξαγγέλλεται έτσι με πολύ στομφώδη τρόπο και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και, και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα, να μας επιτρέψετε μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπατε πιο πριν για τη μικρογραφία του σύμπαντος, την αντίληψη που είχαν για το ναό της Ιερουσαλήμ. Αυτή η αντίληψη έχει περάσει σε μας σήμερα για τους ναούς μας?
1: Σε μας, εμείς σήμερα έχουμε μια εντελώς διαφορετική σχέση με τον ναό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο τόνισα ότι με τη σάρκωση του, του Λόγου του Θεού, από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ουσιαστικά καταργείται αυτή η σαφής διάκριση που υπάρχει σε όλους τους αρχαίους λαούς της περιοχής, ανάμεσα στον ουράνιο κόσμο και στον επίγειο κόσμο. Σε μας πλέον ο ναός λέγεται βεβαίως ναός, που σημαίνει οίκος, κατοικία, αλλά ο ναός δεν είναι απλώς η κατοικία του Θεού. Ο Θεός κατοικεί πλέον ανάμεσά μας, όπως το προβλέπει και ο στίχος αυτός της Αποκάλυψης, τον οποίο διαβάσαμε. Ο κόσμος όλος πλέον γίνεται ένας ναός, και γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όχι βεβαίως ότι οι αρχαίοι δεν πίστευαν πως ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τους ακούει παντού. Απλώς αυτή η διατύπωση, έτσι όπως την έχουμε εμείς σήμερα, δεν συζητιέται. Για μας λοιπόν ο ναός είναι ένας χώρος ο οποίος μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, αλλά ο Θεός είναι πάντα μπροστά μας. Γι' αυτό και οι χριστιανοί έχουν σε κάθε στιγμή της ζωής τους, βρίσκονται ενώπιον του Θεού, και ως ευρισκόμενοι ενώπιον του Θεού οφείλουν κάθε στιγμή της ζωής τους να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή να αναζητούν το θέλημα του Θεού, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή με τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε και στη σημερινή εκπομπή, όπως και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για τους ψαλμούς, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Από το κείμενο του ψαλμού που μας διαβάσατε, κύριε καθηγητά, και από όσα μας είπατε μέχρι τώρα εισαγωγικά, προκύπτει μια ιδιαίτερη σχέση του ψαλμωδού με τον ναό. Τι είναι αυτό λοιπόν που καθιστά αυτή τη σχέση τόσο στενή, που βιώνει ο ποιητής, πώς βιώνει μάλλον ο ποιητής την παρουσία του Θεού μέσα στο ναό του?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας με τον Θεό που βιώνει ο ποιητής στον ναό τον πλημμυρίζει με αισθήματα χαράς και λατρείας που τα εκφράζει, και εδώ είναι νομίζω το ενδιαφέρον του ποίηματος, στο στίχο 3, με μια σειρά ιδιαίτερα έντονων ερωτικών ρημάτων. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο είναι όλα έχουν έτσι μια ερωτική χρειά. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου, η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαντο. Η χρήση αυτών των ρημάτων δικαιολογείται απόλυτα από το επίθετο με το οποίο χαρακτηρίζει τον Θεό, προς τον οποίο απευθύνεται: Θεό ζώντα. Η έκφραση αυτή δηλώνει ότι ο Θεός δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, ούτε είναι ένα μυθικό πρόσωπο στατικό, εγκλωβισμένο σε έναν ατέρμονα κύκλο θανάτου και αναγέννησης, όπως κάποιες από τις θεότητες της χανανιτικής λατρείας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της χανανιτικής λατρείας ήταν ότι οι βασικοί θεοί του χανανιτικού πανθέου, ο θεός Βάλ και ο θεός Μότ, είναι δύο αντίπαλοι θεοί που ο καθένας από αυτούς εκφράζει μία εποχή του έτους. Ο θεός Βάλ είναι ο θεός της βροχής, ενώ ο θεός Μότ είναι ο θεός της ξηρασίας. Καθώς οι εναλλαγές των εποχών, χειμώνα, καλοκαίρι, στην περιοχή της Παλαιστίνης, στη Χανάν, είναι καθοριστικές για την γεωργία, ολόκληρη η θρησκευτική ζωή των Χαναναίων περιορίζεται γύρω από αυτές τις δύο θεότητες. Ο αγρότης, ο οποίος σπέρνει το χωράφι του, έχει μία και μοναδική ελπίδα: να έρθει στον κανονικό καιρό η βροχή, διότι αν καθυστερήσει θα καταστραφεί, ή να τελειώσει γρήγορα η ξηρασία, γιατί αν παραταθεί για λίγο ακόμα δεν θα μπορέσει να σπείρει και επίσης θα παραταθεί. Έτσι, ολόκληρη θρησκευτική ζωή είναι θυσίες στον θεό Βάλ να αναστηθεί, γιατί το καλοκαίρι ο θεός Μότ γίνεται πολύ ισχυρός. Μότ παρεπιπτόντως σημαίνει θάνατος. Έτσι, ο θεός του θανάτου, ο θεός της ξηρασίας, τον σκοτώνει, και γύρω στο φθινόπωρο η αδερφή του και σύζυγος του Βάλ μαζεύει τα κομμάτια του, τον ξανααναστένει και ξαναέρχεται η βροχή και ξαναξεκινάει ο ετήσιος κύκλος. Αυτός είναι και ο λόγος που η χανανιτική λατρεία δεν συνδέεται με την ηθική. Ανεξάρτητα, μπορεί να είσαι κλέφτης, μπορεί να είσαι φωνιάς, οτιδήποτε, εάν ο Βάλ αναστηθεί θα φέρει βροχή. Εάν δεν αναστηθεί δεν θα φέρει βροχή, ανεξάρτητα από την ηθική σου κατάσταση. Και αυτό ήταν ο μεγάλος καημός όλων των προφητών, οι οποίοι απευθύνονταν στους Ισραηλίτες και τους λέγανε: δεν είναι οι θυσίες αυτές οι οποίες εξευμενίζουν τον Θεό, αλλά η τήρηση της Διαθήκης. Ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία με τους ανθρώπους, την Διαθήκη, και έχει δώσει κάποιες εντολές. Όταν παραβαίνεις τις εντολές, όσες θυσίες και να κάνεις, αυτό δεν υποκαθιστά την ηθική ζωή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, και πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του όταν διαβάζει τα προφητικά κείμενα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ο αναγνώστης της γραφής πώς είναι δυνατόν να έχουν μια τέτοια σχιζοφρενική συμπεριφορά οι πιστοί του Θεού, τη μια μέρα να βλέπουν να σχίζει τα νερά της θάλασσας και την επόμενη μέρα να λατρεύουν τον Βάλ. Η λατρεία του Βάλ δεν ήταν μια επιλογή, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική. Οι Ισραηλίτες ήταν ποιμένες, έμαθαν τη γεωργία από τους Χαναναίους. Η γεωργία όμως προέβλεπε θυσία στο Βαάλ, σπορά, ξανά θυσία στον Βαάλ για να μπορέσει να έρθει
2: εθνικά
1: στο καιρό.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν μέσα στη διαδικασία της αγροτικής ζωής. Αυτός είναι και ο λόγος που τονίζεται εδώ πάρα πολύ η έννοια του ζωντανού Θεού. Ο Θεός, τον οποίο προσεγγίζει ως προσκυνητής ο ποιητής, είναι ενεργός μέσα στη δημιουργία του. Είναι ένας Θεός που παρεμβαίνει δυναμικά μέσα στην ιστορία. Δεν είναι ότι σε κάθε εποχή γεννιέται και μετά όταν έρθει ο καιρός του πεθαίνει και αναζωογονείται. Επομένως, είναι ο ίδιος ζωή και χορηγεί ζωή, άρα είναι ένας Θεός αληθινός. Το βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο αυτό, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση ακόμα, στην ιστορία του προφήτη Ηλία. Mm-hmm. Όπου ο προφήτης Ηλίας ζει την εποχή που η βααλική θρησκεία γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους. Όταν ο βασιλιάς Αχάβ παντρεύεται την Ιεζάβελ, η Ιεζάβελ ήταν μια χαναναία πριγκίπισσα, η οποία θέλησε να επιβάλλει στον Ισραήλ τη λατρεία του Βαάλ και το κατόρθωσε. Mm-hmm. Τότε ακριβώς βγαίνει ο προφήτης Ηλίας και εξαγγέλει μια ξηρασία η οποία κρατάει 3 χρόνια, θέλοντας να πει ότι μπορεί να λατρεύεται τον Βαάλ που είναι ο θεός της βροχής, αλλά βροχή δεν πρόκειται να έρθει. Και το ακόμη πιο όμορφο και έτσι χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος αυτοεξορίζεται στην περιοχή της Χανάν, στη Σιδώνα, το κέντρο της λατρείας του Βαάλ, εκεί από όπου καταγόταν η Ιεζάβελ, και εκεί στην Σιδώνα φροντίζει ώστε η χείρα που τον φιλοξένησε να έχει τα απαραίτητα αγαθά που έλειπαν από τον Ισραήλ καθώς λάτρευε τον Βαάλ. Να κλείσουμε όμως εδώ την παρένθεση, να γυρίσουμε στον ψαλμό μας. Η ζωντανή παρουσία λοιπόν του Θεού στον ναό του αισθητοποιείται και από ένα άλλο στοιχείο. Ίσως μας κάνει εντύπωση ο στίχος 4, και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουν και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουν στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Γιατί ανακατεύει εδώ πέρα τα πτηνά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ η απομάκρυνση των πουλιών από κάποιον ιερό χώρο θεωρούνταν κακός ιονός, δήλωνε δηλαδή την εγκατάλειψη του τόπου από τη θεότητα που προστάτευε τον τόπο αυτό, και επομένως προμήνει κάποια επερχόμενη καταστροφή. Γι' αυτό τονίζει ο ποιητής ότι ο ναός είναι γεμάτος με πουλιά, άρα η παρουσία του Θεού είναι βέβαιη στο σημείο, σε αυτόν τον χώρο.
2: Είναι θεματοφύλακης ενός μηνύματος ή εκπέμπουν μηνύματα.
1: Κάπως έτσι, ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Όταν έβλεπε ο αρχαίος ένα χώρο γεμάτο πουλιά, ναι, θεωρούσε ότι εδώ κατοικεί, ναι, ναι, ο Θεός. Η πρώτη στροφή ολοκληρώνεται με τον μακαρισμό όσων έχουν τη δυνατότητα της συνεχούς παρουσίας στο ναό του, και με τον μακαρισμό όσων αποφασίζουν να επισκεφθούν το ναό ως προσκυνητές αρχίζει η δεύτερη στροφή. Όμως η προσέγγιση του Θεού στον τόπο της κατοικίας του δεν είναι μόνο απόφαση του ανθρώπου, αλλά απαιτεί και πάλι την παρέμβαση του Θεού. Στην σκέψη του βιβλικού Ισραήλ, τίποτα δεν γίνεται εάν δεν το θελήσει ή αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Έτσι, το προσκύνημα στο ναό είναι στην πραγματικότητα μια έκφραση της βεβαιότητας ότι βρίσκεται κανείς υπό την προστασία του Θεού. Αφού κατάφερα να έρθω στο ναό, άρα ο Θεός το ήθελε, και με αυτό το στίχο τελειώνει η στροφή αυτή. Χαρά σε αυτούς που στο ναό σου κατοικούν, σε αυτούς που αδιάκοπα σε υμνούνε. Έχουμε εδώ πέρα μια παύση των εγχόρδων. Οι ψαλμοί παίζονταν με την συνοδεία του ψαλτηρίου κυρίως, αλλά και άλλων μουσικών οργάνων κατά την διάρκεια της λατρείας, και σε κάποια σημεία σταματούσαν τα όργανα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα κατάλληλη για να αναλογιστεί κανείς όσα
2: πιο κατανυκτική ίσως.
1: Πιο κατανυκτική, ίσως. Ναι. Και πάλι μετά από αυτήν την παύση αρχίζει η επόμενη στροφή με ανάλογο μακαρισμό. Χαρά στον άνθρωπο που εσύ έχεις την προστασία του αναλάβει, προσκυνητής να ανέβει αποφάσισε. είναι και πάλι ο Θεός, ο οποίος έχει εγείρει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τον πόθο για να ανέβει προσκυνητής. Η ίδια σταθερή απόφαση για το προσκύνημα, αλλά και η ακλόνητη βεβαιότητα για την Θεία Προστασία εκφράζεται και στον επόμενο στίχο. Ο ποιητής γνωρίζει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει κατά το ταξίδι του, είναι όμως βέβαιος ότι θα το συνοδεύουν οι ευλογίες του Θεού. Τα ταξίδια βεβαίως στην εποχή για την οποία μιλάμε και στην οποία έχουμε αυτόν τον ψαλμό, γράφεται αυτός ο ψαλμός, δεν είναι εύκολα, και γι' αυτό οι δυσκολίες του ταξίδιου περιγράφονται σαν μια πορεία μέσα από μια δύσβατη κοιλάδα. Ο όρος που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο φαίνεται να δηλώνει μια ιδιαίτερα άνυδρη περιοχή. Πραγματικά, για να πλησιάσει κανείς την Ιερουσαλήμ περνάει από άνυδρες περιοχές. Το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει δυναμικά τον σχετικό στίχο, κοιλάδα του κλαφμόνος. Όταν διψάς, όταν έχεις δυσκολίες, περνάς μέσα από μια κοιλάδα κλαθμόνος. Η σταθερή απόφαση για το προσκύνημα και η βεβαιότητα της Θείας Ευλογίας αποτελούν τα βασικά εφόδια του προσκύνητη, που τον καθιστούν όλο και πιο δυνατό ώστε να πετύχει στο στόχο του, να φτάσει στη Σιών, όπου θα του φανερωθεί ο υπέρτατος Θεός, όπως τονίζεται στο στίχο 8. Η λαχτάρα του ψαλμοδού να βρεθεί στο ναό προκειμένου να βιώσει πιο έντονα την εγκύτητα της Θείας Παρουσίας δεν σημαίνει πως όσο βρίσκεται μακριά από τον ναό νιώθει αποκομμένος από το Θεό. Αυτό που είπαμε νωρίτερα, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, απλώς δεν έχουμε κάποια επεξεργασία αυτής της ιδέας στην θεολογική γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι αρχίζει το δεύτερο μέρος του ψαλμού με την έκκληση να εισακουστεί η προσευχή του από το Θεό ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται. Χαρακτηριστικό στην προκειμένη περίπτωση είναι το πρώτο ημιστήχιο, όπου ο Θεός αποκαλείται Θεός των δυνάμεων, όπως είπαμε νωρίτερα η έκφραση σημαίνει Θεός του σύμπαντος, καθώς ο όρος δυνάμεις είναι βέβαια στρατιωτικός όρος, αλλά δηλώνει το πλήθος των αστέρων του ουρανού, ενώ στο δεύτερο Θεός του Ιακώβ. Κύριε του σύμπαντος Θεέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, άκου προσεκτικά την προσευχή μου, σκύψε και άκουσέ την, Θεέ των απογόνων του Ιακώβ. Με τον πρώτο τίτλο δηλώνεται η παγκοσμιότητα του Θεού, καθώς ο όρος δυνάμεις αναφέρεται στις ουράνιες δυνάμεις. Με τον δεύτερο τίτλο δηλώνεται ο Θεός της Διαθήκης. Έτσι ο ποιητής απευθύνεται στον Κύριο του Σύμπαντος, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την ειδική σχέση με το λαό του Ισραήλ, με τον οποίο έχει συνάψει Διαθήκη. Ως μέλος του λαού της Διαθήκης ο ποιητής δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για ολόκληρο τον λαό του. Έτσι παρακαλεί για την Θεία Προστασία με την οικεσία «Ρίξε το βλέμμα σου στο πρόσωπο του εκλεκτού σου». Ως εκλεκτός βεβαίως του Θεού χαρακτηρίζεται συνήθως ο βασιλιάς. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη ή την απιστία του αντίστοιχου βασιλιά. Ως εκπρόσωπος ολόκληρου του λαού ο βασιλιάς ενσαρκώνει βεβαίως και τον ιδανικό Ισραηλίτη. Μετά από αυτήν την παρένθεση, ο ποιητής επανέρχεται στο αρχικό θέμα του ψαλμού με μια νέα έκφραση της επιθυμίας του να βρεθεί στο ναό. Η χαρά που αναμένει να νιώσει από τη βίωση της εγκύτητας με το Θεό είναι τόσο έντονη ώστε είναι αδύνατο να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη εμπειρία μπορεί να προσφέρει η καθημερινότητα του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε αυτήν την πολύ όμορφη έκφραση: «Μια μέρα στις δικές σου αυλές καλύτερη από χιλιάδες μέρες μακριά σου». Έτσι δεν διστάζει να δηλώσει ότι η απόλαυση που προσφέρει ακόμα και η χειρότερη θέση σε κάποια γωνιά του ναού είναι προτιμότερη από όσα θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλούσιο σπίτι. «Θα προτιμούσα παραπεταμένος να ζω στον οίκο του Θεού μου παρά σε σπίτια μαρτωλών να κατοικώ». Οι καταληκτήριοι στίχοι του ψαλμού φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητες σκέψεις του ποιητή που αιτιολογούν τα αισθήματα χαράς και αγαλίασης που γεννά η αίσθηση της μόνιμης κοινωνίας με το Θεό και που πλημμυρίζουν τόσο τη δική του ψυχή όσο και των προσκυνητών, καθώς προσεγγίζουν τον ναό. «Την ευσπλαχνία και την ευθύτητα αγαπά, Κύριος ο Θεός. Τη δόξα και τη χάρη χορηγεί. Ο Κύριος τα αγαθά δεν θα στερήσει σ' όσους χωρίς κακία ζουν. Κύριε Θεέ του σύμπαντος, χαρά στον άνθρωπο που σε σένα ελπίζει.
2: Και με αυτές λοιπόν τις πολύ όμορφες σκέψεις του ποιητή ολοκληρώσαμε τον 83ο ψαλμό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στην επικοινωνία μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Επόμενος ψαλμός, κύριε καθηγητά, της ακολουθίας της 9ης ώρας είναι ο ψαλμός 84, που αποτελεί μια συλλογική οικεσία του λαού του Ισραήλ προς τον Θεό. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και για αυτόν τον ψαλμό?
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 84 αποτελεί πράγματι, όπως είπατε, μια οικεσία του λαού προς τον Θεό του, με την οποία του υπενθυμίζει τις παλιότερες προς αυτόν ευεργεσίες του και τον παρακαλεί να πάψει την εναντίον του οργή. Το περιεχόμενο του ψαλμού επιτρέπει την υπόθεση ότι αυτός αναφέρεται στην μετά την επιστροφή από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία κατάσταση του Ιούδα. Ο ψαλμός αρχίζει με την υπενθύμηση προς τον Θεό των παλιότερων υπέρ του λαού του παρεμβάσεων στους στίχους 2 και 3 και της ανάκλησης της οργής του στο στίχο 4 και συνεχίζεται με μια έκκληση για επιστροφή του Θεού και σωτηρία στους στίχους 5 έως 8. Στις επόμενες δύο στροφές κάποιος προφήτης ή ιερέας διαβεβαιώνει τον λαό ότι η σωτηρία πλησιάζει στους στίχους 9 έως 10 και ότι ο Θεός θα χαρίσει και πάλι την ευημερία στον λαό του, στίχη 11 έως 14. Ας διαβάσουμε το κείμενο και να πούμε δύο λόγια μετά γι' αυτό. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή που απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και μας λέει ότι ο ψαλμός ανήκει στους απογόνους του Κορέ, όπως και ο προηγούμενος. Και αρχίζει το κείμενο του ψαλμού από τον στίχο 2. «Εύνοια έδειξες, Κύριε, στη χώρα σου. Έφερες πίσω από την αιχμαλωσία τους απογόνους του Ιακώβ. Συγχώρησες τις ανομίες του λαού σου, όλες τις αμαρτίες του τις έσβησες. Έβαλες τέλος στην οργή σου, τον φλογερό θυμό σου ανακάλεσες. Φέρε μας πίσω, Θεέ, εσύ που είσαι σωτήρας μας, και τον θυμό σου απομάκρυνε από μας. Μήπως για πάντα θα είσαι οργισμένος εναντίον μας ή την οργή σου θα παρατείνεις από γενιά σε γενιά? Όταν εσύ, Θεέ, επιστρέψεις, ζωή θα μας χαρίσεις πάλι και ο λαός σου για σένα θα χαίρεται. Δείξε μας, Κύριε, την εσπλαχνία σου και δώσε μας εσύ τη σωτηρία. Θα ακούσω τι θα πει για μένα ο Κύριος ο Θεός, γιατί θα υποσχεθεί ειρήνη στο λαό του και στους πιστούς του και σ' όσους στρέφουνε τη σκέψη τους σε αυτόν. Η σωτηρία που αυτός χαρίζει πλησιάζει σ' όσους τον ευλαβούνται, ώστε η δόξα του στη χώρα μας μόνιμα να εγκατασταθεί. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη αντάλλαξαν φιλιά. Η αλήθεια βλάστησε από τη γη και έσκυψε από τον ουρανό η δικαιοσύνη, γιατί ο Κύριος θα δώσει όλα τα καλά και η χώρα μας θα δώσει τον καρπό της. Η δικαιοσύνη μπροστά του θα πορεύεται, θα ανοίγει δρόμο για τα βήματά του. Αυτός είναι ο ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε, ανήκει στη συλλογή των απογόνων του Κορέ και είχαμε πει και στη σχέση με τον προηγούμενο ψαλμό αλλά και σε άλλες εκπομπές ότι πρόκειται για ψαλμούς ιδιαίτερα επιμελημένους, το παρατηρήσαμε αυτό, και όπως είπαμε αναφέρεται στην επιστροφή των Ιουδαίων από την Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη μετά την πτώση της Βαβυλώνας στους Πέρσες. Μια επιστροφή όμως η οποία, ενώ όλοι οι προφήτες και οι ψαλμοί μιλούν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για αυτήν, ήταν μια ιδιαίτερα σκληρή και δύσκολη περίοδος για όσους αποφάσισαν να εγκατασταθούν ξανά στη γη των προγόνων τους. Ίσως χρειάζεται να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Όταν οι Βαβυλώνοι κατέλαβαν για δεύτερη φορά την Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ., κατέστρεψαν την πόλη ολοσχερός σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν μπορούσαν καν να κατοικήσει κανείς. Οι Βαβυλώνοι δεν ενδιαφέρονταν να κατακτήσουν τη χώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να μην έχουν μια πηγή αντίστασης στα όρια της αυτοκρατορίας τους. Έτσι η Ιερουσαλήμ δεν έλεγε τίποτα για αυτούς. Την κατέστρεψαν λοιπόν εντελώς και ούτε ενδιαφέρθηκαν να βάλουν κάποιον διοικητή εκεί πέρα. Μάλλον τοποθετήσαν έναν διοικητή, ο οποίος μετά από λίγους μήνες δολοφονήθηκε και δεν ξανά έδειξαν ενδιαφέρον για την περιοχή. Άλλωστε, όπως είπα, ήταν μια περιοχή κατεστραμμένη. Όταν η Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία έπεσε υπό τα χτυπήματα των Μίδων και των Περσών υπό την ηγεσία του βασιλιά Κύρου, Ο βασιλιάς Κύρος εφάρμοσε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Σκέφτηκε ότι μια τόσο μεγάλη αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε να την διοικεί με τα μέσα και τις δυνατότητες της εποχής. Έτσι έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Επέτρεψε σε όλους τους λαούς να εγκατασταθούν όπου θέλουν, να εγκατασταθούν στις κοιτίδες τους, να λατρεύουν όποιον θεό θέλουν, να μιλούν όποια γλώσσα θέλουν, να έχουν όποιους νόμους θέλουν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα πληρώνουν φόρους στο βασιλιά.
2: Άνεξη θρησκεία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα άνεξη θρησκείας ή όχι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη πολιτική. Γι' αυτό βεβαίως και ο Κύρος ονομάστηκε Μέγας, διότι έτσι κατάφερε να ιδρύσει μια αυτοκρατορία η οποία είχε διάρκεια. Όλες οι προηγούμενες αυτοκρατορίες στηρίζονταν στο πλιατσικολόγημα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή, κάθε άνοιξη και καλοκαίρι ξεκινούσε ο βασιλιάς από τη Βαβυλώνα ή από την Νίνεβη. Μάζευε ό,τι έβρισκε στο δρόμο του στις διάφορες επαρχίες που κατακτούσε και το χειμώνα οι επαρχίες πάλι ξανά ήταν ελεύθερες. Ο Κύρος ήταν ο πρώτος που κάνει μια πραγματική αυτοκρατορία με διοίκηση, διότι έτσι κι αλλιώς όλοι οι άνθρωποι πληρώνανε φόρους, αντί να πληρώνουν στο δικό τους ηγεμόνα πληρώνανε στον Κύρο. Όλα τα άλλα τους ήταν ελεύθερα. Αυτό είχε και μια άλλη συνέπεια. Πάρα πολλοί Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν εξοριστεί το 586, όταν το 538 ο Κύρος τους έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δεν ήθελαν να επιστρέψουν, διότι ήδη είχαν βολευτεί στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ήταν μια ιδιαίτερα έφορη περιοχή, ήταν μια περιοχή όπου στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας είχαν καταργηθεί τα σύνορα, κατά συνέπεια μπορούσαν να ασκούν εμπόριο από την Αίγυπτο μέχρι την Μεσοποταμία ανεμπόδιστα, και πάρα πολλοί άνθρωποι πλούτησαν, έτσι δεν θέλησαν να γυρίσουν. Υπήρχαν βεβαίως και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είτε από ρομαντισμό, είτε από φιλοπατρία, είτε επειδή δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα στην περιοχή της Μεσοποταμίας, θέλησαν να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Αυτή η επιστροφή όμως δεν ήταν ούτε μια εύκολη ούτε μια ευχάριστη κατάσταση, διότι γύρισαν σε μια χώρα κατεστραμμένη, περικυκλωμένη από εχθρικούς λαούς, όπου φτωχός και η μοίρα του, όλοι οι λαοί εκεί γύρω ήταν φτωχοί και κατοικούσαν σε χώρες οι οποίες δεν ήταν και ιδιαίτερα πλούσιες, και όταν έφτασαν στην πόλη τους βρήκανε ούτε τα σπίτια τους μπορούσαν να βρούνε, ούτε το ναό μπορούσαν να βρούνε, γιατί οι Βαβυλώνοι τον είχαν καταστρέψει, τα πάντα κοίτονταν σε ρήπια. Βεβαίως δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για το χρόνο συγγραφής του ψαλμού, το φραστικό του όμως αντικατοπτρίζει τα αντικρουόμενα συναισθήματα που γεννήθηκαν στους εξορίστους που επέστρεψαν στη χώρα τους και στις περιγραφές των βιβλίων Έζρα και Νεεμία. Αφού λοιπόν γυρίζουν σε μια κατεστραμμένη χώρα, υψώνουν φωνή ηκεσίας προς το Θεό για βοήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και ηκετήριος ο ψαλμός δεν αρχίζει όπως συνήθως με μια έκκληση του ψαλμωδού προς το Θεό να δώσει προσοχή στο αίτημά του, ούτε με μια παράκληση για συγχώρηση των αμαρτιών του και σωτηρία όπως συμβαίνει με τους ηκετήριους ψαλμούς, αλλά με μια ομολογία του λυτρωτικού έργου του Θεού στην πρόσφατη ιστορία του λαού του. Το έργο αυτό περιγράφεται με 4 ρήματα σε 4 ημιστίχια. Ευδόκησας τη χώρα, στο ημιστίχιο 2, στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 2, απέστρεψας τους εχμαλώτους, στο δεύτερο ημιστίχιο, αφήκας τις ανομίες, στο τρίτο ημιστίχιο, και εκάλυψας τις αμαρτίες, στο επόμενο. Η επιστροφή των εξορίστων στη χώρα τους ερμηνεύεται από τον ψαλμωδό ως αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού, ο οποίος στρέφεται και πάλι ευνοϊκά προς το λαό του και συγχωρεί τις αμαρτίες του. Αυτό οδηγεί τον ποιητή στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι πλέον έτοιμος να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον λαό του, όπως δηλώνεται στο στίχο 4, και επομένως μπορεί τώρα να απευθύνει σε αυτόν, στον Θεό δηλαδή, τις ηγεσίες του. Είναι χαρακτηριστικό όλων των κειμένων της μετεχμαλωσιακής περίοδου, τα κείμενα που γράφονται κατά την περίοδο της Περσικής Αυτοκρατορίας, ότι έχουν ένα παρηγορητικό τόνο. Οι εξαγγελίες των προφητών πραγματοποιήθηκαν, η τιμωρία του Θεού επήλθε, έτσι δημιουργείται ένα πριν και μετά. Πριν την επέμβαση του Θεού και μετά την επέμβαση του Θεού, πριν την τιμωρία και μετά την τιμωρία.

0: είναι δύο προφήτες της μετεχμαλωσιακής περίοδου, οι οποίοι ακριβώς προσπαθούν να ενθαρρύνουν τον λαό να αναλάβει δράση στην επιστροφή του στην, σε αυτή τη αντίξωες συνθήκες της επιστροφής στην Πατρόα Γη. Η πλειονότητα των Ιουδαίων προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα, όπως είπαμε, στις συνθήκες ζωής στη Μεσοποταμία, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που ανοίχτηκαν και απέκτησαν μάλιστα πολλοί περιουσίες, οπότε δεν είχαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Απ' την άλλη μεριά, όσοι επέστρεψαν, όπως είπαμε, δεν είχαν κανένα ενθουσιασμό για την ανοικοδόμηση του ναού, καθώς η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν η ανοικοδόμηση των σπιτιών τους. Γενικά δηλαδή παρατηρείται μια απογοήτευση που εκδηλώνεται με αδιαφορία ακόμα και για τις απαιτήσεις της λατρείας του Θεού. Ενώ δηλαδή οι προφήτες τους βεβαιώνουν ότι ήταν παρέμβαση του Θεού το ότι έληξε η αιχμαλωσία, υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία. Αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο, διαβάζω.
1: Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας.
0: Διαβάζω ενδεικτικά κάνα δύο στίχους από το βιβλίο του προφήτη Μαλαχή, ο οποίος απευθύνεται στους ιερείς, μεταφέροντας το μήνυμα του Θεού. Ο Παντοκράτορας Κύριος λέει: ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον κύριό του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας, πού είναι η τιμή που μου αποδίδετε? Και αν εγώ είμαι κύριό σας, πού είναι ο σεβασμός που μου έχετε? Εσείς οι ιερείς με περιφρονείτε και στη συνέχεια ρωτάτε πώς σε περιφρονούμε. Όμως όταν μου προσφέρετε θυσία, τυφλό ζώο, είναι αυτό σωστό? Και συνεχίζει παρακάτω μάλιστα με ένα επιχείρημα. Αν αυτό το προσφέρετε στον κυβερνήτη σας, θα του αρέσει, θα σας δεχθεί ευνοϊκά? Παραλείπω τους υπόλοιπους στίχους. Είναι όμως ενδεικτικό στο πρώτο κεφάλαιο ήδη του βιβλίου του προφήτη Μαλαχία αυτή η διαμαρτυρία του Θεού ότι ο λαός και ακόμα και οι ιερείς αδιαφορούν για την λατρεία. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν από το τέλος της αιχμαλωσίας φαίνεται τώρα ότι ανήκουν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι που κάποτε απελευθερώθηκαν χρειάζονται και πάλι απελευθέρωση. Το όραμα για ένα λαμπρό μέλλον που προϊονιζόταν η άνοδος στην εξουσία του βασιλιά των Περσών Κύρου έχει δώσει τώρα τη θέση της σε έναν αγώνα επιβίωσης στην εποχή του διαδόχου του Καμβύση. Και καθώς τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για την πρώτη γενιά των επαναπαρατριστέντων, φαίνεται δικαιολογημένη η εναγώνια έκκληση του Ψαλμοδού για νέα επέμβαση του Θεού που θα σημάνει οριστική παύση της τιμωρίας, αναγέννηση του λαού και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διαθήκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η αναλλαγή των αντωνυμιών στην αρχή και στο τέλος της τρίτης στροφής. Οι εκκλήσεις απευθύνονται προς τον Θεό των σωτηρίων ημών και ολοκληρώνονται με μια παράκληση: δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριον σου δόηση ημίν. Έτσι τα σωτήρια ημών, η απελευθέρωσή μας δηλαδή από τα δεινά, είναι το σωτήριό σου, η απελευθέρωση που προσφέρει ο Θεός. Η κοινότητα που κάποτε γεύτηκε την εύνοια του Θεού, αλλά τώρα βρίσκεται σε κίνδυνο, αναγνωρίζει ότι η αποκατάσταση και η λύτρωσή της ανήκει στον Θεό, ο οποίος και είναι βεβαίως πηγή της σωτηρίας τους.
1: Μάλιστα. Ναι, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε, έχουμε μισό λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Πολύ σύντομα, στις εκκλήσεις της κοινότητας, απαντά στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, κάποιος προφήτης, μεταφέροντας την υπόσχεση του Θεού για ειρήνη σε όσους είναι πιστοί και σε όσους στρέφουν τη σκέψη τους σε αυτόν. Το φραστικό του τέταρτου ημιστοιχείου διαφοροποιείται στο εβραϊκό κείμενο, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι οι συνέπειες της νέας κατάστασης που θα δημιουργηθεί περιγράφονται στην τελευταία στροφή του ψαλμού. Mm-hmm. Αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη και ειρήνη αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την νέα κατάσταση. Οι έννοιες αυτές που σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη περιγράφονται ως ενέργειες του Θεού εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα προσωποποιημένες ως συγκεκριμένες πραγματικότητες, ως δυνάμεις που συνεργάζονται κατ' εντολήν του Θεού υπέρ του ανθρώπου. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ακούσουμε μια φορά ακόμα αυτούς τους στίχους και με αυτό να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Mm-hmm. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν, η δικαιοσύνη και η ειρήνη αντάλλαξαν φιλιά, η αλήθεια βλάστησε από τη γη και έσκυψε από τον ουρανό η δικαιοσύνη, γιατί ο Κύριος θα δώσει όλα τα καλά

0: και η χώρα μας θα δώσει τον καρπό της. Η δικαιοσύνη μπροστά του θα πορεύεται, θα ανοίγει δρόμο για τα βήματά του.
1: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον οποίο και ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο θερμά για το όσα ανέφερε και στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριές μας και τους ακροατές για την υπομονή τους.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ο αέρας στην ποίηση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Μιλάμε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, για τον αέρα, πνοή αύρας λεπτής. Αυτός είναι ο τίτλος αυτής της σειράς εκπομπών και αναφερόμαστε στον αέρα στην θύραθεν τέχνη. Χθες, για όσους από εσάς δεν είχα την ευκαιρία να μας ακούσετε, μιλήσαμε για τον αέρα στη μουσική. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αέρα στην ποίηση, καλωσορίζοντας την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας και κριτικός λογοτεχνίας. Κυρία Δανιήλ, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα για το θέμα αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι και εγώ με αυτόν τον αέρα, και τον λεπτό αλλά και τον βαρύ που θα πλώσουμε μέσα από την ποίηση σήμερα.
0: Μάλιστα. Ο αέρας λοιπόν ως στοιχείο έμπνευσης αλλά και στοιχείο
1: ζωής,
0: έτσι, ναι. Μέσα από την ποίηση, μέσα από τους ποιητές. Τι μπορούμε να πούμε εισαγωγικά, κυρία Δανιήλ?
1: Εισαγωγικά, για την εισαγωγή έχω διαλέξει ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, από ένα κείμενο, το οποίο υπογράφει η κυρία Μαρία Κοτοπούλη, που είναι μουσικοκριτικός, κάνατε τον αέρα στη μουσική ήδη χθες, συγγραφέας και ειδική να μας υποδείξει τις λεπτομέρειες της ανταπόκρισης της μιας τέχνης με την άλλη και τη δύναμη που έχει η μία να γονιμοποιεί την άλλη. Η μουσική, η ποίηση, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική. Μικρό δείγμα της συνθετικής ικανότητας μας δίνει το κείμενό της με τον τίτλο «Οδύ στον ποιητή». Ποιητής βέβαια είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Διαβάζω το μικρό απόσπασμα. «Η πρώτη ψαλμή του όρθρου, με τα τζιτζίκια να κρατούν το ίσο, ήταν ένα γλυκό ξύπνημα για τον άνεμο, τον αέρα. Αΐρ, αναγραμματισμός της Ήρας, όπως λένε, της θεϊκής συζύγου του Διός, των Λίλ των Σουμερίων, των Ελλήνων των Νοτιά, τον νεαρό αμούστακο αγόρι, που αδειάζει ένα δοχείο με νερό ψηλά από τον πύργο των ανέμων». Κλείνω τα εισαγωγικά. Μυθολογική, ζωγραφική και ποίηση, φύση, όλα ανταποκρίνονται, όπως λέει και ο Μποντλέρ. Κύριε Σπυρόπουλε, άρχισα με αυτό το απόσπασμα για να δείξω σε πόσα επίπεδα μπορεί να κινηθεί μια συζήτηση περί ανέμων. Είπαμε ήδη και την κάναμε την εισαγωγή ότι ο αέρας είναι ένα από τα 4 ριζώματα της φύσης, κατά τον Αναξημένη. Τα υπόλοιπα 3 είναι το νερό, η φωτιά, η γη. Και φυσικά με τη διαρκή μεταβολή τους όλα είναι ένα, και το ένα αλλάζει και παίρνει τη μορφή του άλλου. Οι ανεμοθύελες στα κλασικά μας έργα είναι φοβερές. Στον Όμηρο και στο Βεργίλιο, στον Σέξπιρ, στον Κουρέα της Σεβίλης, κάνατε μουσική, είπατε χθες, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στον Βάγνερ, καταπληκτικές οι εκδοχές και οι μουσικές βέβαια, οι ποιητικές μουσικές εκδοχές του αέρα και πώς λειτουργούν αυτές οι θύελες μέσα στα κείμενα, τα ποιητικά και τα μουσικά. Βέβαια πρέπει κανείς να είναι στην εξοχή για να νιώσει το μεγαλείο της φύσης όταν εκείνη αποφασίζει να το δείξει δυναμικά. Και το δείχνει δυναμικά στις κακοκαιρίες. Τότε είναι που ο καιρός γίνεται σκηνοθέτης και σκηνοθετεί το φυσικό ντεκόρ του. Σύνεργα της σκηνοθεσίας του είναι βέβαια τα δέντρα, εκεί πάνω φαίνεται πιο καλά η επίδραση του ανέμου, ή η θάλασσα που υψώνει τα κύματα μέχρι τον ουρανό. Αυτό θα εντυπωθεί στην αίσθηση και θα δημιουργήσει το ανάλογο πνεύμα, και με τη σειρά του αυτό, στον καλλιτέχνη βέβαια, και με τη σειρά του αυτό θα γίνει ποίηση ή ζωγραφική ή μουσική.
0: Είναι μια μεγάλη λοιπόν πηγή έμπνευσης ο αέρας, έτσι, κυρία Δανιήλ. Στην τέχνη γενικότερα και ειδικότερα στην ποίηση.
1: Σε όλες τις τέχνες. Ναι, σε όλες τις τέχνες και τα αποκρίνονται, ναι, και στην ποίηση. Αν υπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε και είναι τα ερτζιανά κύματα, δηλαδή ένας αέρας μέσα από τον οποίο διαδίδεται αυτή η, διαδίδεται η εκπομπή, ο ήχος, ή στην τηλεόραση η εικόνα. Ο Οδυσσέας Ελίτης στα γραπτά του κάνει λόγο για την αναλογία που έχουν τα φυσικά φαινόμενα στο πνεύμα. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είναι ένας παλαιότερος ποιητής από τη Λευκάδα, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, αλλά πρέπει να τον θυμόμαστε. Απόγονός του είναι ο Νάνος Βαλαωρίτης, που επιζεί ακόμα και είναι πολύ καλός ποιητής. Με την αναλογία ενός βίαιου φυσικού φαινομένου, περιγράφει την προς την πατρίδα αγάπη του με συνεχείς απορρίψεις. Δηλαδή, δεν είναι διαβατάρικο πουλί που φεύγει. Δεν είναι κυσσός ανέστητος. Δεν είναι αστραπή χωρίς αστραπελέκι. Δεν είναι νεκροθάλασσα βουή χωρίς σεισμό. Για να καταλήξει. Νιώθω για σε πατρίδα μου στα σπλάχνα χαλασμό. και χαλασμός χωρίς αέρα δεν γίνεται. Ο Όμηρος μιλάει για ούρεα σκιώεντα και θάλασσα ηχίεσα. Ούρεα θα πει όρη σκοτεινά, επομένως ψηλά βουνάκι, γι' αυτό είναι σκοτεινά, και θάλασσα ηχίεσα, δηλαδή ηχηρή. Ηχηρή γίνεται από τη βίαιη επίδραση των ανέμων. Από τα κλασικά κείμενα χαρακτηριστική είναι η στίχη στην έψιλον ραψοδία της Οδύσσειας, όπου ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει την οργή του Ποσειδώνα. Του φύγε το τιμόνι της σχεδίας από το χέρι. Η θύελα θυμωμένη και όλοι οι άνεμοι μαζί του σπάσαν το κατάρτι. Η Δίνη τον έκανε παιχνίδι της και ο κοσμοσής της Ποσειδών σήκωσε κύμα τρομερό και το ρίξε κατά πάνω του.
0: Εκεί είναι δύσκολη... στον Όμηρο, και θα περάσουμε και στους άλλους ποιητές και τους πιο σύγχρονους. Στον Όμηρο αυτή η χρήση λοιπόν εκεί του αέρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, η χρησιμοποίησή του.
0: Η χρησιμοποίησή του. Τι θέλει να προσδώσει μέσα από το κείμενο και με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον αέρα ο Όμηρος.
1: Βέβαια, εδώ είναι ένα φυσικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, ο Ποσειδώνας, ο οποίος είναι αντίθετος με την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Είναι ένας ολόκληρος μύθος τώρα πώς τσακώνονται οι θεοί απάνω στον Όλυμπο για το αν θα γυρίσει ή όχι. Η μισή είναι ένα στρατόπεδο θα γυρίσει και η άλλη μισή είναι το αντίθετο. Ο Ποσειδώνας λοιπόν είναι ο αντίθετος. Αυτός ο αντίθετος θα του δημιουργήσει προβλήματα. Το πρόβλημα που του δημιουργεί εφόσον διαθαλάσσης θα έρθει στην πατρίδα του είναι να του φτιάξει μια τρικυμία. Και γι' αυτό του σπάει το καράβι, σήκωσε κύμα τρομερό και το ρίξε κατά πάνω του και χάνει και συντρόφου συνέχεια στο ταξίδι του. Να θυμίσω μόνο πως, επειδή μιλήσαμε και για την ανταπόκριση των τεχνών, ο Όμηρος είναι ο πρώτος που γράψε αυτό. Και ο Βεργίλιος είναι ο δεύτερος που πήρε αυτό και το ανέπτυξε ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά το ανέπτυξε, το έκανε μεγαλύτερο. Διαβάζω το απόσπασμα και προσέξτε να δείτε πώς αξιοποιεί ο νεότερος ποιητής τον παλαιότερο. Λέει: «Τρεις και τέσσερις φορές ευτυχισμένοι οι Δαναοί που η τύχη τους έταξε να πέσουν κάτω από την Τρία για χάρη των Ατριδών». Αυτό το λέει ο Οδυσσέας. Τώρα τι λέει ο Ενίας? «Ο τέρκβε κατέρκβε μπεάτη, ο τρεις και τέσσερις φορές ευτυχισμένοι, εσείς που πέσατε κάτω από τα μάτια των προγόνων μας την Τρία, κάτω από τα υψηλά τείχη της Τρίας». Γιατί η θάλασσα τους πήρε και τους έκανε καρυδότσουφλο. Και μετά από μια κραυγή απελπισίας, η θύελα πλήττει το ιστείο, σηκώνει τα κύματα μέχρι τα άστρα ψηλά, το νερό γίνεται ψηλό σαν βουνό και σπάει το πλοίο. Σπάν τα κουπιά, σκορπίζουν οι ναύτες, άλλοι αιωρούνται στην κορφή του κύματος, άλλοι βυθίζονται στην άμμο του βυθού, άλλοι εδώ και εκεί κολυμπούν και όλα μαζί σαν είδες τη σαυρή, όλα πλέουν στα κύματα». Μια φοβερή τρικυμία δηλαδή, η οποία καταδιώκει τον ήρωα. Ο ήρωας έχει φύγει αφού σώθηκε από την Τρία, αν θυμάστε την υπόθεση. Σώθηκε από την Τρία, πήρε τον πατέρα του στην πλάτη, ξεκίνησε με λίγους συντρόφους για να φτάσει, να ταλαιπωρηθεί και αυτός σαν τον Οδυσσέα παντού, μέχρι να καταλήξει στη Ρώμη που έφτιαξε την καινούρια πατρίδα του.
0: Μέσα από την ποίηση έχουμε πάρα πολλές εικόνες, έτσι δεν είναι, κυρία Δανίλ? Και χρησιμοποιούν οι ποιητές και τον αέρα και τα υπόλοιπα βεβαίως στοιχεία της φύσης για να σκιαγραφίσουν καλύτερα τις εικόνες αυτές. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο αέρας, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να ζωγραφιστεί, ας πούμε, παρά μόνο μέσα από την επίδρασή του πάνω στα άλλα αντικείμενα. Δηλαδή, μία γυναίκα, ας πούμε, προχωράει, ένας γερός άνθρωπος και του παίρνει τι, το καπέλο, του παίρνει την πέρτα, του παίρνει το παλτό, της παίρνει τα πέπλα εκείνης, φυσάει τα δέντρα, λυγίζουν τα κλαδιά. Πώς αλλιώς? Ο αέρας είναι άχρωμος, ξέρω εγώ, δεν είναι υλικός έτσι που να μπορείς να τον προσδιορίσεις. Στην ποίηση λοιπόν η επίδραση του αέρα θα φανεί μέσα στην τρικυμία, όπως φάνηκε εδώ. Σπάει το πλοίο, σηκώνει βουνά τα κύματα, σπρώχνει να βαγεί το καράβι και πέφτουν οι ναύτες στη θάλασσα, οι άνθρωποι και πνίγονται. Και τέτοιες τρικυμίες έχουμε κι άλλες. Δεν είναι μόνο του Ομήρου που είπαμε η μία και στην Ενιάδα η άλλη. Έχουμε μια πολύ ωραία θύελα, ανεμοθύελα, στο Βασιλιά Λίρ του Σέξπιρ. Έχουμε τρικυμία επίσης στο ομώνυμο έργο του Σέξπιρ. Σαν να θέλουμε να δείξουμε εδώ δύο πράγματα. Το ένα είναι το φυσικό στοιχείο και η δυναμική που αναπτύσσει την ώρα που πρέπει να έχει τη δράση του για να επηρεάσει και την υπόθεση του έργου. Αλλά Στο άλλο, σε δεύτερο επίπεδο, στο βασιλιά Λύρ δηλαδή, ενώ λειτουργεί σε ένα πρώτο επίπεδο ως θύελα, είναι η θύελα που έχει μέσα στο μυαλό του. Γιατί η συμφορά που έχει πάθει τον έχει τρελάνει.
0: Οπότε ο αέρας συμβολίζει και κάτι άλλο πέρα από τις πολύ άσχημες συνέπειες έτσι, που φέρνει σπάζοντας πλοία στη θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι
1: δεν είναι μόνο στο πρώτο επίπεδο ότι ο αέρας είναι φυσικό στοιχείο και κάνει αυτό ή εκείνο. Να σας θυμίσω και να σας πω τώρα, μια και το φέρνει η κουβέντα έτσι, ότι υπάρχει ένα έργο του Βάγνερ. Εσείς την κάνατε την εκπομπή εχθές, δεν είχα την τύχη να την ακούσω, για τη μουσική.
0: Ναι, ναι, για πείτε μας για το έργο αυτό του Βάγνερ, ναι.
1: Για τον πλανόμενο Ολλανδό θέλω να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Βάγνερ ζούσε με τη γυναίκα του, με το παιδί είχε, δεν είχε, με τη γυναίκα του τέλος πάντων στην πατρίδα του, αλλά εκεί ήταν κακότυχος, δηλαδή δεν κατάφερε να αναγνωριστεί το έργο του. Και αποφασίζει μετά από πολλή δυστυχία που περνάει στη ζωή του να φύγει και να πάει στο Παρίσι. Πάει όμως από τη Βόρεια Θάλασσα με πλοίο για να περάσει πρώτα από το Λονδίνο. Η κακοκαιρία που συνάντησε στο δρόμο ήταν μια συμφορά. Δηλαδή επί 4 εβδομάδες στο καράβι μέσα έγινε ο χαμός. Αυτός ο χαμός που γίνεται στην προσωπική του ζωή γίνεται μετά μια θύελα μέσα στον πλανόμενο Ολλανδό. Και αυτό αυτομάτως μας δείχνει και πώς ο καλλιτέχνης επηρεάζεται από την προσωπική του ζωή. Δηλαδή δεν τα φαντάζεται, λέμε καμιά φορά, έχει φαντασία. Δεν έχει φαντασία. Έχει ταλέντο να γράψει αυτό που η φαντασία του θα μπορέσει να συνθέσει από τα πραγματικά γεγονότα της ζωής του όμως, τις περισσότερες φορές.
0: Είναι εμπειρίες, προσωπικές, ναι, προσωπικές.
1: Ναι, είναι η προσωπική του εμπειρία. Αυτό που θυμάμαι ότι ο Γεώργιος Δροσίνης, γνωστός ποιητής της γενιάς του Παλαμά, το 1888 ήταν στην Λειψία και από εκεί έστελνε ανταποκρίσεις για διάφορα πολιτιστικά γεγονότα στις εφημερίδες Εστία και Ακρόπολη στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτά παρακολούθησε αυτή την παράσταση που λέω τώρα για τον Βάγνερ, τον πλανόμενο Ολλανδό. Περιπλανόμενο θα τον λέγαμε εμείς σήμερα, εκείνο στην καθαρευουσιάνικη εκδοχή της γλώσσας τον λέει πλανόμενο. Και γράφει λοιπόν ότι η τύχη του, η καταδιώκουσα αυτόν εν τη ξηρά αμήλικτος δείκνεται και εν το πόντο, στη θάλασσα δηλαδή. Θύελε αλλεπάλληλη, κλείδωνες και τρικυμίαια καταπώνητη, παρασύρουσι το σκάφος, με το οποίο ταξίδευε για να πάει στη Γαλλία. Λοιπόν, επομένως, του πραγματικού η αντίληψη συνέτεινεν, όπως δια το σάφτης ακριβίας φθόγκων, μουσικών φθόγκων εννοείται, παραστήσει βραδύτερον ο μέγα συνθέτης την δαιμονίαν εκείνην συναυλίαν των στοιχείων της τρικυμίας εν τη εισαγωγή του δράματος. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ήταν λίγο καθαρεύουσα, αλλά καταλαβαίνουμε το νόημα. Ότι εκείνο που έζησε μέσα στο πλοίο ήταν εκείνο που μετά το έκανε μουσική. Είναι η εισαγωγή στον πλανόμενο Ολλανδό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Δανίλη, νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον όσα μας λέτε σήμερα, μιλώντας μαζί σας για τον αέρα στην ποιήση. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική όμως, μια μικρή ανάπαυλα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε εδώ με την βοήθειά σας. Μάλιστα.

0: Μιλάμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για τον αέρα στην ποίηση. Και είναι κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανίλη, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας και κριτικός λογοτεχνίας. Να συνεχίσουμε, κυρία Δανίλη, από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως.
1: Λοιπόν, έχω μία ωραία, δεν μπορώ να την ξεχάσω, από τότε που ήμουν μαθήτρια δηλαδή, περιγραφή Σίελας από τον Σοφοκλή στην Αντιγόνη, που την κάναμε στο σχολείο και εσείς την κάνατε. Όλοι την έχουμε κάνει δηλαδή αυτήν. Σας θυμίζω ότι όταν μιλάει ο αίμονας με τον πατέρα του, τον Κρέοντα, για να του πει ότι πρέπει να είναι ελαστικός κτλ. Κτλ. Ο Κρέον του απαντάει με το δικό του τρόπο ότι το ελαστικός σημαίνει η Αντιγόνη να υποκύψει. Λέει λοιπόν αυτός: «Βλέπεις τα δέντρα στις όχθες των χυμάρων, όσα υποχωρούν γέρνοντας τα κλαδιά τους, τα σώζουν, ενώ όσα αντιστέκονται κόβονται από τη ρίζα αυτόπρεμνα». Αυτή είναι μια εικόνα στεριάς. Ως αυτόπρεμνα θα πει ΣΥΡΙΖΑ κόβονται αυτά που αντιστέκονται. Και μετά μας δίνει μια θαλασσινή εικόνα που είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. «Και ο καπετάνιος που κρατά τεντωμένα τα σκοινιά και δεν τα χαλαρώνει, η πτέης σέλμασιν ναυτίλεται, με αναποδογυρισμένα τα καθίσματα πλέει». Άρα το φέρε τούμπα το καράβι αυτός που δεν υποχωρεί. Σαν να λέει ο Κρέον, η Αντιγόνη πρέπει να υποχωρήσει. Παρακάτω όμως, όταν ο αίμονας θα του αντιτάξει τα δικά του επιχειρήματα, θα πει: «Με κοντό χαλινάρι τι θα σέβονται τα ατίθασα άλογα». Εκεί δηλαδή που έλεγε ότι πρέπει να είναι χαλαρά τα πράγματα και να λυγίζουν, εκεί που τον συνέφερε πρέπει να λυγίζουν και εκεί που δεν τον συμφέρει πρέπει να είναι τεντωμένο το χαλινάρι. Ωστόσο η εικόνα αυτή είναι πάρα πολύ ωραία για να μας δείξει τη δύναμη του αέρα πάνω στα πράγματα. Και στους αρχαίους, λένε οι μελετητές, άρεσαν πάρα πολύ οι θαλασσινές σκηνές. Αλλά και οι άλλοι με τα δέντρα των χυμάρων που κόβονται ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης, νομίζω, μια πάρα πολύ ωραία σκηνή.
0: Και βεβαίως αυτά προχωρούν και παραπέρα, έτσι. Έχουν και πολλές αναγνώσεις διαφορετικές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αναγνώσεις διαφορετικές στο συγκεκριμένο επίπεδο.
0: Η μόνη ανάγνωση είναι
1: το φυσικό περιβάλλον με μια αναλογία στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Σκύβεις και λυγίζεις τη μέση σου και υποχωρείς, σώζεις το κεφάλι σου. Δεν το κάνεις, θα το χάσεις. Το πολιτικό μήνυμα δηλαδή, γιατί είναι πολιτικό το έργο η Αντιγόνη του Σοφοκλέου, του Σοφοκλή τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε στον ωκεανό του Κάλβου επίσης πάρα πολύ ωραίες θύελες. Προσέχετε, λέει αυτός, ο ίδιος ο Κάλβος. Πρόσεχε τώρα. Ο άνεμος φοδρός μέσα εις τα δάση, ο αλλαλαγμός σηκώνεται, άκουε των πνεόντων το αίια μόλα. Των πνεόντων, των πλεόντων, συγγνώμη, δηλαδή των ναυτικών, το αίια μόλα. Και στα ηφαίστεια, μόνον ακούω το φύσημα του ανέμου, όπου περνώντας εις τα κατάρτια ανάμεσα και εις τα σχοινία, σχισμένος, διέως, σφυρίζει. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δυναμική. Το φύσημα του ανέμου έχει τόση δύναμη, περνάει μέσα από τα κατάρτια και τα σχοινιά και τα σκίζει, αλλά δεν λέει ότι σκίζει εκείνα, σχισμένος ο ίδιος. Ο ίδιος σκίζεται για να περάσει ανάμεσα από αυτά και διέως φυρίζει. Με την έννοια της, σε άλλο επίπεδο τώρα, αυτό ήταν το επίπεδο της φυσικής, το φυσικό επίπεδο του ανέμου, αλλά με πολιτική, εθνική, πρόκειται για τα ηφαίστεια, είναι τα πυρπολικά τα οποία βγαίνουν στη θάλασσα, θυμόσαστε τώρα τον Κανάρι και τα λοιπά, που βγαίνουν στη θάλασσα για να πάνε να πυρπολίσουν την τουρκική ναυαρχίδα. Επομένως, εκεί ο άνεμος είναι που σπρώχνει. Με την έννοια της φυσικής φθοράς τον βρίσκουμε στους νεότερους ποιητές, πιο πολύ συμβολικούς, ας πούμε στο Γιώργο Σεφέρη. «Εδώ που συναντιέται το πέρασμα της βροχής, του αγέρα και της φθοράς», είναι ένα στίχος από το «Βασιλιά της Ασίνης», που εδώ δείχνει ο αγέρας εδώ που περνάει είναι κακό πράγμα, κακό στοιχείο. Στον ποιητή Γιώργο Βέη βρίσκουμε το στίχο «Σούπαν πως έφυγα, πως άλλαξα τηλέφωνο, να μην με βρει η σκόνη, ο αέρας είναι για να αποφύγει τη φθορά». Αλλά τον έχουμε και σαν αγγελιοφόρο, παράδειγμα. «Ομολογεί ο άνεμος όνειρα και τόλμη». Πάλι του Γιώργου Βέη ήταν αυτό, «Χρυσαρίδα στον πάγο». Στον Ελίτη, ο βόρειος άνεμος που συχνά επανέρχεται στην ποιησή του είναι αγγελιοφόρος σπουδαίων μηνυμάτων. Αποκαλύψεις που έρχονται από ψηλά. Θεϊκά εννοείται. αλλά και πολλές φορές ο αέρας είναι αγγελιοφόρος αναξιόπιστος. Σας θυμίζω ένα στίχο από τραγούδι. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει, άρα δεν φτάνουν εκεί που πάει. Ή λέμε λόγια του αέρα, που σημαίνει ότι κάτι είναι ασταθές, δεν έχει σημασία. Επομένως η έννοια άλλοτε είναι έτσι, άλλοτε είναι αλλιώς. Ο Λόρδος Μπάιρον λέει «Είμαι καβαλάρης του ανέμου». Εδώ τι σημαίνει? Ότι είναι θετικό το στοιχείο. Τρέχω γρήγορα στον τον άνεμο.
0: Βλέπουμε όμως ότι συνήθως, μάλλον σε αρκετές περιπτώσεις, για να μην πω συνήθως, ο αέρας κομίζει κάτι, κάτι αρνητικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: ναι, και αρνητικό και θετικό.
0: Ναι, μπορεί να είναι ας πούμε κάτι μπορεί να έχει να κάνει μια καταστροφή ή
1: ναι,
0: μπορεί να δηλώνει και μια έτσι βιαιότητα.
1: Ναι.
0: Μπορεί βεβαίως να είναι και αγγελιοφόρος καλών θετικών μηνυμάτων,
1: αισιόδοξων μηνυμάτων. Είναι μια άλλη λειτουργία του συμβόλου μέσα,
0: ναι,
1: στην ποιήση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι μια άλλη λειτουργία. Η μία λειτουργία είναι, ναι, είναι καταστροφή, ο άνεμος της καταστροφής, η άνεμη του πολέμου που λέμε. Η μία είναι καταστροφή, πήραν τα μυαλά του αέρα που λέμε, και αυτό είναι μια καταστροφή. Από την άλλη όμως μπορεί να είναι σύμβολο καλό, τρέχει σαν τον άνεμο, που σημαίνει ότι αυτός είναι γρήγορος, αυτός ο αθλητής ας πούμε. Όταν ο Λόρδος Μπάιρον λέει «Είμαι καβαλάρης του ανέμου», είναι θετικό το στοιχείο. Ο Γιώργος Βέις πάλι λέει «Να τρέχει στην επιφάνεια των νερών με την ταχύτητα του αέρα». Αυτό δεν είναι ωραίο? Είναι θετικό στοιχείο να τρέχει κανείς με την ταχύτητα του αέρα. Δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση ο άνεμος, το στοιχείο ο αέρας, άλλοτε έχει θετική και άλλοτε έχει αρνητική σημασία. Εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καλλιτέχνης για τη δουλειά του. Αν με χτυπάει ένας άγριος άνεμος της βαρύ χειμωνιάς που λέει ο Παλαμάς, εκείνο είναι κακό στοιχείο. Ενώ το αεράκι μου που με φυσάει στην άκρη της θάλασσας και με δροσίζει είναι καλό στοιχείο. Δηλαδή είναι συμβολικό. Είναι συμβολικό στοιχείο. Ο άνεμος είναι ένα σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούμε ανάλογα με το πώς θέλουμε. Στην πλάκα υπάρχει ένα μνημείο, έτσι, εκείνο που λέμε το ρολόι του Κυρίστου. Το λέμε οι αέριδες βέβαια, το θυμόσαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει απάνω, είναι ένα οκτάεδρο και σε κάθε πλευρά του έχει ζωγραφισμένο και έναν άνεμο. 8 είναι οι άνεμοι. Λοιπόν, οι βασικοί δηλαδή. Ο Ελίτης που στο άξιον εστί τους μνημονεύει έναν έναν, τους ονομάζει «Η αγένειοι δόκιμοι της τρικυμίας, οι δρομείς που διάνυσαν τα ουράνια μίλια, οι ερμίδες με το μητερό σκιάδι και του μαύρου καπνού το κηρύκιο». Και τους τιμά με τα όνομά τους. Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Η άνεμη εδώ, στον Ελίτη, δείχνει απλώς αγένειοι δόκιμοι της τρικυμίας. Ακόμα δεν έχουν γίνει αυτοί οι μεγάλοι, οι όριμοι που ξέρουν να κάνουν τρικυμία, αλλά είναι ερμίδες που διάνυσαν τα ουράνια μίλια, που τρέχουν στον ουρανό. Με το μητερό σκιάδι, ο Ερμής φοράει μητερό σκιάδι και κρατάει κηρύκιο. Είναι αγγελιοφόροι δηλαδή, γιατί ο Ερμής είναι ο θεός των αγγέλων. Mm-hmm. Των αγγέλων με την έννοια των πληροφόρων. Των αγγελιοφόρων.
0: Των αγγελιοφόρων, μάλιστα.
1: Των αγγελιοφόρων. Λοιπόν.
0: Οπότε οι άγγελοι εδώ, οι άνεμοι, συγγνώμη, έχουν μία.
1: Αποστολή αγγελιοφόρου.
0: Αγγελιοφόρου. Ταχυδρόμου.
1: Γι' αυτό και τα Ελτά, αν είδατε, το σήμα των Ελτά είναι το κεφάλι του Ερμή με το κηρύκιο. Το θυμόσαστε? Αν δείτε λιγάκι το σήμα, αν το προσέξετε, αυτό είναι. Ο Ερμής με το κηρύκιο, φέρνει τα γράμματα. Λοιπόν, ο Παπαδιαμάντης, στο δίηγημά του Όνειρο στο Κύμα, μας λέει ότι βρέθηκε στη μονή του Ευαγγελισμού να βόσκει τα κατσίκια του. Το μέρος λέγεται Εξάρμενο ή Κατάμερο, γιατί εκεί έβρισκαν καταφύγιο τα πλοία που κινδύνευαν και δεν μπορούμε να μην συσχετίσουμε τώρα την παρουσία του μικρού Βοσκόπουλου εκεί, όπου το έριξαν οι άνεμοι της μεταφορικής τρικυμίας. Λέει λοιπόν ότι ήταν παιδί εκ κοιλίας ορφανό, άρα δεν γνώρισε μάνα. Και τα μαλλιά του, σαν να το ζωγράφησε ο Τσαρούχης ή ο Κόντογλου, έχουν διαμορφωθεί από το φύσημα των ανέμων του Βορέα και του Κεκία. Γι' αυτό το κεφάλι του λέει μοιάζει με τους θάμνους. Εκεί χτυπούσαν οι άνεμοι με τις πνοής τους το φραγγέλιο, τα παραθαλάσσια βουνά του. Καταλαβαίνουμε λέω εδώ και μόνο από τη λέξη φραγγέλιο και μόνο από την αλλαγή που έχει το κεφάλι του από τη βιαιότητα των ανέμων, και το μέρος λέγεται Εξάρμενο ή Κατάμερο, σημαίνει ότι εκεί βρίσκει καταφύγιο. Άρα δεν είναι μόνο το τοπίο που από τη φύση του έχει αυτά τα βία χαρακτηριστικά και το χτυπάνε οι άνεμοι, ότι είναι ολοκατσάβραχα εκεί, παραθαλάσσια βουνά, αλλά και ο ίδιος είναι κατατρεγμένος από τη μοίρα του. Δεν έχει γνωρίσει μάνα και είναι εκεί. Το φραγγέλιο είναι το, αυτό το ευαγγέλιο που έχουμε, το γνωστό, με το οποίο χτυπάμε κάποιον, ο βούρδουλας τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Μαστίγιο.
0: Οπότε και εδώ άλλη μια διαφορετική ανάγνωση, έτσι,
1: ναι.
0: Ένας διαφορετικός συμβολισμός που
1: επάλλει... ανέμου ως κακού.
0: Ως κακού, ναι.
1: Ναι. Και... του ανέμου επίσης ως θανάτου. Στο ρίτσο έχουμε την εξής διατύπωση. Ο αέρας κατεβαίνει τα σκαλιά της νύχτας. Τακ, τακ, τα μαύρα δεκανίκια. Αέρας από γαλαζόπετρα. Βουβός αέρας. Κουφός αέρας. Αέρας θάνατος. Πες μου να μάθω τον αέρα που σε πήρε, γιώκα μου. Το καταλαβαίνουμε αμέσως. Πες μου να μάθω τον αέρα που σε πήρε, γιώκα μου. Ποιος αέρας σε πήρε. Και έφυγες. Δηλαδή.
0: Μάλιστα, κυρία Δανίλη, θα πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων.
1: Μάλιστα.
0: Στο σημείο αυτό.
1: Ναι.
0: Μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας μαζί σας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα για τον αέρα στην ποίηση, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον. Ο αέρας λοιπόν στην θύραθεν τέχνη, μέσα, αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο των εκπομπών αυτήν την ώρα. Είναι κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανίλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας και κριτικός λογοτεχνίας. Εμείς περιμένουμε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κυρία Δανίλ, προηγουμένως αναφερόσασταν σε
1: στο
0: ρίτσο,
1: ναι,
0: στον αέρα δηλαδή ως κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Τι μας λέει εκεί ο ρίτσος, για να το συζητήσουμε λίγο. Ναι.
1: Α, θέλετε να μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξαναδιαβάζω το απόσπασμα. Ο αγέρας κατεβαίνει τα σκαλιά της νύχτας, τακ, τακ, τα μαύρα δεκανίκια. Αγέρας από γαλαζόπετρα, βουβός αγέρας, κουφός αγέρας. Και παρακάτω ο στίχος, αέρας θάνατος. Πες μου να μάθω τον αγέρα που σε πήρε, γιώκα μου. Εδώ βλέπω καθαρά ότι ο αγέρας που κατεβαίνει τα σκαλιά της νύχτας, η νύχτα εδώ συμβολίζει το θάνατο. Τα σκαλιά που κατεβαίνει κανείς στην παραδοσιακή μας ποίηση από την αρχαία είναι ο κάτω κόσμος. Κατεβαίνει κάποιος και τα μαύρα δεκανίκια, δηλαδή δεν κατεβαίνει με καλά πόδια, με σωστό βάδισμα. Αυτά τα δεκανίκια είναι τρομακτικά. Αέρας από γαλαζόπετρα, βουβός που δεν μπορείς να βρεις τα μηνύματα, άρα όταν δεν μπορείς να τον διαβάσεις είναι κακό.
0: Σημαίνει ότι δεν κάνει, ναι, σημαίνει ότι δεν κάνει θόρυβο, δηλαδή είναι ένας υπόκοφος αέρας. Τι
1: είναι σαν τον αέρα που έχουμε στη δημοτική, σαν το χάροντα που έχουμε στη δημοτική μας ποίηση, ο οποίος έρχεται να αρπάξει και δεν ακούει από παρακάλια. Γι' αυτό είναι, λέει, κουφός και είναι και μουγκός, δεν, για να μην ακούει και για να μην απαντάει σε εκείνους που τον ερωτάνε γιατί με παίρνεις ή γιατί μου πήρες το παιδί μου ή γιατί μου πήρες τον άνθρωπό μου. Έχουμε λοιπόν αυτή την πλευρά του αέρα. Εδώ ο αέρας είναι προσωποποίηση του θανάτου στην ουσία. Αυτός που κατεβαίνει τα σκαλιά με τα δεκανίκια. Βουβός και κουφός. Βουβός δεν μιλάει και κουφός δεν ακούει. Δεν ακούει ποιόνε. Εμένα που κλαίω. Εμένα που θρηνώ. Εμένα που ζητάω κάτι. Το παιδί μου. Πες μου να μάθω τον αγέρα που σε πήρε, γιώκα μου. Ποιος αγέρα σε πήρε από τους 8, τέλος πάντων, που ονοματίσαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ένα ωραίο από τη συλλογή του Νικολάου Πολίτη.
0: Βεβαίως.
1: Καταπληκτικό. Είναι ένα αριστούργημα. Λοιπόν, εγώ για το χατήρι σου 3 βάρδιες είχα βάλει. Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον αητό στους κάμπους. Και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια. Μα ο ήλιος εβασίλεψε. Ο αητός αποκοιμήθη και το βοριά τον δροσερό τον πήραν τα καράβια. Κι έτσι του δόθηκε καιρός του χάρου και σε πήρε. Εδώ, το ποιηματάκι αυτό, είναι ένα μυρολόι στην ουσία. Ο βοριάς ο δροσερός τον είχε βάλει, η μάνα ας πούμε, τον είχε βάλει φρουρό να φυλάει το παιδί της. Αλλά αυτόν τον πήραν τα καράβια. Και βλέπουμε και τον υπερεαλιστικό στίχο. Δεν είναι ότι τα καράβια έσπρωξαν, μάλλον οι άνεμοι, ο βοριάς ο δροσερός έσπρωξε τα καράβια και έφυγε μαζί τους, αλλά τα καράβια τον φόρτωσαν, είναι η εποχή της ατμοπλοείας, και τον πήραν. Ο άνεμος όμως δεν πιάνεται, δεν εγκλωβίζεται, φυσάει και φεύγει, είναι άστατος, άπιαστος. Ελεύθερος σαν τον άνεμο, λέμε για κάποιον που δεν μπορούμε να τον βάλουμε στο καλούπι. Και ο Γκάτσος στην Αμοργό έχει έναν ωραίο στίχο. Μα ήταν αγέρας και έφυγε. Και δεν μπορείς να τον πιάσεις.
0: Σημαίνει λοιπόν και κάτι το άπιαστο ο αέρας, που μπορεί να συμβολίζει, να χαρακτηρίζει μάλλον και κάποιο πρόσωπο, ή τον ίδιο τον ποιητή, ή κάποιο πρόσωπο που περιγράφει ο ποιητής μέσα στο έργο.
1: Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως, ναι. Όπως θέλει, χρησιμοποιεί το σύμβολο. Ήταν αέρας αυτός, δεν πιανότανε. Μπορεί να πει για κάποιον. Ναι. Δεν στεκόταν πουθενά. Πέταγε, έφευγε κτλ. Επειδή είπα λίγο Γκάτσο και μισό στίχο, να πω κι άλλους λίγους.
0: Βεβαίως, όσους θέλετε, και έχουμε χρόνο πολύ ακόμα γι' αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα
1: με
0: το χρόνο.
1: Πέρα από πολύ καλός στιχουργός, έχει γράψει αριστουργήματα, στίχους για τη μελοποίηση. Έχει γράψει μία πάρα πολύ καλή ποιητική συλλογή, την Αμοργό, η οποία δεν αναφέρεται στο νησί βέβαια, γιατί ο κόσμος εκεί νομίζει ότι αναφέρεται, δεν αναφέρεται στο νησί της Αμοργού, αλλά από το ρήμα αμέργο που σημαίνει συνθλίβο, αναφέρεται στην Ελλάδα τη συνθλιμμένη, την καταπιεσμένη, στα χρόνια της κατοχής. Λοιπόν, γράφει εκεί, λέει εκεί ο Γκάτσος, ένα καράβι μπαίνει στο γυαλό, ένα μαγκανοπήγαδο σκουριασμένο βογκάει, μια τούφα γαλανός καπνός μέσα στο τριανταφυλλί του ορίζοντα, ίδιος με τη φτερούγα του γερανού που σπαράζει. Στρατιές χελιδονιών περιμένουμε να πούν στους αντριωμένους το καλωσόρισες. Μπράτσα σηκώνονται γυμνά με χαραγμένες άγκυρες στη μασχάλη. Μπερδεύονται κραυγές παιδιών με το κυλάγδημα του πουνέντε. Μέλισσες μπαινοβγαίνουν με στα ρουθούνια των αγελάδων. Μαντήλια καλαματιανά κυματίζουνε. Και μια καμπάνα μακρινή βάφει τον ουρανό με λουλάκι. Σαν τη φωνή κάποιου σήμαντρου που ταξιδεύει μακριά μες στα αστέρια. Τόσους αιώνες φευγάτο. Μα πάνω από τα ψηλά βουνά, ποιοι είναι αυτοί που κοιτάνε, με την ακίμαντη ματιά και το γαλήνιο πρόσωπο, ποιας πυρκαγιάς να είναι αντίλαλος αυτός ο κουρνιαχτός στον αγέρα, μήνα ο Καλύβας πολεμάει, μήνα ο Λεβεντογιάννης, μήπως αμάχοι επιάσανε οι Γερμανοί με τους Μανιάτες. Ούδο Καλύβας πολεμάει, ούδο Λεβεντογιάννης, ούτε κι αμάχοι επιάσανε οι Γερμανοί με τους Μανιάτες. Πύργοι φυλάνε σιωπηλοί μια στοιχειωμένη πριγκίπισσα. Κορφές κυπαρισιών συντροφεύουνε μια πεθαμένη ανεμόνη. Τσοπαναρέοι ατάραχοι με ένα καλάμι φλαμουριάς λένε το πρωινό τους τραγούδι. Ένας απόϊχος, ένας ανόητος κυνηγός ρίχνει μια ντουφεκιά στα τριγόνια. Και ένας παλιός ανεμόμυλος, λησμονημένος από όλους, με μια βελόνα δελφινιού ράβει τα σάπια του πανιά μοναχός του. Και κατεβαίνει από τις πλαγιές με τον καράγιαλι πρίμα, όπως κατέβαινε ο Άδωνης στα μονοπάτια του Χελμού να πει μια καλημέρα της Γκόλφος. Αυτό το ποίημα, σταματώ εδώ, είναι πολύ μεγάλο βέβαια, δεν είναι όλο το ποίημα αυτό, η Αμοργός είναι ένα απόσπασμα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πατριωτικό, αντιστασιακό, γεμάτο από σύμβολα που παραπέμπουν στην πατρίδα, στην ελευθερία, στην αντίσταση, στη μνήμη, με εργαλείο την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παράδοση. Αυτός που κατεβαίνει σαν τον Άδωνη από τις πλαγιές με τον καράγιαλι πρίμα, με τον καράγιαλι, είναι άνεμος ο καράγιαλης, σαν τον Άδωνη, είναι εννοείται ο ελληνικός λαός που κατεβαίνει να διεκδικήσει την ελευθερία του. Όλο όμως είναι γεμάτο από άνεμο, αν προσέξατε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να το δούμε λίγο, να δούμε αυτές τις αναφορές.
1: Να το δούμε. Λοιπόν, ένα καράβι μπαίνει στο γυαλό, ένα μαγκανοπήγαδο σκουριασμένο βογκάει. Το μαγκανοπήγαδο είναι το πηγάδι εκείνο, θυμόσαστε με το μαγκάνι το παλιό. Το ότι βογκάει σημαίνει ότι έχει τον πόνο της σκλαβιάς του. Μια τούφα γαλανός καπνός μέσα στο τριανταφυλλί του ορίζοντα. Ο ορίζοντας είναι τριανταφυλλής, και μια τούφα γαλανός καπνός προσπαθεί, κάτι κάνει. Ίδιος με τη φτερούγα του γερανού που σπαράζει. Η φτερούγα που σπαράζει είναι δυσάρεστο, θλιβερό, αρνητικό συνέστημα. Στρατιές χελιδονιών περιμένουν να πούν στους αντριωμένους το καλωσόρισες. Τα χελιδόνια είναι ψηλά. Τα χελιδόνια φέρνουν την άνοιξη. Τα χελιδόνια είναι σύμβολα της ελευθεριάς. Ποιοι είναι οι αντριωμένοι που θα τους πούν το καλωσόρισες? Να είναι και αυτοί που σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Μπράτσα σηκώνονται γυμνά με χαραγμένες άγκυρες στη μασχάλη. Βέβαια, σήμερα το τατουάζ δεν το κάνουμε στη μασχάλη, ούτε και τότε φαντάζομαι. Αλλά εδώ είναι υπερεαλιστικός ο στίχος και δεν πρέπει να ζητάμε την απόλυτη κυριολεξία. Μπερδεύονται κραυγές παιδιών με το κελάιδημα του Πουνέντε. Οι κραυγές των παιδιών είναι τα παιδιά που ζητάνε τη ελευθεριά τους. Το κελάιδημα του Πουνέντε είναι που πρέπει να φυσήξει ο άνεμος. Αν δεν φυσήξει ο αέρας, ελευθεριά δεν έχουμε. Ο άνεμος είναι η ελευθεριά. Μέλισσες μπαινοβγαίνουν με στα ρουθούνια των αγελάδων, να θυμηθούμε την αγροτική αυτή εικόνα, γιατί είναι πραγματική. Θυμόσαστε και τα άλογα πώς με την ουρά τους διώχνουν τις μύγες παντού. Μαντήλια καλαματιανά κυματίζουνε, καλό είναι αυτό, ωραίο σύμβολο. Και μία καμπάνα μακρινή βάφει τον ουρανό με λουλάκι. Ο ουρανός που βάφεται με λουλάκι, δηλαδή που χάνει το γαλανό του χρώμα και γίνεται σκουρότερος, σημαίνει ότι γίνεται πένθυμος. Σαν τη φωνή κάποιου σήμαντρου που ταξιδεύει με στα αστέρια τόσους αιώνες φευγάτο. Το σήμαντρο είναι εκείνο που μας καλεί στο χρέος μας, είτε το θρησκευτικό είτε
0: στην πολιτικό ευθύνη μας, τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, την ευθύνη μας απέναντι, ναι, στην πατρίδα. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, σαν να δανείζεται από το δημοτικό τραγούδι «Μήνα ο Καλύβας πολεμάει, μήνα ο Λεβεντογιάννης», αυτό είναι «Μήνα σε γάμο». Αχώς βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφάκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε πανηγύρι. Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε πανηγύρι. Ιδέες που κάνει πόλεμο και τα λοιπά. Αυτό το παίρνει ο Γκάτσος και το αλλάζει. Μήνα ο Καλύβας πολεμάει. Ο Καλύβας, ο Λεβεντογιάννης, ο Κωνσταντίνος είναι παιδιά της δημοτικής μας παράδοσης. Και απαντάει. Και αμέσως συνεχίζει. Μήπως αμάχοι επιάσανε οι Γερμανοί με τους Μανιάτες? Το φέρνει ακριβώς το τώρα και στην περίσταση δηλαδή. Και μετά πάλι απαντάει όπως απαντούν στα δημοτικά τραγούδια. Ούτε ο Καλύβας πολεμάει, κι ούτε ο Λεβεντογιάννης, ούτε αμάχοι επιάσανε οι Γερμανοί και οι Μανιάτες. Αλλά πύργοι φυλάνε σιωπηλοί μια στοιχειωμένη πριγκίπισσα. Η στοιχειωμένη πριγκίπισσα είναι η Ελλάδα. Είναι η ελευθεριά. Κορφές κυπαρισιών συντροφεύουν μια πεθαμένη ανεμόνη. Είναι η ελευθεριά η πεθαμένη. Τσοπαναρέοι ατάραχοι με ένα καλάμι φλαμουριάς λένε το πρωινό του τραγούδι. Κάποιοι όμως εκεί ψηλά στα βουνά, έτσι ο τσοπαναρέοι στα βουνά δεν είναι. Η κλεφτουριά στα βουνά δεν ήτανε. Εκεί απάνω γίνεται, παίζεται το παιχνίδι της ελευθεριάς με ένα καλάμι φλαμουριάς. Δηλαδή οι τσοπαναρέοι συνήθως έχουν τι, αυτό το, πώς το λέμε αυτό, τη φλογέρα. Καλάμι φλαμουριάς είναι το μουσικό όργανο, λένε το πρωινό του τραγούδι. Ένας ανόητος κυνηγός ρίχνει μια ντουφεκιά. Ένας παλιός ανεμόμυλος ρυσμονισμένος από όλους με μια βελόνα δελφινιού ράφει τα μαλλιά του. Άρα θα αρχίσει να ξαναλειτουργεί. Και κατεβαίνει από τις πλαγιές με τον καράγιαλι πρίμα. Έρχεται τρέχοντας ο Άδης να πει καλημέρα στην Κόλφο. Δηλαδή τι, να ξεκινήσει ο αγώνας. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία, είναι δύσκολο βέβαια.
0: Είναι όντως δύσκολο, αλλά έχει πάρα πολλές εικόνες και πολύ ωραίες εικόνες, νομίζω, το ποίημα αυτό.
1: Ωραίες, ναι. Αυτό η υπερεαλιστική γραφή, στην οποία δεν πρέπει να περιμένουμε πόντο-πόντο να απαντήσουμε τι θέλει να πει εδώ, τι θέλει να πει εκεί ακριβώς, αλλά η γενική εικόνα, η γενική σύνθεση είναι που δίνει το αίσθημα αυτό της σκλαβιάς και της ελευθεριάς. Πήρα από το ποίημα, από το απόσπασμα αυτό, το πρώτο και το τελευταίο.
0: Μάλιστα. Κυρία Δανίλη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Ωραία.
0: Εδώ και με άλλα παραδείγματα από ποιητές, μιλώντας για τον αέρα στην ποίηση.
1: Μάλιστα.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με την κυρία Ανθούλα Δανίλ, διδάκτορα φιλολογίας και κριτικό λογοτεχνίας. Το θέμα μας είναι ο αέρας στην ποίηση. Με την βοήθεια της κυρίας Δανίλ ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα και έχουμε δώσει και πολλά παραδείγματα, νομίζω, μέσα από ποίηματα αρχαίων και σύγχρονων ποιητών, Ελλήνων και ξένων. Κυρία Δανίλ, να συνεχίσουμε. Τι λέτε, περίπου 10 λεπτά έχουμε ακόμη. Νομίζω ότι μπορούμε να...
1: αφού έχουμε μόνο 10 λεπτά, αφού έχουμε μόνο 10 λεπτά, θα πάρω έναν ρομαντικό ποιητή που είναι ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, που περιγράφει και αυτός με τους ανέμους. Λοιπόν, παίρνω από τον Διονύσου Πλού, δηλαδή το ταξίδι του Διόνυσου, τη στροφή 48. Νίξ ήλθε μέλαινα, ήρθε μαύρη νύχτα. Περάει αστραπή το σκότος, και στα πυργούμενα νερά, τα νερά που υψώθηκαν δηλαδή σαν πύργος, καταλυσόντος του βορρά, λυσών παλέει νότος. Στο βορρά που λυσάει, στον άνεμο βορρά που λυσάει, παλεύει, αντιπαλεύει ο νότος, λυσώντας κι αυτός. Τι βλέπουμε εδώ? Στην κυριολεξία ο Ραγκαβής περιγράφει μία θαλασσοταραχή μέσα στο ταξίδι του Διόνυσου. Προσέχω πως αυτοί οι δύο στίχοι, οι τελευταίοι, έχουν γονιμοποιηθεί, έχουν γονιμοποιήσει μάλλον ένα νεότερο ποιητή, και μου λέει το ίδιο με ένα μοντέρνο στίχο, ο Ελίτης. Με τα ίδια υλικά μου κάνει μεταφορά. Και στον έναν ο άλλος μπαίνουν εναντίον οι άνεμοι. Ο άλλος λέει «καταλυσόντος του βορρά, λυσών παλέει νότος». Και ο Ελίτης λέει «και στον έναν ο άλλος μπαίνουν εναντίον οι άνεμοι».
0: Και εδώ μπαίνει, Ελίτη... δηλαδή, μπαίνει δηλαδή ο ένας μέσα στον άλλο, μάλλον...
1: ναι, είναι... ακριβώς έτσι. Ναι. Ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον, παλεύουνε. Άνεμοι, αντίμαχες δυνάμεις. Ο Ελίτης μεταφορικά το χρησιμοποιεί. Ο Ραγκαβής κυριολεκτικά το χρησιμοποιεί. Και οι δυο λένε το ίδιο, με άλλα λόγια, με άλλο τρόπο, με άλλη τεχνοτροπία. Ο παραδοσιακός παραδοσιακά και ο μοντέρνος μοντέρνα. Λοιπόν, άνεμος κακός και εκδικητικός. Του Κυρβοριά, το θυμόσαστε καθόλου αυτό το δημοτικό? Λοιπόν, είναι παραλογή. Παραλογή θα πει θρηνητικό, δεν είναι παραλλαγή. Παραλογή με ένα λάμδα, είναι θρηνητικό δημοτικό τραγούδι. Λοιπόν, ο Κυρβοριάς παράγγειλε νουλο των καραβιών, καράβια παρμενίζεται, κάτεργα που κοινάτε, εμπάτε στα λιμάνια σας γιατί θα αναφυσήξω. Να σπρίσω κάμπους και βουνά, να κρυώσω κρύες βρυσούλες, κι ως άβρο μεσοπέλαγος στεριάστε να τα ρίξω. Κι όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμάνι πιάνουν. Του Κυρανδριά το κάτεργο μέσα βαθιά αρμενίζει. Δε σε φοβάμαι Κυρβοριά, φυσήξεις δε φυσήξεις. Τι έχω καράβια από καριά και τα κουπιά πιξάρι. Έχω και αντένες προύντζινες και ατσάλαινα κατάρτια. Έχω πανιά με τα ξωτά της προύσας στο μετάξι. Έχω και καραβόσκινα από ξανθείς μαλάκια. Δηλαδή, δεν σε έχω ανάγκη την Κυρβοριά, και εγώ έχω καράβι δυνατό. Έχω, αφού τα είπε όλα αυτά, συνεχίζει ο ποιητής. Ώστε να υπεί, να καλοϊπεί, να καλοκουβεντιάσει, βαριά φουρτούνα πλάκωσε και το τιμόνι τρίζει. Ασπρογυαλίζει η θάλασσα, σουρίζουν τα κατάρτια, σκόνονται κύματα βουνά, χορεύει το καράβι. Σπηλιάδα του ήρθε από τη μια, σπηλιάδα από την άλλη, σπηλιάδα από τα πλάγια του και ξεσανίδωσέ το. Γιώμησε η θάλασσα πανιά, το κύμα παλικάρια και το μικρό ναυτόπουλο 40 μίλια πάει. Τι έκανε ο Κυρβοριάς? Ο Κυρβοριάς είπε, εγώ θα φυσήξω και εσείς συμμαζευτείτε. Ο Ανδριάς νόμιζε ότι επειδή έχει καράβι δυνατό, δεν κινδύνευε. Επειδή δεν κινδύνευε, διέπραξε την ύβρη που λέμε στα αρχαία και κατέστρεψε το καράβι του και έπνιξε τους άντρες του καραβιού του.
0: Νόμιζε ότι θα μπορούσε λοιπόν να αντιμετωπίσει το Βοριά, έτσι, τον δυνατό, τον ισχυρό Βοριά, και όλοι ξέρουμε ότι ο Βοριάς είναι...
1: δεν πιάνεται
0: και
1: δεν αντιμετωπίζεται.
0: Και είναι και πάρα πολύ κρύος επίσης.
1: Ναι, πάρα πολύ κρύος και... είναι βαρύς χειμώνας, και γι' αυτό και το χειμώνα, και γι' αυτό και στα εικαστικά τον συμβολίζουν με μια γενιάδα. Λοιπόν, αυτό το ποίημα που μας δείχνει αυτό έχει γίνει ένα πολύ ωραίο πεζό από τον Κάσδαγλη, που μιλάει για έναν ναύαρχο καπετάνιο πλοίου πολεμικού που ήρθε στην Ρόδο Και όταν του είπε ο τοπικός λιμενάρχης να μαζέψει το καράβι του και να το ασφαλίσει και να το φέρει πιο μέσα, το είχε αφήσει αρόδο που λέμε, ανοιχτά, να το φέρει πιο μέσα στο λιμάνι, αυτός είπε σιγά τώρα που θα ακούσει τη γνώμη ενός τοπικού λιμενάρχη, και το έριξε, λέει, δυο κλειδιά παραπάνω, έβαλε δυο άγκυρες και τα άφησε εκεί. Και την άλλη μέρα το καράβι του έγινε σανίδια, λαμαρίνες και σκοινιά, πεταμένα εδώ και εκεί. Διότι γι' αυτός διέπραξε την ύβρη. Αυτό όμως το ωραίο ποιηματάκι το δημοτικό έχει πάλι γονιμοποιήσει τη σκέψη του Ελίτη, ο οποίος μας δίνει το ανάλογο, με τον ανάλογο τρόπο το ποίημα γραμμένο και τον τίτλο. Του μικρού βοριά. Λοιπόν, του μικρού βοριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και στο παραθυράκι, γιατί στο σπίτι παγρυπνό η αγάπη μου πεθαίνει και μέσα στα δάκρυα την κοιτώ που μόλις ανασένει. Σαν το καράβι που άνοιξε τάρμενα και αλαργεύει, θωρώ να χάνονται οι στεριές και ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και ξανθή γυαλή, γεια σας η όρκη παντοτινή. Ο ένας βοριάς ήταν γέρος, ο κ. Βοριάς. Ο άλλος είναι παιδάκι που παίζει, χτυπώντας τα παράθυρα. Και στα δύο ποίηματα έχουμε θάνατο. Εκεί πνίγηκαν όλοι από την ύβρη του καπετάνιου. Εδώ είναι φυσικός ο τρόπος. Η αγάπη μου πεθαίνει μέσα στο σπίτι. Και ο τρόπος που χαιρετάει το ποίημα στο τέλος, γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, βέβαια μας θυμίζει εκείνο πάλι τη δημοτική μας παράδοση. Έχει για καημένε κόσμε, έχει για γλυκιά ζωή.
0: Η δημοτική παράδοση και με τα παραδείγματα που μας έχετε δώσει η κυρία Δανίλη, βλέπουμε ότι μιλάει πολύ για τον αέρα, έτσι, για τους ανέμους.
1: Όλη. Όλη η παράδοση. Παντού. Πάντοτε. Και δεν είναι μόνο μιλάει η δημοτική, και είναι και η δημοτική η οποία, όχι μόνο τον Ελίτη που έτυχε τώρα να τον αναφέρω, είναι η βάση πάνω στην οποία έχει πατήσει όλη η μετέπειτα. Δεν μπορούμε δηλαδή να την αγνοήσουμε. Μερικές φορές οι άνθρωποι, είτε από συνομπισμό είτε από άγνοια πιο πολύ, θεωρούν ότι είναι δεύτερη ποίηση. Δεν είναι δεύτερη. Είναι μεγάλη ποίηση. Να σας πω ένα στίχο, μάλλον μια στροφούλα μικρή, από τον ήλιο τον ηλιάτορα, πόσο Ελίτης αξιοποιεί πάλι το ίδιο πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάει ο άνεμος ο πρώτος και λέει: «Θέλω καράβια σπρώχνω, θέλω σταματώ. Τα δυο βουνά χωρίζω και τα περπατώ. Ναι, στις αγάπες μπαίνω και ζαλίζομαι και από τα μυστικά τους αντραλίζομαι. Σ' όλους τους το παραγγέλνω, σ' όλους το μηνώ, στέλνω μήνυμα, τρώγεται νους του ανθρώπου, μόνο αλίμονο». Εκείνο το αρχικό «θέλω καράβια σπρώχνω, θέλω σταματώ, τα δυο βουνά χωρίζω και τα περπατώ» μας δείχνουν ακριβώς αυτό που λέει ο κ. Βοριάς, αυτό που λέει μάλλον ο κ. Βοριάς, ναι, στο ποίημα του... Το δημοτικό. Έχουμε χρόνο να πούμε λίγο κάλβο?
0: Βεβαίως έχουμε. Έχουμε περίπου 3 λεπτά ακόμη.
1: Α, μόνο τόσο. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν λίγο ερωτικό άνεμο. Ο κάλβος στην Οδείο Φιλόπατρης, που αναφέρεται βέβαια στη Ζάκυνθο, την πατρίδα του, γράφει ένα ερωτικό ποίημα για την πατρίδα του. «Το κύμα Ιόνιον πρώτον εφίλησε το σώμα. Πρώτοι οι Ιόνιοι ζέφυροι εχάιδευσαν το στήθος της Κυθερίας. Φιλεί το ίδιο κύμα, οι αυτοί χαϊδεύουν ζέφυροι το σώμα και το στήθος των λαμπρών Ζακυνθίων άνθος Παρθένων». Δηλαδή, όπως τα νερά δεν γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, αλλά στο Ιόνιο, και στο Ιόνιο ανήκουν και τα Κύθυρα, που είναι στο νότιο μέρος της Πελοποννήσου. Γεωγραφικά ανήκουν εκεί τα Κύθυρα, στο Ιόνιο, και εκεί γεννήθηκε η Αφροδίτη. Αυτό το κύμα το Ιόνιο και ο ζέφυρος ο άνεμος ο ερωτικός που την εφύσηξε και της χάιδεψε το στήθος, αυτό το ίδιο κύμα και αυτοί οι ίδιοι άνεμοι είναι εκείνοι που χαϊδεύουν και τα όμορφα κορίτσια της Ζακύνθου. Η ζέφυρη είναι ερωτική. Θυμίζω από το Άξιον Εστί: «Στα στενά φρουρούς του ζέφυρους θα στήσω, τα φιλιά τα παλιά θα πωλήσω, που η λαχτάρα μου άγιασε».
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε κλείνοντας, κυρία Δανίλη. Μας δώσατε πάρα πολλά παραδείγματα μέσα από την ποίησή μας, και την ελληνική και την ξένη, μέσα από τη δημοτική παράδοση επίσης. Νομίζω ότι καταλάβαμε λίγο πώς χρησιμοποιείται ο αέρας στην ποίηση, και για να εκφράσει έτσι αυτό που θέλει να πει ο ποιητής, αλλά και ως έμπνευση, έτσι δεν είναι,
1: των
0: καλλιτεχνών.
1: Λέμε, δώσ' του αέρα, δώσ' του τον αέρα του.

0: Δυστυχώς, θα μπορούσαμε πολύ, πολύ ώρα ακόμη να συνομιλούμε και να συζητούμε για το θέμα αυτό. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Δανή, για
1: καλά.
0: Τη βοήθειά σας σήμερα.
1: Καλούς ανέμους να έχουμε.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τον αέρα στην ποίηση με την κυρία Ανθούλα Δανίλ, διδάκτορα φιλολογίας και κριτικό λογοτεχνίας. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία «Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής» του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις «Καινούρια Γη».

Ξαναρχόμαστε στο χρόνο όπου δόθηκε μια υπόσχεση να καταγράψει ο μαθητής τα γεγονότα της θεϊκής οικονομίας για να τα έχουν να τα μελετούν οι πιστοί στην Πάτμο. Πέρασαν από τότε 1, 2, 3, 5, 15 μέρες. Θεέ μου, πώς περνούν, πώς φεύγουν τέτοιες πολύτιμες συναντήσεις, πώς κατρακυλούν τα όρια του χρόνου. Για πότε κιόλας βασιλεύει ο ήλιος και ακολουθούν τα μεσάνυχτα. Και να, έφτασε κιόλας το ανεπιθύμητο. Ήλθε η πικρή κατάπικρη στιγμή. Ένα καράβι σαλπάριζε κάτω εκεί στο λιμάνι. Με θόρυβο οι ναύτες ξεσήκωναν τις άγκυρες. Άλλοι ετοίμαζαν να απλώσουν πανιά. Και κάτω ο γυαλός ήταν καταγεμάτος κόσμο. Δεν έμεινε ρουθούνη σε κλειστή στέγη. Ολάκερη η Πάτμος ευγνωμονούσα για το έλεος όπου με το τίμιο αίμα του προσφέρει ο αμνός, ο αίρον αμαρτίας. Ένα πυκνοκατοικημένο λία νησί ξεπροβόδιζε τον αγαπημένο του Απόστολο, τον υπομονετικό, τον λιγόλογο, τον βαθύλογο, τον φιλόκαλο, τον βασανισμένο. Χαίρε Ιωάννη, χαίρε, ω χαίρε διδάσκαλε, παιδί του υψίστου, εισοδών ειρήνης. Αστήρευτες βρύσες τα μάτια πότιζαν ξεπλένοντας το μόλο το λιθόστρωτο. Χαίρε, ω χαίρε Ιωάννη. Πόσο πικρός που είναι αλήθεια χωρισμός, και πολύ πιο πικρότερος όταν το πρόσωπο που αναχωρεί γεννήθηκε για άνωθεν υιοθεσία, όταν είναι από τον πατέρα προορισμένος και από τον Υιό αγαπητός, όταν η ψυχή του ξέρει να σκορπά δροσοστάλες, στην έρημο, στον άνυδρο βράχο παντού. Χαίρε, ω χαίρε Ιωάννη, χαίρε επιστήθιε του φωτός. Ήρθε σκυφτός, ανοιχνεύοντας, δεμένος με αλυσίδες και ειδού, για δες, σαλπάρει τώρα ελεύθερος. Αφού ξεσκλάβωσε ένα πλήθος σκλάβους, αποτραβώντας τους από τον κίνοπα, τον μαύρο μάγο, τον ψεύτη και βασανιστή. Όταν αποβιβαζόταν σκυφτός, ναυαγισμένος, με σίδερα στα χέρια και πληγές από τη θάλασσα, κανένας δεν βρέθηκε να τον υποδεχτεί. Κανένας δεν αναφάνηκε να του προσφέρει μισή κούπα νερό, να του χαμογελάσει. Με συντροφιά τον πιστό ακολουθό του άφηνε τότε κάποιο άλλο καράβι, ακολουθώντας τους σπεκουλάτορες της Ρώμης, τους εντεταλμένους, για να αναγγείλουν την καταδίκη του και να τον παραδώσουν. Ενώ τώρα, ό τώρα, μικροί μεγάλοι τον αποχαιρετούσαν καταβρέχοντας το λιθόστρωτο με τα δάκρυά τους. Τα μάτια του λάμπαν από χαρά, σπιθοβολούσαν. «Παιδί μου», ψέλισαν τα χείλη, «παιδί μου, πρόχωρε, ο ιερός λόγος τα πάντα υπέμεινε, τον χρόνο, τη φτώχεια, τη στέρηση, τη μοχθηρία, την καταλαλιά, την αχαριστία, τη χλέβη, τον σταυρό, το βάρος της παγκόσμιας αμαρτίας και του θάνατου. Άδειασε τον εαυτό του για χάρη μας. Τι άραγε το σπουδαίο πράξαμε? Ήρθαμε δεσμότες και αναχωρούμε σαν Κέσαρες. Δόξα και πάλι δόξα. Από τότε και για πάντα οι Πάτμοι απόμειναν συμπαθητικοί, πράοι, ευσεβείς τιμή, οι περισσότερο απλοϊκοί χριστιανοί του Βυζαντινού και του νεότερου ελληνισμού. Πότε και πού άραγε γράφτηκε το κατά Ιωάννη, το αριστούργημα των αριστούργημάτων της Καινής Διαθήκης? Ο σπόρος προτόπισε στην καρδιά του Παρθένου από την παράκληση των Πατμίων, στην Πάτμο. Αλλά ο Πανευεργέτης ευδόκησε να γραφτεί στην Έφεσο. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι γραπτές μαρτυρίες. 17 περίπου λέξεις στήριξαν, στηρίζουν και θα στηρίζουν εκατομμύρια και εκατομμύρια χριστιανικές υπάρξεις. Χάραξαν ανεξίτηλα τον περίγυρο της αλήθειας και δείχνουν σε όλους τον ακατάλυτο γλυκοκαρπό. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Πανεπιστήμια, σεμινάρια, σχολές, διδάχοι και μαθητές αιώνες τώρα στέκονται ευλαβικά και ασχολούνται με αυτήν τη θεόπνευστη εισαγωγή. Το πνεύμα όπου θέλει πνέει. Αυτάγαθον ευθές νοερών πυρ διαιρούν τα χαρίσματα. Ο Ιωάννη. Όπως η επιστολή προς Ρωμαίους του μεγάλου μας Παύλου είναι η επιστολή των επιστολών, το κατά Ιωάννη είναι το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων. Πρωτότυπος ο κανένα κείμενο στον κόσμο.
απλό και ταυτόχρονα καταγεμάτο σοφία. Σε κάθε προσεκτικό αναγνώστη ασκεί στους αιώνες τη μεγαλύτερη επίδραση. Σηκώνει το πέπλο από τα Άγια των Αγίων και μας αποκαλύπτει τη δόξα του μονογενούς, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Εναρμονίζει τη βαθύτερη γνώση με την αγνότερη αγάπη. Κανένα άλλο βιβλίο δεν είναι τόσο απλό δείγμα αληθινής τέχνης, αλλά και τόσο βαθύ, τόσο φυσικό, αλλά και διάστηκτο με μυστήριο, θεϊκές αποκαλύψεις. Οι πιστοί το αποδίδουν στην επιστήθεια προσέγγιση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μόνο μια τέτοια προσέγγιση μπορούσε να τραβήξει από τους θεϊκούς παλμούς την άβυσο της αγάπης της προαιώνιας αποστολής. Ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει πόσο αγαπά ο Θεός, ο ασύλληπτος σε ύψος και βάθος παντοδύναμος δημιουργός, το μικρό στην όψη πλάσμα του που λέγεται άνθρωπος. Μία και μόνη ψυχή αξίζει περισσότερο από χίλιους γαλαξίες. Μια και μόνη ψυχή σηκώνει οικουμενικότητα. Απλό σαν μικρό παιδάκι, ταυτόχρονα έξοχο σαν το υπερπολίτιμο μαργαριτάρι, ευγενικό σαν άκακο αρνί, αλλά θαραλέο σαν το αετό, βαθύ σαν ωκεανός και υψηπετέ σαν ουρανός. Ο άλλος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ισχυρίζεται ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι φωνή βροντής, η οποία αντυχεί στα πέρατα της οικουμένης και παρά την κατακτητική του δυναστεία, πουθενά δεν αντυχεί τραχής ήχος.

με τη δύναμη της αγάπης, σαν ολόγλυκια μουσική εξασκεί παγκόσμια επιρροή. Ο Ιερός Αυγουστίνος προσθέτει: «Ο Ιωάννης άνοιξε τη μόνη όντως δροσοπηγή, τη φλέβα του αθάνατου νερού. Από τον κόλπο του Ιησού ήπιε η ψυχή του μυστικά για να τα αποκαλύψει σαν δροσοπηγή στον κόσμο. Με τρόπο και μέθοδο ώστε όλα τα έθνη να καταστούν μέτοχα των ευλογιών του λυτρωτή». Αλλά και ο γερμανός σχολιαστής Λάγκε το χαρακτηρίζει διαμάντι. Ανάμεσα στα Ευαγγέλια, ένα διαμάντι πρώτο και μοναδικό σε αξία και μέγεθος, το οποίο είναι διαποτισμένο από το φως της ζωής και το οποίο καταβγάζει τη δόξα του ενσαρκή φανερωθέντος Θεού. Ακόμη και την ώρα του στεφανώματός του με το ακάνθινο στεφάνι. Το έγραψε μάλλον ανάμεσα στο 85 με 90 μετά Χριστόν. Το έγραψε όπως αναφέραμε στην Έφεσο, πιθανόν και τμηματικά σε διάφορες πόλεις, λόγου χάρη και στην Κεσάρια. Έσυρε τις συλλαβές, τις λέξεις, τη λευκή επιφάνεια με οδηγό τον Παράκλητο για να αναπληρώσει τα κενά των τριών άλλων υπερσπουδαίων κειμένων της Καινής Διαθήκης. Δεν έχει σαν σκοπό να χαράξει με λόγια σε πάπυρο μια βιογραφία, αλλά να φανερώσει τη θεότητα του Ιησού, του Υιού του Θεού, ώστε όσοι ανοίξουν τις καρδιές τους και τον πιστέψουν και καταφέρουν έργα μετάνοιας και αλλαγής νοοτροπίας να πάρουν ζωή, να πάρουν το χιλιοπόθητο, το αναφέρετο βραβείο, να το έχουν, να το απολαμβάνουν δίχως τελειωμό. Ενώ οι τρεις σαν συνοπτικοί αρχίζουν με τον άνθρωπο Ιησού και σιγανεβαίνουν στη θεότητά του, αντίθετα ο Υιός τούτος της βροντής αρχίζει με την θεότητα και κατεβαίνει στην ενσάρκωση, στην καταπληκτική δηλαδή θυσία της πτωχίας για χάρη της αγάπης. Ο Ιωάννη μας πληροφορεί ότι ήρθε στον κόσμο όπου ο ίδιος σε δημιούργησε και τα πρόσωπα που εκάλεσε για τη δόξα του δεν τον εδέχτηκαν, την απαρχή δηλαδή της τραγωδίας, της φοβερής και συνεχιζόμενης. Ευτυχώς που ο κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του, γιατί ευθύς αμέσως προσθέτει ότι όσοι τον εδέχθηκαν και τον πίστεψαν και αγωνίστηκαν να ακολουθήσουν τα χνάρια της ζωής του, τους έδωκε προνόμιο και εξουσία να γίνουν αδέλφια του, παιδιά του πατέρα, της πηγής όπου γεννά και εκπορεύει. Την πιο μεγάλη ανάγκη του κάθε εθνητού την διατυπώνει ο ίδιος, ο πτωχεύσας υπέρ της αγάπης λυτρωτής, στον Νικόδημο, όταν τον επισκέφτηκε βαθιά μεσάνυχτα. Η γέννησης άνωθεν, όπου σαν απόλυτη ανάγκη για να μπει κανείς στη βασιλεία, υπογράμμισε είναι η πνευματική αλλαγή, η αδιάκοπη μετάνοια, η συμμετοχή δηλαδή στα μυστήρια, με βάση την αυταπάρνηση, το ταπεινό φρόνημα, το πνευματικό αρνητικό άδειασμα και ξαναγέμισμα από ανέσπερο φως, κάθε ξεπεσμένου, κάθε περιφρονημένου, κάθε παραγωνισμένου, κάθε αμαρτωλού. Το πνευματικό, θα λέγαμε, μπόλι, το πνευματικό μπόλιασμα, το οποίο από στιγμή σε στιγμή οδηγεί στην υπομονετική καρποφορία, στο κατέβασμα του αυχένους, στον ύψιμο ποδιών. Ο χρόνος σαν φαινόμενο και σαν έννοια μας προβληματίζει, βαθιά. Όσο πιο καλλιεργημένος είναι ο άνθρωπος, συνειδησιακά και ιστορικά, τόσο πιο λεπτές και βαθιές έννοιες κατακτά γύρω από τον χρόνο. Και μόνο ο άνθρωπος γνωρίζει τον θάνατο, γιατί μόνο αυτός καταλαβαίνει ότι ζει. Το παράδοξο είναι ότι την ζωή τη ζούμε, ενώ τον θάνατο μόνο τον βλέπουμε. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει από δική του πείρα για το θάνατο. Όπου είμαστε εμείς, λείπει ο θάνατος, και όπου είναι ο θάνατος, λείπουμε εμείς. Μυστήριο ανερεύνητο λοιπόν για μας τους ανθρώπους ο θάνατος. Το πιο βέβαιο γεγονός και το πιο αβίωτο. Ταραβεριζόμαστε κάθε μέρα μαζί του. Μας γίνεται ο πιο ανεπιθύμητος σύντροφος, ο πιο αχώριστος δρομοδείχτης, κι όμως αναζητούμε ναρκωτικό άνεμο για να τον αποξεχνούμε, να τον αποαφομοιώνουμε στην ύπαρξή μας. Ξεπερνώντας με μεγαλοπρέπεια αγωνιστού κάθε τόσο ο Ιωάννης τον θάνατο, προτού μας φανερώσει την αξία του Μεσσία με την παραβολή του καλού βοσκού,
θα μας αναπτύξει στη μέση σχεδόν του θεόπνευστου ευαγγελικού κειμένου ένα δήθεν τυχαίο γεγονός, το συναπάντημα με τον ασήμαντο κατά κόσμον εκγενετή τυφλό. «Καθώς σιγοπερπατούσαν», μας λέει, «καθώς σιγοπροχωρούσε ανάμεσα στους πιστούς, στους διαλεγμένους, τα παιδιά της Γαλιλαίας, εκείνος αντάμωσε σε κάποια στροφή γεννημένο τυφλό». Σίγουρα τα σημάδια στο πιο λεπτό σημείο του ανθρώπου στην όραση θα ήταν τέτοια που θα τον έδειχναν γεννημένο. Ίσως και από βρέφος, από βυσταρούδι να σιγομεγάλωνε τυφλός, ώστε να τον είχαν ξεχωρίσει ολόγυρα οι κάτοικοι, ακόμα και κάμποσοι από τους μαθητές. Για τον καρδιογνώστη περίτευε του λόγου του ασφαλές. Τα παιδιά ωστόσο της Γαλιλαίας, που δεν άφηναν στιγμή για να κινούν τα θεϊκά χείλη, αρπάχτηκαν από την ευκαιρία. «Ραβί, ποιος αμάρτησε?» Αυτός οι γονείς του για να χάσει το πιο σημαντικό εφόδιο της ζωής και για να γεννηθεί τυφλός. Μερικοί ένα τους αιώνες, σχολιάζοντας την ερώτηση, την εχαρακτήρισαν κάπως αφελή και τάχα σφαλερά τοποθετημένη. «Πώς», είπαν, «πώς μπορούσε να αμαρτήσει ένας άνθρωπος προτού ακόμα γεννηθεί?» Πώς δεν το πρόσεξε κάτι τέτοιο ο Ιωάννης? Αλλά μέσα στη φράση «τι σήμαρτεν» περιέχεται η χρήση της ελευθερίας, όπου κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του χρησιμοποιεί το άτομο, η ψυχή, και την οποία μόνο ο Θεός προγνωρίζει. Μέσα στο «τι σήμαρτεν» ενυπάρχει η περίπτωση της αμαρτίας, του τόσο δά κοινού γνωρίσματος των θνητών. Δηλαδή, αν δεν γεννιόταν τυφλός, θα είχε σκοντάψει στη σαγήνη της ψυχικής φθοράς? Οι γονείς του πάλι πότε τάχα σκόνταψαν, πιο έπειτα ή πριν από τον τοκετό? Αλλά η απόκριση του Ραβί πέφτει σαν βότσαλο στη λίμνη. Παράδοξη, αναπάντεχη, ενηγματική. Για την ανθρώπινη οντότητα αρχίζει η αιωνιότητα, είτε την αποδέχεται είτε όχι. Για αυτήν ακριβώς ήλθε κατά μεσής το χρόνο, εκ το μη όντως εις το είναι. Κάποιος δικός μας ποιητής έγραψε τελευταία σε στίχους του: «Ευδόκησε να φανιστώ δίχως να ξαναζήσω. Πλάνη, αχαριστία, κατάπτωση. Η πατρίδα του χρόνου είναι η αιωνιότητα. Ο χρόνος, λόγω χάρη της αγωνίας, της αναμονής, της ανίας, είναι φρικτός και φαινομενικά ατελείωτος».

καλότυχοι και τρισευλογημένοι όσοι τα καταφέρνουν να χαίρονται κοντά στη θλίψη, κοντά στα παθήματά τους. Ο πανόπτης οφθαλμός τους γυροφέρνει σαν όλους τους ταπεινούς και καταφρονεμένους που προέρχονται από τη θλίψη, από τα βάσανα ενός πεπερασμένου αγώνα. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς. Ούτε αυτός αμάρτησε κατά τη διάρκεια της ενηλικιώσεώς του, ούτε καν επρόκειτο και να αμαρτήσει, ούτε και οι γονείς του. Γενική αίσθηση απορία. Τον λόγο κατέχει λοιπόν το άδικο? Τα πλοκάμια της μοχθερής ημαρμένης? Κάθε άλλο. Δίβουλος ο στοχασμός. Μέσα στο χρόνο για την ανθρώπινη ύπαρξη τοξεύει τα σημάδια της ενιότητα. Λοιπόν, για να φανερωθούν εξ αφορμής του τα έργα του Θεού, του δημιουργού του σύμπαντος, του κατέχοντος αγάπη, στοργή, πρόνοια, σοφία και δικαιοσύνη, τέλεια δικαιοσύνη, όχι δικαιοσύνη χρόνου, αλλά δικαιοσύνη αιωνιότητας. Και συνεχίζει. Εγώ που τώρα με βλέπετε να βαδίζω μαζί σας, όσο είναι ακόμη λαμπερή μέρα, όσο έχω στη διάθεσή μου χρόνο, πρέπει να εργάζομαι απάνω στην αποστολή μου. Πρέπει να διεκπεραιώνω κάποια αγαπημένη εντολή, την εντολή του Πατέρα, γιατί αργότερα, σε μελλοντικούς χρόνους και καιρούς, θα επικρατήσει το σκοτάδι της νύχτας. Τότε κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Μη τη στιγμή δεν πρέπει λοιπόν να χάνω. Όσο ανακατεύομαι εδώ κάτω με τον κόσμο, όσο θεραπεύω, ανακουφίζω ή θαυματουργώ, είμαι φως, το φως του κόσμου. Μόλις έπαυσε να ακούγεται η λαλιά του, έφτισε χάμου πάνω σε παρευρισκόμενο χώμα. Ευθύς αμέσως από το σάλιο να σχηματίστηκε λάσπη. Έσκυψε, την ανασήκωσε στα δάχτυλα και την εναπόθεσε στα μάτια του τυφλού. Η λαλιά ξανακούστηκε. Πήγαινε πλήσιο στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Στον τόπο δηλαδή όπου οι πιστοί Εβραίοι στον ισχύοντα μοσαϊκό νόμο από καιρού σε καιρό απολάμβαναν μεταφυσικές αποκαλύψεις. Και σαν αδύνατος την πίστη λαός, ο οποίος καλά και σώνει υπολογίζει στην υποταγή των φυσικών νόμων σε μια αόρατη παρουσία, δηλαδή στο σημείο, στο λεγόμενο θαύμα, μένει εκστατικός. Για μικρό χρονικό διάστημα θαυμάζει. Ποιον? Φυσικά τον αόρατο, τον δυνατό. Σιλοάμ άλλωστε σημαίνει και απεσταλμένος, αόρατος επισκέπτης. Πόντο με πόντο έσυρε προς τα εκεί τα βήματά του, ψαχουλεύοντας χάμου με το ραβδί ο τυφλός. Η συντροφιά του ραβή έπιασε να κινείται, να περπατά, να συνεχίζει την περιοδία, την αποστολή της ημέρας. Παντού γαλήνη, παντού καθημερινότητα, παντού η γνώριμη ασβόλη της αναπνοής. Αλλά να, σε κλάσμα δευτερολέπτου συνετελέστη κάτι το απίθανο, κάτι το μεγαλειώδες. Η κρατεά του υψίστου, το χέρι του παντεπόπτη οφθαλμού, του ασύλληπτου και απερινόητου, ακούμπησε τώρα στο πρόσωπο του μικροσκοπικού καλλιτεχνήματος. Αναχάιδεψε στοργικά την ψυχοσωματική σύνθεσή του και συγκεκριμένα η κρατεά του υψίστου βρέθηκε στον ασήμαντο και κοινωνικά ξεπεσμένο τυφλό, στο ζητιάνο. Θεέ και Κύριε, έπειτα από πλήσιμο της πηγής ξαναγύρισε θριαμβευτικά, με πλήρη την όρασή του. Πώς? Ιδού βλέπει, ξεχωρίζει όγκους, διακρίνει σχήματα, περπατά ελεύθερος, δεν υπολογίζει στο ραβδί του, δεν σκοντάφτει. Στρέφει το πρόσωπο στην ανατολή, στη δύση, στο νότο, στο βοριά. Αποθαυμάζει τα χρώματα. Παίρνει πύρα από το ράμφος των πουλιών. Απολαμβάνει τη σιωπηλή παρουσία των δέντρων. Παράδοξο, καταπληκτικό. Απορούσαν ολοτρόγυρα γείτονες. Είναι ή δεν είναι αυτός εδώ που πριν λίγη ώρα καθόταν σε τούτην εδώ τη γωνιά και ζητιάνευε? Αυτός είναι, αποκρίνονταν οι πολλοί. Αυτά τα ίδια κουρέλια δεν φορούσε? Άμπα, ψιθύριζε μερικοί ανάμεσά τους, δεν είναι αυτός, είναι κάποιος που του μοιάζει, αποκλείεται να είναι αυτός. Ο ίδιος, καθώς τους άκουγε, χαμογέλασε και αναφώναξε. Εγώ είμαι, μην αμφιβάλλετε, να βλέπω, και εγώ απολαμβάνω ψηλά τον ουρανό, σαν και εσάς. Αχ, πόσο απέραντος, Θεέ μου τι χρώμα, τώρα ξεχωρίζω και μια προς μία τις μορφές σας. Ωστόσο, γιατί με περιεργάζεστε ταραγμένοι?
Για στάσου. Πώς από τη μια στιγμή στην άλλη άνοιξαν τα μάτια σου? Ένας άνθρωπος που ακούω ολοτρόγερα να τον ονομάζουν Ιησού με λυπήθηκε. Έφτιαξε χάμου λάσπη και μου άλυψε τα μάτια. Ευθύς αμέσως μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και πλήσου. Μόλις κοντοζύγωσα προς τα εκεί και πλήθηκα, μοναστραπής απέκτησα το φως μου. Ό,τι στέρηση να παραμένει τυφλός, ζωή πληγωμένη. Πού βρίσκεται τώρα? Δεν ξέρω. Οι γείτονες απέμειναν σκεπτικοί. Τι σημείο ήταν πάλι και τούτο, μα την αλήθεια? Αθόρυβο αποτέλεσμα κινήσεων κοντά σε συλλαβές, αλλά τόσο πρωτόφαντο, τόσο απέραντο, και σε σημασία και σε κατάπληξη. Για σταθείτε, δεν τον πηγαίνουμε στους Φαρισαίους? Σαν διανοούμενοι, οπωσδήποτε αυτοί κατέχουν τη γνώση. Σίγουρα θα μας το εξηγήσουν. Μια και δυο τον ανατράβηξαν, τον πήγαν στη στοά του ναού, όπου μετά τη Σαββατιανή ιεροτελεστία και προσευχή σύχναζαν οι Φαρισαίοι, πάντα καλοπλημένοι, καλοχτενισμένοι, σοβαροφανείς, ντυμένοι του κουτιού, με ύφος φθασμένου, που φυσικά και δίκαια τον τιμούν και τον αναγνωρίζουν, που του ανήκουν οι δάφνες. Μόλις τους είδαν και σε συνέχεια τους άκουσαν, ξαφνιάστηκαν, αλλά δεν το έδειξαν, συγκρατήθηκαν. Ήξεραν περίφημα να το ξέβουν ολόγυρα το ύφος του φθασμένου, του αναγνωρισμένου, του πανταγνώστη. Κάθε συναμεταξύ τους διαφορά φρόντιζαν να την καταχωνιάζουν, να την κρύβουν από τους όχλους. «Για εξήγησέ μας, ανθρωπάκο, πώς έγινε και απέκτησες έτσι από τυφλός το φως σου?» σιγορώτησαν.

Ο πρώην τυφλός τους ανέπτυξε το γεγονός. Τους είπε για το περιστατικό που τον έλεγαν Ιησού, για τον σβόλο της λάσπης, για το πλήσιμο στην πηγή. Μερικοί αναμεταξύ τους αργοψιθύρισαν. Μπορεί να προέρχεται από το Θεό αυτός που τον ευεργέτησε? Απλούστατα παραβαίνει στοιχειώδη εντολή. Δεν τηρεί την αργία. Άλλοι πάλι πλεγμένοι σε συλλογή είπαν: μπορεί άραγε αμαρτωλός να κάνει παρόμοιο σημείο? Το ζήτημα θέλει έρευνα. Από κουβέντα σε κουβέντα έπιασαν να μαλώνουν, να χωρίζονται. Όσο κι αν ήξεραν να καταχωνιάζουν τις διαφορές τους, ο δαίμονας αδύνατο να μην δημιουργήσει έρηδες. Όσους εξουσιάζει, όσους τους υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, κατά βάθος τους φθονεί. Καραδοκεί μια ευκαιρία να τους εξευτελίσει. Οι πρώτοι ταμπουρώνονται στην παράβαση του Μωσαϊκού νόμου. Οι υπόλοιποι αναζητούσαν διέξοδο, μια κάποια πρόχειρη πειθό. Ξανακάλεσαν πάλι τον τυφλό. «Σε τι ιδέα έχεις για εκείνον που αναπάντεχα και από στιγμή σε στιγμή σου άνοιξε τα μάτια?» «Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για προφήτη», αποκρίθηκε σταθερά. Ξανά θόρυβος, ξανά κουβέντες, διχασμός. Ο χαρακτηρισμός του θεραπευμένου, ένα βότσαλο στη λίμνη, τους αναστάτωσε. Αδύνατο. Κάποια πλεκτάνη ήταν στη μέση. Στημένη φρεναπάτη. Αδύνατο να έχει γεννηθεί τυφλός και ύστερα από μια σειρά χρόνια, δίχως μισή προσευχή, δίχως μαγεία, σε κλάσμα δευτερολέπτου να κέρδισε τη ώρα σου στο μέγιστο αγαθό. Τον αδυνάτον αδύνατο. Ποιος ευυπόληπτος από το προνομιούχο έθνος δεν θα βρισκόταν σαν διέξοδο? «Δεν το πιστεύουμε», έπιασαν να φωνάζουν και φυσικά να ξαναμαλώνουν. Τότε 3-4 από τους πιο αξιότιμους της κάστας, οι περισσότεροι πράοι, οι περισσότερο φρόνιμοι, φρόντισαν να ρωτήσουν, να μάθουν την οικογενειακή κατάσταση του ανθρωπάκου. Δίχως να χασομερούν, έστειλαν στο σπίτι του να αναζητήσουν τους γονιούς του. Τους πέτυχαν και τους δυο στην αυλή και τους έφεραν στη σύναξη. Αλλοπαρμένοι από την μια συγκίνηση στην άλλη, βρέθηκαν κατά μεσής στους σοφούς, στους πνευματικούς, στους ισχυρούς, στους αριστοκράτες. Ο θόρυβος έκοψε, σταμάτησε, ακολούθησε σιγή. «Για πέστε μας», τους ρώτησαν, «αυτός είναι ο γιος σας, ο απόγονός σας για τον οποίο ισχυρίζεστε ότι γεννήθηκε τυφλός?» Μισή ελάχιστη κίνηση έκλειναν τον αυχένα. «Ακούσατε?» «Ναι». «Πώς τώρα βλέπει?» Άντρας και γυναίκα χλώμιασαν, κυτρίνησαν, έριξαν ολόγυρα ματιές, ζάρωσαν, φοβήθηκαν. Συλλογίστηκαν ότι αυτοί που κατέχουν τα γένια κατέχουν και τα χτένια. Γαλαζοπό με τάξη και μάσκα βυσσινιά. Όποιος ομολογούσε σαν Μεσσία και Κύριο απεσταλμένο Κυρίου, τον καλοκάγαθο εκείνο ραβί, θα τον καταστούσαν από συνάγωγο κοντολογής άτομο του κατατρεγμού. Θα τον αποστερούσαν από κάθε δικαίωμα ζωής. Και όποιος τότε γινόταν από συνάγωγος, αλίμονο, έρευε από εγκατάλειψη, μοναξιά, συχνά πυκνά στέρηση ψωμιού. Και σε ό,τι αποφάσιζαν οι ευυπόληπτοι τούτοι Ιουδαίοι, στέκονταν αδίσταχτοι, σπάνια συγχωρούσαν. «Ξέρουμε ότι αυτός εδώ είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός», σιγοπρόφεραν τραυλίζοντας. «Πώς όμως τώρα βλέπει δεν το γνωρίζουμε. Μήτε μάθαμε ποιος άνοιξε τα μάτια του. Άλλωστε δεν είναι πια παιδί. Σ' ό,τι τον ρωτήσετε θα σας αποκριθεί. Αλίμονο να μην θυμάτε τις νοπές λεπτομέρειες». Ξανακάλεσαν για δεύτερη φορά τον θεραπευμένο. Ακολούθησε πάλι τρόγυρα σιγή. Πήρε το λόγο ύστερα από σχετική συζήτηση και κατάληξη με τους άρχοντες Φαρισαίους κάποιος με καρφωτή ματιά. «Άκουσε», φώναξε με στόμφο, «το αντιλαμβανόμεθα, έγινας καλά. Γι' αυτό δόξασε με την καρδιά σου το Γιαχβέ που κυβερνά τα χάη. Εμείς βέβαια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι αυτός που σε θεράπευσε». Ερωτηματική σιγή. «Απλούστατα πρόκειται για παραβάτη των εντολών του Γιαχβέ μας, για εξόριστο, από τη θεϊκή προστασία, κατάλαβες? Πρόκειται δηλαδή για αμαρτωλό». «Αυτό που ισχυρίζεστε εγώ δεν το ξέρω», αποκρίθηκε σταθερά ο φτωχός. «Ο εδώ και λίγες στιγμές ζητιάνος. Ένα πράγμα ωστόσο ξέρω καλά, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω». «Τι ακριβώς σου έκανε? Θυμάσαι με ποιο κόλπο σου άνοιξε τα μάτια? Κοντολογής αντελήφθης κανένα περίεργο τέχνασμα, καμιά αλόκοτη ενέργεια?»
«Μα σας εξήγησα και δεν με προσέξατε. Γιατί τώρα επιμένετε να ξαναπροφέρετε τις ίδιες ακριβώς κουβέντες? Μήπως επιθυμείτε κι εσείς να τον ακολουθήσετε, να γίνετε ίσως μαθητές του?» Τι ήταν δα αυτό που τους πέταξε? Κεραυνός. Κοκκίνησαν, κόρωσαν στα στήθη τους φούντος οι οργοί, παραλίγο να τον ξυλοκοπήσουν. «Ανεβέστατε», του φώναξαν ομαδικά. «Τιποτένια ζητιάνε. Σύ είσαι μαθητής του και ψιλοκαμώνεσαι τον ευλαβή. Εμείς είμαστε μαθητές του μεγάλου Μωυσή και ξέρουμε ότι μονάχα στον Μωυσή μίλησε ο απλησίαστος Γιαχβέ. Για αυτόν που τόλμησες να μας τον ονομάσει προφήτη δεν μίλησε ποτέ κανείς. Μήτε καν ξέρουμε πού θα κρατάει η γενιά του». Ο Ανθρωπάκος δεν τάχασε. Απέναντίας συνέχισε με σταθερή λαλιά. «Αυτό λέω κι εγώ αγράμματος, ότι έγινε κάτι το καταπληκτικό. Ενώ εσείς οι διαλεχτοί και μορφωμένοι δεν ξέρετε μήτε πού θα κρατάει η γενιά του, κι όμως ιδού μου άνοιξε τα μάτια. Ποιος κατά μεσή στον κόσμο, όπου λατρεύει τον Θεό, δεν το γνωρίζει ότι τους παραβάτες, τους αμετανόητους και τους αμαρτωλούς τους αποστρέφεται? Ότι μήτε καν ακούει την προσευχή τους? Μόνο αν κανείς κατέχεται από θεοσέβεια και αγωνίζεται να κάνει μέρημνα το θέλημά του, μόνο εκείνον ακούει.

«Τόσα και τόσα χρόνια όπου διαβαίνουν οι άνθρωποι από το φλούδι της γης», συνέχισε ο πρώην τυφλός, «όπου γεννιούνται και πεθαίνουν, ξανακούστηκε ποτέ ότι κάποιος περαστικός άνοιξε τα μάτια γεννημένου τυφλού? Εάν λοιπόν αυτός ο περαστικός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να καταφέρει μήτε το παραμικρό τίποτα. Τώρα του έπρεπε ένα γεροξύλο. Σύ γεννήθηκες ολάκερος μέσα στην αμαρτία», έπιασαν να του φωνάζουν, «και τολμάς αστοιχείωτε να μας κάνεις και μάθημα? Έξω, έξω αχρίε, έξω από τη στοά». Και τον πέταξαν έξω με ηρωνίες, φεδρές ηρωνίες. Ω, πόσο σατανικό γνώρισμα είναι η ηρωνία! Αν δεν επιτρέπετε, μήτε τον καθυστερημένο διανοητικά να ονομάσουμε βλάκα, άλλο τόσο δεν επιτρέπετε μήτε και στον κακούργο να πετάξουμε χλέβη. Η ηρωνία ξαπλώθηκε και γενικεύτηκε στον πλανήτη μας από τους Εβραίους. Πόσο δε χλέβαζαν τον πανευεργέτη Κύριο απάνω στον ιερό πόνο, στο φρικτό εκείνο Γολγοθά. Ο χαριτόβρητος και παρθένος μαθητής, με μεγάλο ταπεινό φρόνημα, διηγείται το φινάλε, με ελάχιστες γραμμές, μετρημένες. Κι όμως τι συγκίνηση, τι βάθος, πόσο μεγαλείο στη συνέχεια. Πληροφορήθηκε, λέει ο Κύριος, ότι τον έβγαλαν έξω οι μεγαλόσχημοι, οι σοφοί, οι θεολόγοι, οι δαφνοστεφανωμένοι της εποχής, και τον αναζήτησε. Μόλις ανταμώθηκαν σε παράμερη γωνιά, έκοψε βήμα, τον κοίταξε με στοργή. Περισσότερο από πρωτομάνα τον Ιωγέννη το βρέφος, και τον ρώτησε: «Συ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Αναταραχή, ξεκαθάρισμα. Ερώτημα απλό και ουσιώδες, βαθύτατο. Απλό γιατί χρόνια και ζαμάνια κυκλοφορούσε στο λαό από τους απεσταλμένους και προφήτες ότι ο Μεσσίας θα ήταν Κύριος απεσταλμένος Κυρίου, Υιός του Υψίστου. Βαθύτατο γιατί ο πανευεργέτης λόγος, ταπεινός εύρος και βάθος, πράος και ανεκτικός, καλόκαρδος σαν κόρφος μανούλας, ανέκαθεν προτιμούσε τους ταπεινούς και καταφρονεμένους, γιατί μέσα τους υπήρχε η αυτογνωσία της ενοχής, η σπίθα της μετάνοιας. Ο ανθρωπάκος πώς τον μπόρεσε και άντεξε την άβυσο της αγάπης? Πώς κρατήθηκε να μην πέσει? Πανάγιο φως φαίνεται τον πυρπολούσε. Διέστησε ότι με τον ευεργετήσαντα αξιωνόταν κάτι πολύ πιο δυνατό από την όραση. Ο Ιωάννης μας αναφέρει ότι στην ερώτηση αποκρίθηκε αυθόρμητα, με μια συγγενική δηλαδή ερώτηση: «Και ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω σε Αυτόν?» Τότε ο γλυκύτατος, ο ιερός λόγος, όπου στους απλοϊκούς και καθαρούς αποφεύγει τις αλληγορίες, όπου τους κουβεντιάζει σποράτα, του είπε: «Αφού ανοίχτηκαν τα μάτια σου, τον είδες. Είναι αυτός που τώρα σου κουβεντιάζει». Σεισμό ψυχής μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής της αγάπης. «Πιστεύω, Κύριε. Σε πιστεύω, δίκαιε, μοναδική και αγαπημένε», ανάκραξε ο ευεργετημένος, και ευθύς έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. Τότε ο Κύριος ξανά άνοιξε τη χρυσοπηγή της καρδιάς του. «Ήλθα στον κόσμο για κρίση, για να ξεχωριστούν οι καλοπροαίρετοι από τους διαστραμμένους. Έτσι το αποτέλεσμα θα είναι παράδοξο. Όλους όσους έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους και από τις ενέργειές τους τους παραδέχονται σαν άξιους, πολυδιαβασμένους και παντογνώστες, θα είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι της άγνοιας, της στασιμότητας, της πλάνης. Απεναντίας θα αποκτήσουν το φως οι τυφλοί». Σαν αντελήφθησαν κάτι μερικοί από τους Φαρισαίους που έλεγχε να παρευρίσκονται στη μοναδική σε αποκάλυψη και τραγικότητα τούτη σκηνή, όπου τόσο παραστατικά μαζογράφησε ο πνευματοφόρος προστάτης της κυρίας Θεοτόκου, κοντοζήγωσαν τη συντροφιά, πήρα το λόγο και ρώτησαν: «Μήπως λοιπόν και εμείς, όπως ανάφερες, είμαστε τυφλοί?» Τους κοίταξε λυπημένος, ίσως και να κρυφοστέναξε. «Εάν ήσασταν τυφλοί, θα είχατε κάποιο ελαφρυντικό. Η αμαρτία σας θα περιοριζόταν στο ελάχιστο. Απεναντίας, τώρα καυχάστε ότι γνωρίζετε τον νόμο, ότι βλέπετε ολοκάθαρα, ότι δεν έχετε ανάγκη κανέναν για να σας ανοίξει τα μάτια και να σας διδάξει. Η αμαρτία σας λοιπόν γίνεται αμαρτία εν γνώση. Και αλίμονο,
τέτοιου είδους πόρωση έπειτα από τόσα σημεία που έγιναν και γίνονται παραμένει εις τον αιώνα. Δεν συγχωρείτε. Ω, πόση κάθαρση, πόση αγαλίαση, πόση ευγνωμοσύνη δε σου χρωστάμε, Ιωάννη, κάθε φράση από το Ευαγγέλιο σου και μεταλλείο Χριστού. Ακόμη πιο υπέροχος γίνεται ο Ευαγγελιστής μας στον καλό βοσκό. Ναι, διατηρείς τη μνήμη και μεταδίδει τόσο ανάγλυφα, τόσο ρεαλιστικά τις ιδιότητες του αγαπημένου του Ραβή. Μόνο μια τέτοια καθαρή καρδιά εντυπωσιαζόταν τόσο έντονα, τόσο προσεκτικά από τα θεϊκά χείλη. Είχε ακουστεί από την Παλιά Διαθήκη και από τον πανένδοξο Ισαΐα ότι εκείνος τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, ο πολυχτυπημένος δηλαδή από στενοχώριες, ο Θεός του ετοιμάζει μια ξεχωριστή δόξα. Θέλει δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον. Αλλά τώρα λίγο προτού παραδώσει την πάνσεμνη ψυχή του εις θάνατον, προτού ο θάνατος καταστεί αμνός προσφερόμενος, ολοκαύτωμα για την παγκόσμια σωτηρία, τον ακούει να διαβεβαιώνει ότι σαν πλησίστιος στοργής εξομοιώνεται με τον αφοσιωμένο βοσκό σε γήινη, ουράνια και μεταφυσική κλίμακα, σαν σφουγγάρι το νερό αναρουφά τα λόγια. Ω, πόσο διψούσε η ανθρώπινη ψυχή τέτοια λόγια.

Αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν μπαίνει στη μάνδρα των προβάτων από την είσοδο, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέφτης και ληστής. Εκείνος ωστόσο όπου μπαίνει κανονικά από την πόρτα είναι ο βοσκός. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και σαν αγαπημένα και δικά του τα ανακράζει απαλά και ολόγλυκα. Τα καλεί ένα-ένα με το όνομά τους και τα βγάζει στα λιβάδια για βοσκή. Βαδίζει κατά μπροστά από το κοπάδι και τον ακολουθούν γιατί ξέρουν τη φωνή του. Ένα άλλο, έναν οποιοδήποτε ξένο, δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα παραμερίσουν, θα διασκορπιστούν, γιατί δεν αγρικούν τη γνώριμη και ολόγλυκη εκείνη λαλιά. Οι μαθητές ολόγυρα τον κοίταζαν και προσπαθούσαν να καταλάβουν. Ο Ιωάννης δεν έχανε συλλαβή. «Αλήθεια σας λέγω, εγώ είμαι η πόρτα. Πολλοί και διάφοροι που ήλθαν πριν από μένα στάθηκαν κλέφτες και ληστές και για τούτο τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Θεέ μου, τόσοι και τόσοι αιώνες, πόσοι και πόσοι δεν πέρασαν με ρητορίες και υποσχέσεις, αλλά πού να στηριχτεί, πώς να τους παραδεχτεί να τους ακούσει η ανθρώπινη ψυχή? Ναι, σας λέγω, εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος με ζυγώνει και προχωρήσει και μπει από εμένα, που είμαι η πόρτα, θα σωθεί. Στρέφοντας την προσοχή του σε μένα, θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει ζωογόνο χλωροσιά. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει, να καταστρέψει. Ήλθα τώρα κοντά σας, στο γένος σας, για να εξασφαλίσετε άφθονη και ζωογόνο χλωρασιά. Ναι, σας είμαι καταγεμάτος στοργή και αφοσιωμένος. Είμαι ο καλός βοσκός που θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο μισθωτός σαν ξένος, σαν υπάλληλος δεν είναι βοσκός. Τα πρόβατα δεν του ανήκουν. Μόλις αντιληφθεί να έρχεται το αιμοβόρο και αρπακτικό αγρίμι, ο λύκος το βάζει στα πόδια για να μην κινδυνέψει. Τι τον νοιάζει για τα πρόβατα? Καρφί δεν του καίγεται. Εγώ όμως είμαι ο βοσκός και γνωρίζω ένα-ένα τα δικά μου και εκείνα πάλι με γνωρίζουν. Ω, με γνωρίζουν απόλυτα. Όπως με γνωρίζει ο άναρχος και απερινόητος πατέρας μου και τον γνωρίζω κι εγώ σαν το φως του ήλιου. Προηγουμένως σας υπογράμμισα και σας ετώνησα, θυσιάζω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Έχω κι αλλού εκτός από αυτήν τη μάνδρα πρόβατα. Φροντίζω να τα συγκεντρώσω κι αυτά κοντά μου, για να ακούν τη φωνή μου, να εφραίνονται, ώστε μια μέρα να γίνει ένα και μοναδικό πίμνιο με έναν βοσκό. Ω θείας, ω φίλης, ω γλυκητά της σου φωνής, πόσο σε καρτερούσαν και σε καρτερούν στις ανθρωποθάλασσες του κόσμου τα δικά σου πρόβατα, πολύ αγαπημένε βοσκέ. Γι' αυτό το λόγο ο άναρχος πατέρας, όπου βλέπει να θυσιάζω τη ζωή μου με προσδοκία επανακτήσεως, με αγαπά, με την υπερπολίτιμη αγάπη όπου δύσκολα μπορεί κανείς να την καταλάβει, βλέπει ότι κανένας δεν μου την αφαιρεί, κανένας δεν έχει το δικαίωμα ή τη δύναμη να μου την πάρει. Την προσφέρω σαν θυσία για να μην καταστραφούν τα πρόβατα, γιατί και σαν υιός του ανθρώπου κατέχω εξουσία να θυσιάζω τη ζωή μου και να την ξαναπάρω. Τέτοια εντολή μου έδωσε ο πατέρας.

Μόλις έκοψε ο ήχος της διδασκαλίας, μόλις σταμάτησε να κουβεντιάζει, μόλις ολόγυρα απλώθηκε στη γη, άρχισε να μαλώνουν. Τι λόγια ήταν αυτά? Ποιος ο σκοπός? Ποια τάχα της η έννοια τους? Σε μερικούς η ψυχή κατηφόρησε. Παρασύρθηκε σε βάραθρο. Έφτασαν να βροντοφωνάζουν ότι δεν ξέρει τι λέει, γιατί έχει δαιμόνιο. Αλλά οι άλλοι, οι ανοιχτομάτιδες, τους είπαν: «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Είδατε ποτέ σας δαιμόνιο να ανοίγει μάτια τυφλών?» Και ο Ιωάννης, σαν αγαπημένος μαθητής και παρθένος, ένιωσε εκεί ανάμεσά τους την καρδιά του να σπάει, να λιώνει, να γίνεται θρύψαλα από ευγνωμοσύνη. Αποτύπωσε ένα-ένα τα λόγια στην λιπόθυμη από ευγνωμοσύνη καρδιά, για να φωτιστεί αργότερα από τον παράκλητο και να μας τα αφήσει υπόμνηση και κληρονομιά. «Ο θείας, ο φίλης, ο γλυκητά της σου φωνής. Ναι, έχεις παντού στην υδρόγειο πρόβατα, Κύριε, που γνωρίζουν πολύ καλά τη φωνή σου και λαχταρούν να σε δουν να μπαίνεις από την πόρτα. Σε περιμένουν να τα προσφωνήσεις, να τα γλυκοκοιτάξεις, να τα οδηγήσεις από τη μάνδρα έξω, στις ζωγόνες χλωρασιές, στα καταπράσινα λιβάδια». Πολλοί αρχαίοι σοφοί, προφήτες και δίκαιοι, μίλησαν για το φθόνο, και οι διάδοχοί τους συνέχισαν να τον καυτηριάζουν, να δελίσονται στην ανάμνηση της παρουσίας του. Οι χριστιανοί πατέρες και απολογητές πολύ περισσότερο. Αλήθεια,

Την καντατά μια φαρμακερή σκόνη. Αλίμονο. Ο φθονερός σπάνια αντιλαμβάνεται για τη μισή. Τις περισσότερες φορές μισεί ποιον άλλο, την αγάπη, τη στοργή, την ευεργεσία. Γιατί, τι κακό του προξένησαν? Μα ακριβώς επειδή δεν του έκαναν κακό, επειδή δεν τον έβλαψαν, επειδή τον ευεργέτησαν, επειδή τον αγαπούσαν. Δυστυχισμένοι όσοι ζηλεύετε ή φθονείτε, δυστυχισμένε Κάιν, τον θάνατό σου αναζητεί η άμετρη γυροφύση. Το σιγοψιθυρίζουν χαμού οι ανθοί, το τετιβίζουν τα πουλιά, το μυρολογούν οι αγέριδες στο κύμα, το κλαφμυρίζει η ψυχή που σε έφερε στον κόσμο. Στένων και τρέμουν εσύ επί της γης. Γιατί άραγε φθόνησε τον δάσκαλό του ο Ιούδας? Δεν ήταν πάντα κοντά του, μαζί στην ανοιχτόκαρδη ατμόσφαιρα, στη στοργική καθοδήγησή του? Δεν του μετέδωσε και αυτονού το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια, να ανακουφίζει στεναγμούς, να γιατροπορεύει ετοιμοθάνατους, κοντολογείς να κάνει τέρατη και σημεία? Δεν του εμπιστεύτηκε δίχως κανέναν υπαινιγμό, δίχως καμιά φιλίποπτη διάθεση, το ταμείο της ιερής συνοδείας? Ω ναι, σε τίποτα δεν το έθιξε, σε τίποτα δεν τον έκανε να πικραθεί, να μπορεί να σκεφτεί παραπονετικά, να πονέσει. Όπως νυχτόημερα στους απλοϊκούς ψαράδες άνοιγε βεντάγια την Πανάγια του ψυχή και τους επεξηγούσε τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας πορείας, το ίδιο και σε αυτόν. Όπως έσκυψε και έπλυνε τα πόδια στους έντεκα, το ίδιο και σε αυτόν. Και ας έδειχνε ενδοστρεφής, δίστροπος, διανοούμενος. Γιατί άραγε φθόνησε τον διδάσκαλό του, την πηγή προσφοράς άγνωστων αποκαλύψεων, τον διαλεκτό του Ισραήλ, τον ευεργέτη των καταφρονεμένων ο Ιούδας? Δεν λαμποκοπούσε πάντα από αγάπη? Και τι αγάπη! Δυστυχισμένοι όσοι φθονείτε, δυστυχισμένε Κάιν, τον θάνατό σου αναζητεί η άμετρη γύρω φύση, τον σιγοψιθυρίζουν χαμού οι ανθοί, τον τιτιβίζουν τα πουλιά, τον μυρολογούν οι αγέριδες στο κύμα. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία «Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής», του Σώτου Χονδρόπουλου, εκδόσεις «Καινούργια Γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σε παλιότερες εκπομπές μας ξεκινήσαμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, να παρουσιάζουμε την ερμηνεία των ψαλμών με την σειρά που αυτοί εντάσσονται στις διάφορες ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας. Είχαμε φτάσει στη σειρά εκείνη των εκπομπών ως την τελευταία ακολουθία της ημέρας, που είναι η ακολουθία της ενάτης ώρας. Τελευταίος ψαλμός αυτής της ακολουθίας είναι ο ψαλμός 85 και με αυτόν τον ψαλμό θα αρχίσουμε τον καινούργιο κύκλο των εκπομπών μας. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και στην σημερινή εκπομπή και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών για τους ψαλμούς.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την τιμή, για την πρόσκληση να χαιρετήσουμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους ακροατές μας που παρακολουθούν αυτή τη σειρά των εκπομπών.
0: Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον 85ο ψαλμό. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, κύριε καθηγητά?
1: Ο ψαλμός αυτός, ο ψαλμός 85, περιέχει την ηκεσία ενός πιστού προς τον Θεό να παρέμβει ώστε να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τους εχθρούς που τον απειλούν. Είχαμε πει ότι η ακολουθία της ενάτης ώρας είναι μια ακολουθία που διαβάζεται κανονικά την ώρα που, σύμφωνα με τις ευαγγελικές αφηγήσεις, πέθανε ο Χριστός πάνω στον Σταυρό. Έτσι λοιπόν οι ψαλμοί που διαβάζονται κατά την ακολουθία αυτή αναφέρονται κατά κάποιο τρόπο στο λυτρωτικό χαρακτήρα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Ακριβώς γι' αυτό μιλάνε όλες για την παρέμβαση του Θεού στον κόσμο υπέρ των πιστών του. Ο ψαλμός αποτελείται από 17 στίχους, αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Αυτή η έκκληση καλύπτει τους 7 πρώτους στίχους, διακόπτεται στον 8ο στίχο από μια εξήμνηση της μεγαλοσύνης του Θεού μέχρι το στίχο 10 και στη συνέχεια ο ποιητής επανέρχεται σε δύο επόμενες στροφές στην ηκεσία του αλλά και στην εξήμνηση. Έχουμε μια εναλλαγή της εξήμνησης του Θεού με τις εκκλήσεις για βοήθεια. Ας διαβάσουμε όμως το κείμενο για να δούμε λίγο καλύτερα αυτά τα οποία λέω. Διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Μακαριωτάτου Ιερονίμου του Δευτέρου, και είναι μια μετάφραση που μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το κείμενο. Το κείμενο αρχίζει από τον στίχο 2. Ο πρώτος στίχος είναι μια επιγραφή που λέει ότι ο ψαλμός αυτός είναι μια προσευχή του Δαβίδ. Αρχίζει λοιπόν από τον στίχο 2. «Σκύψε Κύριε να με ακούσεις και ανταποκρίσου, γιατί φτωχός και στερημένος είμαι εγώ. Φύλαξε τη ζωή μου γιατί είμαι πιστός. Σώσε Θεέ μου τον δούλο σου που σε σένα ελπίζει. Δείξε μου Κύριε την εσπλαχνία σου, γιατί εσένα ολημερής παρακαλώ με θέρμη. δώσε χαρά στον δούλο σου, γιατί σε σένα, Κύριε, εναποθέτω τη ζωή μου. Επειδή, Κύριε, εσύ είσαι καλός και ανεκτικός και πολυέσπλαχνος σε όλους εκείνους που εσένα επικαλούνται, σκύψε και άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου. Δώσε προσοχή στις παρακλητικές κραυγές μου, στις λήψεις μου τη μέρα, σε παρακαλώ με θέρμη, βέβαιος πως θα μου αποκριθείς. Εδώ τελειώνει η πρώτη στροφή που είπαμε ότι περιέχει την ηκεσία του πιστού. Βλέπουμε την αγωνία με την οποία παρακαλεί το Θεό. Στη συνέχεια αυτή η ηκεσία διακόπτεται από μια εξύμνηση της μεγαλοσύνης του Θεού. Θεός όμοιος με σένα, Κύριε, δεν υπάρχει, ούτε κάτι σάξιο με τα δικά σου έργα. Όλοι οι λαοί που δημιούργησες θα έρθουν μπροστά σου, Κύριε, να προσκυνήσουν και το όνομά σου να δοξάσουνε. Γιατί μεγάλος είσαι εσύ και θαυμαστά τα έργα σου. Εσύ είσαι ο μοναδικός Θεός. Μετά τη δεύτερη στροφή επανέρχεται ο ποιητής στην ηκεσία του. Οδήγησέ με, Κύριε, στο δρόμο σου και μέσα στην αλήθεια σου θα πορευτώ. Χαρά να νιώσω μέσα μου καθώς θα σε λατρεύω. Μόλι μου, Κύριε Θεέ μου, την καρδιά θα σε δοξολογώ. Για πάντα το όνομά σου θα δοξάζω. Γιατί μεγάλη ήταν για μένα η ασπλαχνία σου και τη ζωή μου γλίτωσες από τα τρίσβαθα του Άδη. Θεέ, παράνομοι άνθρωποι ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Μια συμμαχία ισχυρών θέλαν να πάρουν τη ζωή μου και διόλου δεν σε υπολόγισαν. Εσύ όμως, Κύριε και Θεέ μου, σπλαχνίζεσαι, δίνεις μαπλοχεριά, είσαι ενεκτικός όλος αγάπη και αξιόπιστος. Ρίξε το βλέμμα σου απάνω μου και βοήθησέ με. Τη δύναμη σου χάρισε στο δούλο σου, σώσε τις δούλες σου το παιδί. Κάνε για μένα ένα θαύμα σωτήριο που να το δουν αυτοί που με μισούν και να ντραπούν. Γιατί εσύ, Κύριε, με βοηθούσες και με παρηγορούσες πάντα.
0: Ακούγοντας κανείς, κύριε καθηγητά, τον ψαλμό, έχει την αίσθηση ότι ακούει γνώριμες φράσεις και από άλλους ψαλμούς. Πού οφείλεται αυτή η εντύπωση?
1: Πράγματι είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο 85ος ψαλμός στο εβραϊκό κείμενο είναι ο ψαλμός 86. Επομένως, όσοι έχουν στο σπίτι τους κάποια άλλη Αγία Γραφή εκτός από την έκδοση των 70, μπορούν να το παρακολουθούν ως τον ψαλμό 86. Χαρακτηρίζεται από την επιγραφή του ως προσευχή του Δαβίδ. Ο ίδιος χαρακτηρισμός υπάρχει βέβαια και στην επιγραφή του ψαλμού 16, ενώ ως προσευχή χαρακτηρίζονται και άλλοι τρεις ψαλμοί, ο 89, 101 και 141. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα εδώ. Ο ψαλμός 85 είναι το μόνο ποίημα του τρίτου βιβλίου του ψαλτήρα. Είχαμε πει ότι σε παλιότερες εκπομπές μας ότι ο ψαλτήρας χωρίστηκε κατά το πρότυπο της Πεντατέφου σε πέντε βιβλία, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να αντιστοιχεί ο αριθμός 5, όπως είναι 5 τα βιβλία του νόμου, 5 να είναι και τα βιβλία του ψαλτήρα. Το πέμπτο βιβλίο του ψαλτήρα περιλαμβάνει τους ψαλμούς 72-88 και σε αυτή την ενότητα δεν περιλαμβάνεται κανένας ψαλμός που να αναφέρει το όνομα του Δαβίδ εκτός από αυτόν τον ψαλμό, τον ψαλμό 85. Η παρατήρηση αυτή έχει ενδιαφέρον αν την συνδυάσουμε με τη διαπίστωση ότι όπως και εσείς το παρατηρήσατε, το ποίημα φαίνεται να συγκροτείται από στίχους παλιότερων ψαλμών που όλοι αναφέρουν το όνομα του Δαβίδ. Έτσι μπορούμε εδώ να κάνουμε μια υπόθεση ότι η επιγραφή προσευχή του Δαβίδ δεν αναφέρεται στον συγγραφέα της προσευχής, αλλά ότι υποδηλώνει ένα ποίημα που συντέθηκε κατά την δαβιδική παράδοση των προσευχών. Δηλαδή κάποιος άγνωστος ποιητής πήρε διάφορες φράσεις από διάφορους ψαλμούς που φέρουν το όνομα του Δαβίδ και συνέθεσε μια καινούργια προσευχή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η υπόθεση. Συνήθως κανείς ποιητής βεβαίως δεν επαναλαμβάνει από παλιότερα ποίηματά του φράσεις σε ένα καινούριο ποίημα που συνθέτει. Επομένως, έχει αρκετές πιθανότητες να είναι σωστή η υπόθεση ότι είναι ένα ποίημα που συντέθηκε κατά τη δαβιδική παράδοση των προσευχών και όχι ένα ποίημα που το συνέθεσε ο ίδιος ο Δαβίδ. Η υπόθεση όμως αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει την ομορφιά του περιεχομένου του ψαλμού. Το ακούσαμε ήδη και η ομορφιά αυτή έγκυται στην αριστοτεχνική επιλογή των φράσεων και κυρίως στην αριστοτεχνική επιλογή των αλυσιών που συγκεντρώνει ο ψαλμαδός, αυτός ο άγνωστος ποιητής μας, προκειμένου να σχηματίσει μια προσευχή την οποία, όπως είπαμε, επιγράφει με το όνομα του Δαβίδ.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να μας επιτρέψετε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σε αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών που εγγενιάζουμε σήμερα, έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μετά από όσα είπαμε για την επιγραφή και τη σύνθεση του ψαλμού, νομίζουμε πως μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Τι λέτε?
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Είχαμε πει κατά την ανάλυση της επιγραφής ότι ομορφιά του αυτού του ψαλμού βρίσκεται στην αριστοτεχνική επιλογή των φράσεων που κάνει ο ποιητής από παλιότερους ψαλμούς του Δαβίδ. Αυτή την ομορφιά τη βλέπουμε και στην δομή του ποίηματος. Ξεκινά δηλαδή την ηκεσία του καλώντας τον Θεό με 5 ξεχωριστές αιτήσεις, κάθε μια από τις οποίες ακολουθείται από ένα λόγο για τον οποίο ο Θεός πρέπει να απαντήσει στην προσευχή του. Συγκεκριμένα ζητά από το Θεό να τον πρώτον να τον ακούσει, δεύτερον να τον φυλάξει, τρίτον να τον σώσει και τέταρτον να τον σπλαχνιστεί και πέμπτον να του δώσει χαρά. Όλες αυτές οι αιτήσεις, να τον ακούσει, να τον φυλάξει, να τον σώσει, να τον σπλαχνιστεί, να του δώσει χαρά, ακολουθούνται από άλλες τόσες δικαιολογίες. Γιατί πρέπει να τον ακούσει? Γιατί είναι φτωχός και στερημένος. Γιατί πρέπει να τον φυλάξει? Γιατί είναι πιστός. Γιατί πρέπει να τον σπλαχνιστεί? Γιατί στον Θεό ελπίζει. Γιατί πρέπει να του δώσει χαρά? Γιατί σε αυτόν εναποθέτει τη ζωή του. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφα δομημένοι οι 4 πρώτοι στίχοι της έκκλησης του ποιητή. Βλέπουμε βέβαια 5 συνεχή αιτήματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μια επιμονή στις εκκλήσεις αυτές. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ψαλμωδός, παρά την επιμονή του δηλαδή, ότι εκφράζει κάποια απέτηση, έτσι, κάποια ανέδεια απέναντι στο Θεό. Αντίθετα, διαπιστώνουμε πολύ μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του φτωχό και πένητα. Φτωχό και πένητα όχι τόσο με την οικονομική έννοια, όσο με την έννοια του ταλαιπωρημένου, του ανθρώπου που υποφέρει. Χαρακτηρίζει ακόμα τον εαυτό του δούλο του Κυρίου και λίγο παρακάτω στο στίχο 16 με αυτή την φράση «γιο της δούλης του Θεού», θέλοντας να δηλώσει με τον τρόπο αυτό την ετοιμότητά του να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Έτσι, ο δούλος του Θεού είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί το θέλημα του Θεού, όπως ο δούλος του ανθρώπου υπηρετεί το θέλημα του αφέντη του. Όταν λοιπόν στο στίχο 2 αιτιολογεί το αίτημά του με τη φράση «ότι όσιος ημί», που το μεταφράσαμε «επειδή είμαι πιστός», δεν καυχαίται για την αρετή, για την αναμαρτησία του, αλλά δηλώνει ότι προσβλέπει με εμπιστοσύνη στο Θεό παρά τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. Γνωρίζει δηλαδή ο ποιητής ότι το έλεος και η αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του δεν μειώνονται από την αμαρτία και εξακολουθούν να προσφέρονται δωρεάν στον άνθρωπο. Έτσι μπορεί να χαρακτηρίζει τον εαυτό του όσιο, μπορεί να χαρακτηρίζει τον εαυτό του Άγιο. Είχαμε πει νωρίτερα ότι περιέχει και καταπληκτικές θεολογικές ιδέες ο ψαλμός αυτός. Χαρακτηρίζει λοιπόν τον εαυτό του έτσι, όχι γιατί θεωρεί την αγιότητά του κάποιο κατόρθωμα, αλλά γιατί ακριβώς το θεωρεί δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Βεβαίως η αμαρτία, όπως είναι γνωστό, τίνει να διαβρώσει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τις συνέπειες της αμαρτίας του και στρέφεται με την εμπιστοσύνη στον Θεό, μπορεί πάντα να ελπίζει στο έλεος του Θεού. Έτσι, γι' αυτό το λόγο η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που διαβάσαμε αποδίδει την έκφραση «ότι όσιος ημί» με την φράση «γιατί είμαι πιστός». Στρέφεται δηλαδή με εμπιστοσύνη προς τον Θεό και ζητάει το έλεος του. Αυτήν ακριβώς την ελπίδα εκφράζει ο ποιητής, ολοκληρώνοντας την σειρά των αιτήσεων του με μια άλλη έκφραση, με μια ιδιωματική έκφραση που έχει επίσης ενδιαφέρον να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά, ότι «Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου». Η έκφραση αυτή απαντά βέβαια και σε άλλους ψαλμούς και δηλώνει την ένθερμη προσευχή, την προσευχή που γίνεται με εμπιστοσύνη στην Θεία Ανταπόκριση, σαν να υψώνει κανείς ολόκληρη την ύπαρξή του προς το Θεό, όπως κυριολεκτικά λέει «Ήρα την ψυχή μου», έτσι, «σήκωσα, ύψωσα την ζωή μου όλη προσέ, Κύριε», εναποθέτει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ολόκληρη τη ζωή του στον Θεό. Αυτοί ήταν οι τέσσερις πρώτοι στίχοι όπου, όπως είπαμε, έχουμε μια συνεχή, μια επίμονη έκκληση για να εισακούσει ο Θεός τον ποιητή, για να τον σπλαχνιστεί, για να σκύψει με ενδιαφέρον στην προσευχή του. Από το στίχο 5 και μετά αλλάζει η επιχειρηματολογία. Συνεχίζει δηλαδή ο ποιητής να παρακαλεί τον Θεό να εισακούσει την προσευχή του, όμως όχι πλέον αναφερόμενος στον εαυτό του, όπως έκανε στους τέσσερις πρώτους στίχους, αλλά εστιάζοντας στο χαρακτήρα του Θεού. Στους τέσσερις πρώτους στίχους δηλαδή ο Θεός, ο πιστός ζητάει να ακούσει ο Θεός την προσευχή του επειδή είναι πιστός, επειδή εναποθέτει τη ζωή του σε αυτόν. Τώρα ζητάει από τον Θεό να εισακούσει την προσευχή του και να δώσει προσοχή, επειδή, όπως τονίζει, «Κύριε, εσύ είσαι καλός και ανεκτικός και πολυέσπλαχνος σε όλους εκείνους που εσένα επικαλούνται», στο στίχο 5. Βέβαιος ο ποιητής δηλαδή για την αλήθεια του περιεχομένου της δήλωσης αυτής, ότι δηλαδή ο Θεός είναι καλός, ανεκτικός και πολύ έσπλαχνος, εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί στις κραυγές του, καθώς τον επικαλείται, όπως λέει, «εν ημέρα θλίψεως». Η λέξη που το 70 αποδίδει ως θλίψης προέρχεται στο πρωτότυπο από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει «δεσμεύομαι, στριμώχνομαι, στεναχωριέμαι». Σε τέτοιες στιγμές που ο άνθρωπος νιώθει οι περιστάσεις να τον πιέζουν από παντού και οι επιλογές του να περιορίζονται δραματικά, η αναπόθεση της ζωής του στα χέρια του Θεού ανοίγει νέες προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων. Όσοι έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση από τις ακροατρίες ή τους ακροατές μας, σίγουρα έχουν νιώσει αυτό το αίσθημα ανακούφισης του, να νιώθει κανείς ότι έχει συμπαραστάτη τον Θεό. Πλημμυρισμένος και ο ποιητής μας από αυτό το αίσθημα της ανακούφισης που γεννάει η βεβαιότητα της Θείας Παρουσίας στη ζωή του, διακόπτει τις εκκλήσεις του εδώ στον στίχο 7 και ξεκινάει μια καινούρια στροφή όπου εξυμνεί τη μεγαλοσύνη του Θεού. «Θεός όμοιος με σένα, Κύριε, δεν υπάρχει, ούτε κάτι εισάξιο με τα δικά σου έργα», ξεκινάει στο στίχο 8. Αυτό βέβαια σε εμάς σήμερα ακούγεται λίγο περίεργο, κανείς δεν θα σκεφτόταν σήμερα να πει ότι ο δικός μας ο Θεός είναι πιο δυνατός από τους άλλους θεούς. Ο ψαλμωδός όμως ζει σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον όπου κάθε ένας από τους γειτονικούς με τον Ισραήλ λαούς συνδέεται με κάποιον θεό, τον Βαάλ, την Αστάρτη, τον Δαγόν, τον Μολόχ και διάφορους άλλους θεούς. Και κάθε ένας από τους θεούς αυτός αποδεικνύει τη δύναμή του μέσα από τα κατορθώματά του. Τα κατορθώματα τα οποία περιγράφονται μέσα σε διάφορους μύθους που αφηγούνται οι άνθρωποι, ο καθένας για τον θεό του. Απέναντι όμως σε αυτές τις μυθικές αφηγήσεις που περιγράφουν κατορθώματα των θεών σε κάποιο αρχαίγωνο μυθικό παρελθόν, ο Ισραήλ έχει να αντιτάξει συγκεκριμένες ενέργειες του Θεού μέσα στην πρόσφατη ιστορία του. Είναι χαρακτηριστικός, κάνουμε λίγο μια παρένθεση εδώ, ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Θεός στο λαό του λίγο πριν από την παράδοση των 10 εντολών στο όρος Σινά. «Εσείς οι ίδιοι έχετε δει όσα έχω κάνει στους Αιγύπτιους, πώς σας πήρασαν πάνω σε φτερούγες αετών και σας έφερα κοντά μου. Αν λοιπόν τώρα υπακούσετε σε μένα και τηρήσετε τη διαθήκη μου, από όλους τους λαούς της γης εσείς θα είστε δικός μου λαός». εσείς οι ίδιοι, τονίζει ο Θεός, έχετε δει με τα μάτια σας. Αυτή τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες και ο Μωυσής σε έναν από τους τελευταίους λόγους του που περιέχεται στο Δευτερονόμιο. Λίγο πριν πεθάνει ο Μωυσής, καλεί όλο το λαό και τους υπενθυμίζει όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για αυτούς στο πρόσφατο παρελθόν. Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Ακούστε, Ισραηλίτες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, όλα όσα εγώ σας ανακοινώνω σήμερα, ώστε να τα αποστηθήσετε και να φροντίζετε να τα τηρείτε. Ο Κύριος ο Θεός σας συνήψε με σας διαθήκη στο Χορίβ. Τη διαθήκη αυτή δεν την έκανε με τους προπάτορές σας, αλλά με σας, εσάς όλους που είστε σήμερα εδώ ζωντανοί. Πρόσωπο με πρόσωπο μίλησε μαζί σας ο Κύριος εκεί στο βουνό, μέσα από τη φωτιά, και είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας». Βλέπουμε λοιπόν ότι κατ' επανάληψη τονίζεται αυτό, πως αυτά που ξέρουμε για τον Θεό μας δεν περιέχονται σε κάποιες μυθικές αφηγήσεις, σε κάποιο αρχαίγονο παρελθόν, κάπου ακούσαμε ή σε έργα ποιητών, αλλά τονίζει κατ' επανάληψη όμως εσείς οι ίδιοι, εσείς που είστε εδώ σήμερα ζωντανοί, εσείς τα έχετε δει όλα αυτά. Και είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία του λαού του που οδηγεί τον ποιητή σε μια δήλωση που μοιάζει με προφητική εξαγγελία. «Όλοι οι λαοί που δημιούργησες θα έρθουν μπροστά σου, Κύριε, να προσκυνήσουν και το όνομά σου να δοξάσουνε, γιατί μεγάλος είσαι εσύ και θαυμαστά τα έργα σου. Εσύ είσαι ο μοναδικός Θεός». Ξεκίνησε, όπως είδαμε στο στίχο 8, να λέει «δεν υπάρχει άλλος Θεός που να είναι πιο δυνατός από σένα», συγκρίνοντάς τον με τους λαούς του περιβάλλοντος, για να καταλήξει στον στίχο 10, «εσύ είσαι ο μοναδικός Θεός και επομένως κάποια στιγμή όλοι οι λαοί θα το αναγνωρίσουν αυτό». Είπα ότι αυτοί οι στίχοι, αυτοί οι δύο στίχοι, ο 9 και ο 10, μοιάζουν με μια προφητική εξαγγελία. Πράγματι, αν δούμε στα έργα των προφητών, βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες προφητείες. Ένα παράδειγμα είναι η προφητεία που παρατήθηκε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο, από την αρχή του βιβλίου, λέει ο προφήτης: «Στις έσχατες ημέρες το όρος του Κυρίου θα φαίνεται από παντού, και ο ναός του Θεού απάνω στις βουνοκορφές θα υψώνεται από τα βουνά πιο πάνω. Όλοι οι λαοί σε αυτό το όρος θα έρθουνε. Λαοί πολλοί θα πορευτούν και θα λένε: ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στο ναό του Θεού του Ιακώβ, να μας γνωρίσει το θέλημά του και θα το ακολουθήσουμε». Αυτό λοιπόν το όραμα του τελικού θριάμβου του Θεού απομακρύνει για λίγο τη σκέψη του ποιητή από το άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και τον γεμίζει με καινούριο θάρρος. Έτσι λοιπόν, επανερχόμενος στην ηκεσία του, ζητά τώρα από τον Θεό καθοδήγηση, ώστε να πορευτεί στον δρόμο του, στον δρόμο της αλήθειας. Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη στροφή του ποίηματος. Ζητάει να πορευτεί, και εδώ έχουμε μια άλλη έκφραση που είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι ζητάει να τον οδηγήσει ο Θεός στον δρόμο της αλήθειας. Δεν είναι λίγες οι ψεύτικες αξίες σήμερα που παρουσιάζονται σε αλήθειες, που παρασύρουν τους ανθρώπους να ταξιδέψουν σε δρόμους που υπόσχονται πολλά, αλλά καταλήγουν σε αδιέξοδα, αφήνοντας το τέλος όσους πίστεψαν σε αυτούς με ένα τεράστιο εσωτερικό κοινό. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου όλα θεωρούνται σχετικά, σήμερα είναι κάτι που πλέον έχει γίνει κοινός τόπος. Όλα είναι σχετικά, όλα έχουν την αξία τους, αρκεί να το δει κανείς από την μία πλευρά ή από την άλλη. Μια πρακτική η οποία δικαιολογεί κάθε σκέψη, κάθε πράξη, ακόμα και κάθε διαστροφή αν θέλετε. Σε έναν τέτοιο κόσμο ο Θεός καλεί όλους τους καλής θέλησης ανθρώπους με το στόμα του προφήτη Ιερεμία: «Αναζητήστε τις οδούς του Κυρίου τις αιώνιες, μάθετε ποιος είναι ο δρόμος ο σωστός, βαδίστε σε αυτόν και θα εξαγνίσετε τις ψυχές σας». Λίγους αιώνες αργότερα βέβαια ο Ιησούς Χριστός θα ταυτίσει τον δρόμο αυτόν με τον εαυτό του. «Εγώ είμαι», θα πει, «η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως όλη το Ευαγγέλιο.
0: Πολύ όμορφες και οι σημερινές αναφορές σας, κύριε καθηγητά, και η ανάλυση του ψαλμού 85 που ακούμε από εσάς στη σημερινή μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών, τον οποίο, όπως είπαμε, για πιο πριν εγκαινιάζουμε σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή, όπως και στη σημερινή εκπομπή και στις υπόλοιπες, να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καθώς ο ψαλμωδός απευθύνει προς τον Θεό το αίτημα για καθοδήγηση, χρησιμοποιεί μια φράση που ακούγεται κάπως παράξενα. «Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου». Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή: πώς είναι δυνατόν να συνδυάζεται η χαρά με το φόβο? Ξέρουμε ότι όταν είμαστε χαρούμενοι δεν φοβόμαστε, και όταν φοβόμαστε δεν υπάρχει χώρος για τη χαρά. Πώς κατανοεί ο ποιητής αυτή την αντίφαση?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, και ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντική η ερώτηση. Είναι μια έκφραση που πάρα πολύ συχνά την ακούμε στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, φόβος Κυρίου. Η φράση «αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου» είναι επίσης πάρα πολύ γνωστή στους ακροατές και στις ακροάτριες μας. Είναι μια φράση που συχνά παρεξηγείται από τους σύγχρονους αναγνώστες ή των γραφών ή τους ακροατές, καθώς ο φόβος θεωρείται σήμερα πολύ ευτελές κίνητρο για να προσεγγίσει κανείς τον Θεό. Λέμε ότι αυτός πιστεύει γιατί φοβάται. Φοβάται τα φυσικά φαινόμενα, φοβάται τη ζωή, φοβάται το θάνατο. Είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Και βεβαίως σε καμιά περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί το αίσθημα του φόβου ως πρόξενος χαράς. Για να καταλάβω όμως τη φράση αυτή, πρέπει να λάβουμε κανείς υπόψη την πορεία της διαμόρφωσης των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο, όπως αυτές περιγράφονται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο η Αγία Γραφή περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου με αυτόν το πολιτισμικό περιβάλλοντος μέσα στον οποίο γράφονται τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής. Είναι κοινή θέση σε όλο το πολιτισμικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι τις Ινδίες ότι οι θεοί δημιουργούν τους ανθρώπους ως υπηρέτες τους, δημιουργούν τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν την σκληρή δουλειά που οι νεότερες γενιές των θεών αρνούνται να κάνουν. Είναι γνωστό και από την ελληνική μυθολογία αυτό, προφανώς το γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας, ότι και στην ελληνική μυθολογία, πριν από τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, έχουμε μια διαδοχικές σειρές γεννήσεως θεών, μια θεογονία, όπως την περιγράφει πολύ όμορφα ο ποιητής Ησίωδος. Σε αυτή την θεογονία οι νεότερες γενιές των θεών επιτίθενται και ανατρέπουν τους παλιότερους θεούς και παίρνουν τη θέση τους. Είναι γνωστό από την ελληνική μυθολογία, για παράδειγμα, ότι ο Κρόνος, ο πατέρας των θεών της παλιότερης γενιάς, έτρωγε τα παιδιά του ακριβώς για να μην κινδυνέψει από μια τέτοια ανατροπή. Σε όλες τις μυθολογίες λοιπόν αυτές, ο άνθρωπος δημιουργείται ακριβώς ως υπηρέτης των θεών, ώστε να σταματήσει η αντιπαράθεση ανάμεσα στους θεούς αυτούς και να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ των θεών. Αν δούμε την δημιουργία στην Αγία Γραφή, δεν έχουμε πουθενά καμιά αναφορά σε θεογονία. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το Θεό, πριν από το Θεό ή τίποτα πριν από τον κόσμο. Σε αυτήν την αφήγηση για τη δημιουργία, ο Θεός περιγράφεται ως πατέρας των ανθρώπων. Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή, στις αφηγήσεις για τη δημιουργία, δεν θα δούμε τον άνθρωπο ως υπηρέτη του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις, περιγράφονται με πολύ ζωηρές εικόνες μέσα στην Αγία Γραφή, με έναν παράδεισο που υπάρχουν όλων των ειδών τα φρούτα και τα φυτά για να τρώει ο άνθρωπος, έχει αγαθές σχέσεις με το περιβάλλον του, με τον συνάνθρωπό του. Δημιουργεί λοιπόν τον άνθρωπο με τις καλύτερες προϋποθέσεις και του δίνει ό,τι ακριβώς δίνει ένας γονιός στα παιδιά του. ό,τι έχει και δεν έχει. Άρχεται των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάσης της γης. Έτσι λοιπόν η σχέση του ανθρώπου, του Θεού με τον άνθρωπο, είναι σχέση, θα μπορούσαμε να λέμε, πατέρα και γιου, γονέων και παιδιών. Βεβαίως πολλές φορές ο Θεός στρέφεται εναντίον των παιδιών του, ακριβώς όπως και οι γονείς φροντίζουν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους, και βεβαίως δείχνει αγάπη, δείχνει υπομονή, δείχνει συγχωρητικότητα, αλλά πολλές φορές αναγκάζεται να τα τιμωρήσει. Πολλές φορές η καθοδήγηση των γονέων προς τα παιδιά μοιάζει καταπιεστική για τα παιδιά, και από αυτήν την καταπιεστική καθοδήγηση προσπαθούν να απελευθερωθούν. Το ίδιο ακριβώς σχήμα έχουμε, αν προσέξετε, και στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν οι ίδιοι θεοί, θέλουν οι ίδιοι να μπουν στη θέση του Θεού, θέλουν οι ίδιοι να καθορίζουν τη μοίρα τους. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν από το Θεό. Αυτό βεβαίως έχει καταστροφικές συνέπειες, όπως ακριβώς καταστροφικές συνέπειες έχει και κάθε φορά που τα παιδιά με κάποια αποκοτιά προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους ή να μην ακούσουν τις συμβουλές των γονιών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παράδειγμα των γονιών παίζει πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να μάθουν τα παιδιά να εμπιστεύονται την γονική καθοδήγηση. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε να κάνει και ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζοντας κανείς έτσι τις αφηγήσεις μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπει τους Ισραηλίτες να γνωρίζουν τη δύναμη του Θεού, να γνωρίζουν το μεγαλείο του Θεού, όπως αυτά εκδηλώθηκαν απέναντι στους εχθρούς τους, και βεβαίως είναι πολύ φυσικό να φοβηθούν απέναντι σε μια τέτοια εκδήλωση της δύναμης και του μεγαλείου του Θεού. Ταυτόχρονα όμως μας λέει η Αγία Γραφή ότι γνώρισαν και την αξιοπιστία του Θεού και ήξεραν ότι μπορούν να τον εμπιστεύονται. Ο φόβος δηλαδή που προκαλεί η δύναμη του Θεού αναγκάζει τους ανθρώπους σε υποταγή, από την οποία προσπαθούν να απαλλαγούν, όπως ακριβώς και τα παιδιά από την επιβολή των γονιών τους. Όταν όμως ο φόβος συνδυάζεται με την εμπειρία της δικαιοσύνης του Θεού, οι άνθρωποι μαθαίνουν να εμπιστεύονται το Θεό και έτσι οδηγούνται σιγά σιγά στην πίστη προς Αυτόν, ακριβώς όπως και τα παιδιά στη σχέση τους με τους γονείς. Εμπιστοσύνη λοιπόν στη δικαιοσύνη του Θεού σε συνδυασμό με την εμπειρία της αγάπης και της συγχωρητικότητας του Θεού οδηγεί με τη σειρά της στην αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Τότε ο άνθρωπος πάβει πλέον να φοβάται τον Θεό, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει μακριά το φόβο. Εμείς αγαπούμε γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Φόβος Θεού λοιπόν, πίστη και αγάπη, αυτό το τρίπτυχο που ακούμε κάθε φορά να επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία πριν από τη Θεία Μετάληψη. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, αυτά τα τρία αποτελούν τα τρία στάδια της πνευματικής ορίμανσης του ανθρώπου. Από αυτή την οπτική γωνία, αν δούμε τα πράγματα, η έκφραση «εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου», από όπου ξεκίνησε το ερώτημά σας, το στίχο 11, αποκτά εντελώς διαφορετικό νόημα. Και ορθά λοιπόν το μεταφράζει, το αποδίδει η μετάφραση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας ως «χαρά να νιώσω μέσα μου, εφρανθήτω η καρδία μου, καθώς θα σε λατρεύω, του φοβήστε το όνομά σου». Εδώ η έννοια του φόβου δεν είναι πλέον η έννοια ότι κάποιος τρομάζει απέναντι στην παρουσία του Θεού, αλλά η έννοια ότι αγαπάει τον Θεό και λατρεύει τον Θεό, ακριβώς γιατί έχει γνωρίσει, έχει εμπιστευτεί τον Θεό με την ίδια ακριβώς σειρά όπως μας τα λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει μακριά το φόβο. Εμείς αγαπούμε γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε. Άλλωστε η απόδοση αυτή, χαρά να νιώσω μέσα μου καθώς θα σε λατρεύω, δικαιώνεται και από όσα λέει ο Ψαλμωδός στους δύο επόμενους στίχους, στο στίχο 12 και 13. Μόλι μου Κύριε Θεέ μου την καρδιά θα σε δοξολογώ και πάντα το όνομά σου θα δοξάζω, γιατί μεγάλη ήταν για μένα η εσπλαχνία σου και τη ζωή μου γλίτωσες από τα τρίσβαστα του Άδη.
0: Ο ποιητής λοιπόν, κύριε καθηγητά, δοξολογεί τον Θεό και εκφράζει την ακλόνητη εμπιστοσύνη του προς αυτό, όμως όπως τόνισε στην αρχή του ψαλμού βρίσκεται σε δύσκολη θέση και η καθημερινότητα εξακολουθεί να τον πιέζει. Πώς αντιμετωπίζει τελικά το πρόβλημα αυτό?
1: Ναι, πράγματι η έκφραση της εμπιστοσύνης στο Θεό και η βεβαιότητα της επέμβασής του ενθαρρύνουν τον ποιητή, αλλά η πιστική πραγματικότητα, όπως είπατε, που βιώνει τον αναγκάζει να επιστρέψει και πάλι στην ηγεσία, εξέτοντας τώρα πιο συγκεκριμένα το πρόβλημά του, ενώ προηγουμένως τον είδαμε να παρακαλεί το Θεό, σπεύσε, βοήθησέ με, είμαι πιστός σε σένα, έχω να αποθέσει τη ζωή μου σε σένα. Τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένος. Θεέ, παράνομοι άνθρωποι ξεσηκωθήκαν εναντίον μου, μια συμμαχία ισχυρών θέλαν να πάρουν τη ζωή μου και διόλου δεν σε υπολόγισαν. Η περιγραφή όμως αυτή του προβλήματος δεν οδηγεί τον ποιητή μας σε απελπισία. Αντίθετα, στρέφει ακόμα πιο έντονα τις σκέψεις του στα χαρακτηριστικά του Θεού. Μια σειρά από χαρακτηριστικά του Θεού που δικαιολογούν την εμπιστοσύνη του σε αυτόν. Ο Θεός είναι ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός. Πέντε χαρακτηριστικά έχουμε στο στίχο 15, όπως είδαμε και στην εισαγωγή του ψαλμού, και πάλι είχε μεταφέρει πέντε αιτήματα προς τον Θεό. Με τα ίδια λοιπόν χαρακτηριστικά που το βλέπουμε εδώ να επαναλαμβάνει ο ποιητής, ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός, συστήνεται ο Θεός και στον Μωυσή όταν του παραδίδει για δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου. Και παρήλθεν Κύριος προπροσώπου αυτού και κάλεσε. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Στο 34ο κεφάλαιο της Εξόδου. Και σε πλήθος όμως άλλων χωρίων της γραφής παρουσιάζεται ο Θεός με τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι γνωστά, επαναλαμβάνονται άλλωστε και στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας μας. Ίσως χρειάζεται εδώ λίγο να επιμείνουμε, γιατί είναι συνώνυμοι βέβαια όλοι αυτοί οι όροι που χαρακτηρίζουν τον Θεό, αλλά αν τους δούμε λίγο πιο προσεκτικά θα δούμε και τις λεπτές αλλά πολύ ουσιαστικές διαφορές τους. Ο όρος ικτήρμων αποδίδει μια εβραϊκή λέξη που δηλώνει την βαθιά αγάπη, συνήθως ενός ψηλότερα ισταμένου για κάποιον που έχει χαμηλότερη θέση, και η αγάπη αυτή έχει τις ρίζες της σε κάποιον φυσικό δεσμό, όπως για παράδειγμα η αγάπη της μητέρας και του πατέρα προς το παιδί τους. Έτσι, η κτήρμον είναι ο γονιός προς το παιδί του. Άρα και εδώ βλέπουμε να υποδηλώνεται αυτή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ως σχέση γονιού και παιδιού. Ο συνώνυμος όρος ελεήμων προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που είναι κοινή σε όλες τις σημητικές γλώσσες και στα αράβικα σήμερα και στα εβραϊκά, που δηλώνει την εγκάρδια ανταπόκριση κάποιου που έχει κάτι να δώσει σε κάποιον που έχει ανάγκη. Ο όρος επομένως ο όρος αυτός ελεήμων δηλώνει κάποιον που είναι έτοιμος να δώσει σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη. Ο όρος μακρόθυμος έχει πολύ ενδιαφέρον αν τον αναλύσουμε τιμολογικά. Προέρχεται από την μετάφραση δύο εβραϊκών λέξεων, «erech apagim», που κατά κυριολεξία σημαίνουν «μακριά μύτη». Έτσι, αν μεταφράσουμε ακριβώς τον όρο ή αν φανταστούμε λίγο την εικόνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός έχει μια είναι αυτός που έχει μια μακριά μύτη. Αν το προσέξουμε όμως λίγο καλύτερα, θα καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια μεταφορική έκφραση που πηγάζει από την εικόνα του θυμωμένου ανθρώπου. Όταν κάποιος θυμώνει, η μύτη του ανοίγει, διευρύνεται, καθώς εκφράζει την αγανάκτησή του. Έτσι, έκφραση «κάποιος έχει μακριά μύτη» δηλώνει παραστατικά κάποιον ο οποίος εφόσον έχει μακριά μύτη, αργεί να διευρυνθεί η μύτη του, επομένως αργεί να θυμώσει. Ο Θεός λοιπόν είναι μακρόθυμός, αργεί να εκφράσει τον θυμό του. Βέβαια η εικόνα που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν για το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης είναι η εικόνα ενός οργισμένου Θεού. Πάρα πολύ συχνά εμφανίζεται σε διάφορα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός να οργίζεται. Παρόλα αυτά, αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του Ισραήλ στο σύνολό της, θα διαπιστώσει ότι ο Θεός δείχνει μεγάλη αυτοσυγκράτηση όταν έχει να κάνει με τον δύστροπο λαό του. Βεβαίως τον τιμωρεί, αλλά δεν χάνει ποτέ την ψυχραιμία του, και η τιμωρία έχει πάντοτε παιδαγωγικό χαρακτήρα, προσπαθεί να πειθαρχήσει τα παιδιά του όταν το χρειάζονται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει ο επόμενος όρος, ο όρος πολυέλεος, που προκύπτει επίσης από την μετάφραση δύο εβραϊκών λέξεων. Η πρώτη λέξη πολύ, ραβ, μεγάλος σημαίνει, η δεύτερη λέξη όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι μια πολύ κοινή στα εβραϊκά λέξη, η λέξη χέσεδ, που συνήθως μεταφράζεται ως αγάπη. Εδώ πρέπει λίγο να προσέξουμε, γιατί και ο Χριστός χρησιμοποιεί πολύ συχνά τον όρο αυτό, την λέξη αγάπη, και μας κάνει πολλές φορές εντύπωση ότι ενώ η αγάπη στα ελληνικά είναι ένα συνέστημα, ο Χριστός το δίνει ως εντολή. Αγαπάτε αλλήλους. Για ένα συνέστημα δεν μπορεί κανείς να δώσει εντολή, να είσαι χαρούμενος, να είσαι καλά, να είσαι έτσι. Συνήθως είναι κάτι το οποίο εύχεται κανείς να το έχει, δεν μπορεί να το δώσει ως εντολή. Ο Χριστός όμως παρόλα αυτά το δίνει ως εντολή, ακριβώς γιατί η λέξη αγάπη στην εβραϊκή της εκδοχή δεν δηλώνει ένα συνέστημα απλώς, αλλά δηλώνει μια στάση ζωής, μια στάση που οδηγεί σε μια δραστηριότητα, μια δραστηριότητα η οποία είναι ωφέλιμη πάντα για τον αποδέκτη, είναι μια ευεργεσία για τον αποδέκτη, που μια ευεργεσία όμως η οποία παρέχεται στο πλαίσιο μιας βαθιάς και διαρκούς δέσμευσης μεταξύ δύο προσώπων ή μεταξύ δύο μερών, από κάποιον που είναι σε θέση να παράσχει βοήθεια σε κάποιον που αδυνατεί να βοηθήσει ακόμα και τον εαυτό του. Επομένως, όταν ο Χριστός μιλάει για αγάπη, γενικά όταν στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για αγάπη, δηλώνεται ένα δώρο. Πρόκειται για μια αδιάκοπη αγάπη μέσα στη σχέση Διαθήκης του Θεού με τον άνθρωπο. Και η σχέση αυτή, η δωρεά αυτή, η προσφορά αυτή δεν εξαρτάται από τον αποδέκτη. Προσφέρεται δηλαδή η αγάπη ακόμα και όταν ο αποδέκτης αυτής της προσφοράς αποτυγχάνει να φανεί ανταξιός της. Γι' αυτό το λόγο πολύ συχνά ο Απόστολος Παύλος αποδίδει τον συγκεκριμένο εβραϊκό όρο, τη λέξη έσερ, που στα Ευαγγέλια αποδίδεται ως αγάπη, τον αποδίδει ο Απόστολος Παύλος με τη λέξη χάρις. Είναι χάρισμα, είναι κάτι που το δίνει κανείς ως χάρισμα στον άλλον επειδή τον αγαπάει. Και βεβαίως το τελευταίο χαρακτηριστικό του Θεού περιγράφεται με το επίθετο αληθινός. Είναι μια εβραϊκή λέξη και εδώ, στο πρωτότυπο που προέρχεται από τη ρίζα αμάν, την ξέρουμε την ρίζα αυτή, τη χρησιμοποιούμε και στις ακολουθίες μας, με τη λέξη αμήν, που σημαίνει επιβεβαιώνω, υποστηρίζω, εδραιώνω, είμαι βέβαιος. Ο Θεός λοιπόν ταυτίζεται με τη βεβαιότητα, τη σταθερότητα, με την ακλόνητη αλήθεια και την αξιοπιστία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. Ή απιστούμεν, εκείνος πιστός μένει. Αρνήσαστε εαυτόν, ου δύναται. Έτσι, η αλήθεια είναι, ταυτίζεται σχεδόν με το Θεό. Ακόμα και όταν εμείς είμαστε άπιστοι, λέει, εκείνος μένει πιστός, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Στηριζόμενος λοιπόν σε αυτά τα χαρακτηριστικά του Θεού, ψαλμοδός επανέρχεται κατακλίνοντας το ποίημά του με μια ηκεσία. Ρίξε το βλέμμα σου απάνω μου και βοήθησέ με. Τη δύναμη σου χάρισε στο δούλο σου. Σώσε τη δούλη σου το παιδί. Κάνε για μένα ένα θαύμα σωτήριο, που να το δουν αυτοί που που με μισούν και να ντραπούν. Γιατί εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με παρηγορήσες και με παρηγορούσες πάντα. Ζητά δηλαδή ο ποιητής ένα σημάδι της εύνοιας του Θεού αρκετά ισχυρό ώστε οι εχθροί του να το δουν, να ντραπούν και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ο ίδιος ο Θεός που θα έρθει να τον σώσει και να του συμπερασταθεί. Ψαλμοδός ξεκίνησε, όπως είδαμε, το ποίημά του με την παράκληση να εισακουστεί από τον Θεό. Τώρα είναι βέβαιος ότι ο Θεός έχει ανταποκριθεί στην έκκλησή του, επομένως ζητάει να κάνει αισθητή την παρουσία του και σε εκείνους που τον εχθρεύονται.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή του δεύτερου κύκλου για τους ψαλμούς. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, και για την σημερινή σας συμμετοχή και τα όσα σημαντικά ακούσαμε από εσάς και στην σημερινή μας εκπομπή, αλλά και για το λόγο το ότι αποδεχθήκατε και φέτος την πρόσκλησή μας για να συνεχίσουμε σε αυτές τις ενδιαφέρουσες, νομίζουμε, εκπομπές.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την

Στη σημερινή εκπομπή, αναφερόμενη στην ακολουθία της 9ης ώρας, μιλήσαμε για τον τελευταίο ψαλμό αυτής της ακολουθίας, τον ψαλμό 85, και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε την ανάλυση και την ερμηνεία του από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντέλιος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

ακούσουν εκλέ, παρέτσεν εις τον γημείον και θεωρεί δύο αγγέλους λευκής καθεζομένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσήν, όπου έχει το σώμα του Ιησού. Και λέγους είναι αυτοί εκείνοι, γίνεται κλαίς, λέγει αυτής,

Κοίτα αυτά η πούσα, στράφει στα πίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα. Και ούχι διότι ο Ιησούς εστί, λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι όχι πρόσεστη, λέγει αυτό. Κύριε, εσύ ευάστασες αυτόν, υπέμει που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία, στραφείσαι εκεί.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω, θάνατον όλεσε.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιρ.

Προστασίας των τιμίων επουρανίων θεών δυνάμεων ασωμάτων και σίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων

μονογένου σου Υιού, μεσοευλογητός, το Παναγία και αγαθό.

Αμήν. Ο εκ πατρός εκ λάμψας Υιός αρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση. Ων ειδώτες, ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες, σέβομεν πιστός. Και δια τούτο, την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

Θέλω να πανηχτήρ μον Θεός, ημάς διεγύριν αΐ, προς νήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπό... Θέλω να πανηχτήρ μον Θεός, ημάς διεγύριν αΐ, προς νήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδωκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων την σεβάσμιο ανατυπούσθε μορφή όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν άπερ λόγου ακυκώαμεν γνωρίζοντες σαφώς την πράξη και το όνομα το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστόν τον Στεφοδότη, Στεφάνους παρεχόμενον της Αγίης Αθλητές δε και μάρτυση, διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

τι εντεκάτη του αυτουμηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτά διακόνων. Ον περβή εικόνισας εν γη πραγμάτων, εν ουρανής Φίλιππε μισθών λαμβάνους. Λειτουργός λάβε μισθών εν ενδεκάτη γε Φίλιππος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων

Θυατήρων, Ζηναΐδος και Φιλονίλας των αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων το δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρίστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβώς και αμαθώς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την Δοξολογία για την επέτειο της ενάρξεως του Μακεδονικού Αγώνος.

Λόγισον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε ελεϊκή κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων.

0: Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου.
1: Κύριε Θεός ημών,
0: το κράτος
1: ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος του έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα αυτήν την σπρανία σου πήρε τον εφημάς και τον Άγιον οικον τούτον και πίσω με θυμών του το

0: σώσον
1: τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φίλων και Αγίας σου συναπώντας την ευπρέπεια πλήθους, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί

Κύριε Θεός ημών, όταν σκηνάστα αυτός και συμφώνουσιν μη χαρισάμενος προσευχάσου και της οικοδομής συμφωνούσιν επί το όνομα της, τας αιτήσεις παρέχει με παγιλάμενο, αυτός και νύν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμπέρον κύρωσον. Χορηγών ημίνε το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι.

Ίσταστε υπεπιστευκότες των Θεών.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι,

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε δεηθούμενο, Κύριε δεηθούμενο.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου, Θωμά και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Φιλαρέτου και Ανθίμου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν γύρα τιόντων, των ορφανών, των πενήτων και των αδικουμένων και πάντων των απανταχού της γης ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των δωρητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων δε των προσελθόντων και εν κατανοίξη συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων.

των μακαρίων και αημίστων κτητόρων πασών του Θεού Εκκλησίων και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εύκλεος πεσόντων, εν της ιερής αγώσης

και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέρνα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τα γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, ρήνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και στετέλους, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσα διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

En protis ministri Kyrie, quarqui episcopi moni Hieronym, on charisse tes aidiesu ecclesias en ειρήνη, son endimon υγεία μακροημερεύοντα,

0: Η καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μου, που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Η Εκκλησία, θεοφιλέστατε δέσποτα, τρέφεται από τον Λόγο του Θεού και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα, τον θρόνο του Θεού, το θυσιαστήριο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όταν κατά τη Θεία Λειτουργία λιτανεύει το Άγιο Ευαγγέλιο, εκφωνεί σοφία ορθή, ιδού δηλαδή να η σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, το μεγαλείον του Θεού, ας σταθούμε όρθιοι κατά το πνεύμα και κατά το σώμα, για να δείξουμε τον σεβασμό μας στον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού και για να δείξουμε ότι όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στον Ιησού Χριστό. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, τρέφει και ζωοποιεί ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ο Λόγος του Θεού μας κατηχεί στην ευσέβεια, δηλαδή στην γνώση, την επίγνωση του Θεού. Και η γνώση αυτή, όπως έχουμε και άλλοτε τονίσει, δεν αφορά μόνον στην δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίζει και να κατανοεί, αλλά αφορά πρώτιστα στην αγάπη και την πίστη που καλλιεργούμε προς τον ζώντα Θεό. Όσο δηλαδή περισσότερο αγαπάς τον Θεό και πιστεύεις σε Αυτόν και εμπιστεύεσαι την ύπαρξή σου ολόκληρη στην αγάπη Του, τόσο περισσότερο αποκτάς γνώση Θεού και τόσο περισσότερο ο Θεός σε αναγνωρίζει ως μέλος του σώματος του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μία επιστολή του: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπ' αυτού». Τώρα που γνωρίσαμε τον Θεό, γιατί τον αγαπήσαμε και πιστεύσαμε σε Αυτόν και αφήσαμε τον Λόγο του να θρέψει την ψυχή,

ψυχή μας τώρα μας αναγνωρίζει ο Θεός ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε δηλαδή σε Αυτόν με όλη την ύπαρξή μας. Γι' αυτό και σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας ζητούμε από τον Θεό και τα εξής: «Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Του ζητούμε στον παρόντα αιώνα, σε αυτήν την ζωή, να μας χορηγήσει την επίγνωση της αληθείας Του, δηλαδή την γνώση, την κατανόηση του θελήματός Του, και επί τη βάση αυτής της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού και του αγώνος μας να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτόν, να αξιωθούμε και στον μέλλοντα αιώνα της αιωνίου ζωής, της μετοχής μας δηλαδή στην ζωή του Ιησού Χριστού. Η ευαγγελική μας περικοπή αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Στην δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να ζωοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως ο Χριστός στην γνωστή παραβολή που ακούσαμε επισημαίνει και μία μεγάλη αλήθεια την οποία συχνά λησμονούμε. Ότι για να μας αναγεννήσει, να μας ζωοποιήσει ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται και η δική μας συνέργεια. Το άνοιγμα δηλαδή της καρδιάς μας στην αγάπη του Θεού και η ανταπόκρισή μας στην πρόσκλησή Του να εναρμονίσουμε την ζωή μας με το Λόγο Του, με το θέλημά Του, με τις Άγιες Ευαγγελικές εντολές και αρετές που μας καθιστούν έμψυχες ζωντανές εικόνες του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν τον αποδέχεται, δεν φταίει ο Λόγος του Θεού που δεν αλλάζει και δεν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, αλλά φταίει η επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το σκότος και όχι το φως της αγάπης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ακούσαμε στην παραβολή μας ότι ο σπόρος που έσπηρε ο θεϊκός γεωργός, ο Κύριος της δόξης και βασιλεύς του παντός, έπεσε παρά την οδόν σε ένα δρόμο χιλιοπατημένο. Άλλος έπεσε επί την πέτραν σε πετρώδες, δηλαδή έδαφος. Και άλλος σπόρος προσπάθησε να αναπτυχθεί εν μέσω των ακανθών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο σπόρος που πέφτει παρά την οδόν είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά ο διάβολος, ο πειρασμός, το κακό προσπαθεί να τον πάρει
για να μην πιστεύσει ο άνθρωπος και να μην σωθεί. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Χριστός μας μεταδίδει τον Λόγο Του, το Πνεύμα Του, την ζωή Του, για να πιστεύσουμε και να σωθούμε αποδεχόμενοι τον Λόγο του Θεού, τον Ζωοποιό. Αυτός που πέφτει στο πετρώδες έδαφος είναι ο Λόγος τον οποίο ακούει καταρχάς ο άνθρωπος, προσπαθεί να τον αποδεχθεί, αλλά όταν έρχονται στην ζωή του οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οι θλίψεις, λησμονεί αυτόν τον λόγο και τον θέτει στο περιθώριο της ζωής του. Πόσοι από εμάς θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό για να είναι όλα στην ζωή μας καλά, ευχάριστα, χαρούμενα, δημιουργικά? Όμως ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι σε αυτόν τον κόσμο θα έχουμε θλίψεις, αλλά μας είπε: «Θαρσείτε, έχετε θάρρος, εγώ νενίκηκα τον κόσμον, νίκησα το πνεύμα του κόσμου, την ιδιοτέλεια, την φιλαυτία και τον εγωισμό, την αδικία και το κακό, την αμαρτία και τον θάνατο». Το ζητούμενο είναι εάν τα πιστεύουμε όλα αυτά ώστε να σωθούμε και αν τα αποδεχόμαστε ώστε να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να καρποφορήσει μέσα στην καρδιά μας. Και τέλος, ο Λόγος που προσπαθεί να φυτρώσει μέσα στα αγκάθια εκφράζει τον σπόρο εκείνο που πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου, όμως οι μέριμνες αυτού του βίου, οι ειδονές, ο αγώνας του ανθρώπου να αποκτήσει χρήματα, κτήματα, δόξα, τιμές, πατώντας πολλές φορές στους συνανθρώπους του και αδικώντας τους κατάφορα, όλες αυτές οι μέριμνες και όλη αυτή η κατάσταση και ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς του πνίγει αυτόν τον σπόρο και δεν τον αφήνει να καρποφορήσει. Όμως ο Χριστός μας λέγει ότι ο σπόρος που έσπηρε πέφτει και στην γην την αγαθήν και καλήν και προσφέρει καρπό εκατονταπλασίωνα, 100 φορές περισσότερο από αυτόν που εσπάρει. Και ο άνθρωπος του Θεού που αποδέχεται έτσι τον Λόγο του Θεού κρατάει μέσα στην ψυχή του τον Λόγο και καρποφορεί τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος του Θεού, δηλαδή την πίστη, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, την εγκράτεια. Και γίνεται τότε ο άνθρωπος ζώσα εικόνα του Χριστού και απαλλάσσεται από την ανισορροπία του, από τις δυσκολίες που επιφέρει ο εγωισμός του, από την σύγχυση και από την έλλειψη δυνατότητας αληθινής επικοινωνίας με τον εαυτόν του και με τον συνάνθρωπο. Γιατί όσο περισσότερο απομονωνόμαστε στον εαυτόν μας και κλεινόμαστε στον εγωισμό μας,
τόσο και περισσότερο δυστυχούμε και κάνουμε πολλές φορές και τους ανθρώπους γύρω μας βαθιά δυστυχισμένους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να καρποφορεί πάντοτε στην ύπαρξή μας, στην συνείδησή μας, την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, ώστε να ακτινοβολούμε το φως του Χριστού και να προσελκύουμε τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού με το ήθος μας, την μετάνοιά μας, την προσευχή μας, την προσήλωσή μας στον Λόγο του Θεού.

φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή

επιθόρτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας

Παν δόρημα τέλειον ανωθενέστη καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και στην δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παλεφήμων Αποστόλων και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χριστού, και την Θεία Μυσταγωγίαν επετρέψαμε.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, όλα κατευχήν στη ζωή σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 11 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο για Δαμαντία Μπούρτζινου και ρίχνουμε μια ματιά στο πρόγραμμά μας. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Το σημερινό θέμα, η σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος θα συζητήσει το θέμα αυτό με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα, με τον Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη Μαρία Ράντζου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Κατήχηση και χριστιανική παιδαγωγική». Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος θα διαβάσει το διήγημα του Στρατή Μυριβίλη, το τραγούδι της γης. Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα υπερηφάνεια και ταπείνωση. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6:30 στη σειρά αναγνώσματα ο Φάνης Μπουρατίδης διαβάζει από το μικρό γεροντικό «Η πιο μεγάλη αρετή του Παντελή Πάσχου». Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα νέα μέρα και να δούμε, αγαπητοί ακροατές, το σημερινό καιρό. Έχουμε μέτωπο τοπικά ισχυρών βροχών και καταιγίδων που διασχίζει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα επηρεαστούν περισσότερο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Αρχικά θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα και σε αρκετά υπηρωτικά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα προοδευτικά θα επεκταθούν πιο ανατολικά, επηρεάζοντας πολλές υπηρωτικές περιοχές, την Εύβοια και τις Ποράδες. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη, που θα επηρεαστεί τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα αυτά τοπικά θα είναι έντονα. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, πρώτα στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Η ορατότητα το πρωί ήταν περιορισμένη. Αυξημένες θα διατηρηθούν και οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 ως 16 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 ως 28. Στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στη Δυτική Ελλάδα από 15 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 28 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες έως νότιο-δυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με τις ίδιες εντάσεις. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις, μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ήταν περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς.

Να δούμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1138, ισχυρός σεισμός χτυπάει το Χαλέπι. 1852, εγκαινιάζεται το Πανεπιστήμιο του Σίντνεϊ σαν σήμερα, είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. 1899, στη Νότια Αφρική ξεκινά ο δεύτερος πόλεμος των Boers μεταξύ των Βρετανών και των Boers του Τρανσβάλ και του ελεύθερου κράτους της Οράγκης. Φτάνουμε στα 1912, είμαστε στο πλαίσιο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη. Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο έτος 1966, εισαγγελική δίωξη κατά πολιτικών και ιδιωτών για την υπόθεση Ασπίδα σαν σήμερα, με ανακριτή τον πρωτοδίκη Σοκράτη Σοκρατίδη. Το παραπεμπτικό βούλευμα διατυπώνει κατηγορίες εναντίον των πρώην υπουργών Ανδρέα Παπανδρέου, Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, Παύλου Βαρδινογιάννη και Στυλιανού Χούτα, ενώ από τους ιδιώτες διώκεται μεταξύ άλλων ο πρώην διευθυντής του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, Γεώργιος Κατσιφάρας. Προχωρώντας, φτάνουμε στο έτος 1968, η NASA εκτοξεύει το Apollo 7, την πρώτη επιτυχημένη επανδρομένη αποστολή Apollo, με τους αστροναύτες Walter Sira, Don Aizel και Walter Cunningham. Το 1984, ως μέλος πληρώματος του διαστημικού λεωφορείου Challenger, είναι η αστροναύτης Κάθριν Σάλιβαν και είναι η πρώτη Αμερικανίδα που εκτελεί δραστηριότητα εκτός σκάφους. 1986 και έχουμε συνάντηση κορυφής στο Ρέγκιαβικ της Ισλανδίας μεταξύ Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ. 1993, πυροβολούν και τραυματίζουν σοβαρά στο Όσλο τον νορβηγό εκδότη William Nygaard. Ο εκδοτικός του οίκος μετέφρασε και εξέδωσε στη Νορβηγία τους σατανικούς στίχους του Σαλμάν Ρουσντί. 1996, σαν σήμερα, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στους αγωνιστές για την ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ. Να πάμε τώρα στο 1998, σαν σήμερα διεξάγονται στη χώρα μας οι πρώτες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές με βάση το νόμο Καποδίστρια που είχε συνενώσει αρκετές κοινότητες. 1998, πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν επανεκλέγεται ο Αλίγεφ. 2002, η Ελλάδα υπογράφει το πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρωτόκολλο έχει κυρωθεί από 45 χώρες. Την ίδια μέρα, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτεν και διαγράφεται από τη μαύρη λίστα των χωρών που ξεπλένουν βρώμικο χρήμα η Ρωσία. Πάμε στο επόμενο έτος, το 2003, σκοτώνονται σαν σήμερα 40 άνθρωποι από ανατροπή λεωφορείου στο Περού. Και φτάνουμε στο 2005, διεξάγονται εκλογές στην Λιβερία για να αναδείξουν πρόεδρο και κοινοβούλιο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται στη χώρα μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου που κράτησε 14 ολόκληρα χρόνια.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την Δοξολογία για την επέτειο της ενάρξεως του Μακεδονικού Αγώνος. Συνδεόμεθα και πάλι με τον Εκκλησιαστικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός Εκκλησιαστικός Σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: 11 Οκτωβρίου, είπαμε σαν σήμερα το 1912 απελευθερώθηκε η Κοζάνη από τον ελληνικό στρατό. Ήταν υπό Οθωμανικό ζυγό και να πούμε πολύ σύντομα ότι η Κοζάνη είναι πόλη της Μακεδονίας, έδρα του ομώνυμου Δήμου, πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 720 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, σε ένα προνομιακό σημείο ανάμεσα στις οροσειρές του Βερμίου, του Βούρινου και των Πιερίων. 15 χιλιόμετρα απέχει βόρειο-δυτικά της λίμνης του Πολυφίτου και απέχει 120 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη, 449 από την Αθήνα. Να πάμε πολύ γρήγορα, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, στην εποχή της τουρκοκρατίας, αφού πούμε ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή έως και την Βυζαντινή περίοδο και φαίνεται ότι από πολύ παλιά υπάρχει ζωή στο συγκεκριμένο τόπο. Πάμε λοιπόν στην τουρκοκρατία. Οι ιστορικές πηγές λένε ότι το 1392 ομάδες επίκων από την Πρεμετή, το Βυθικούκι και την Κόσδιανη της Υπήρου έχουν εκτοπιστεί λόγω διώξεων από Τουρκαλβανούς. Εγκαθίστανται αρχικά σε περιοχή βόρεια της Σέλιτσας, που είναι η σημερινή Παλαιοκόσδιανη, και στη συνέχεια μετακινούνται ανατολικά και συναντώνται με τον ήδη υφιστάμενο χριστιανικό οικισμό στην περιοχή Καλύβια. Οι παλαιοί κάτοικοι δεν τους απέκλεισαν, τους υπέδειξαν όμως να σταθούν ανατολικότερα. Οι νέοι έπικοι ονόμασαν την περιοχή Τζαμουριά, διατηρώντας την ονομασία της προηγούμενης πατρίδας τους. Αυτή η περιοχή σήμερα είναι γνωστή ως Τζάμπρα και ο βραχώδης λόφος που δεσπόζει πάνω από την Τζάμπρα ονομάστηκε Σκρίκα, όρος που αποδίδεται στη σημασία «βραχώδες ύψωμα». Αναφορικά με την ονομασία της πόλης έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Η επικρατέστερη υποστηρίζει ότι οι πυρώτες άπικοι ονόμασαν το νέο οικισμό Κόσδιανη, το πονίμιο που με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε Κόσδιανη και αργότερα με την επιρροή των λογίων μετασχηματίστηκε στη σημερινή του μορφή, δηλαδή Κοζάνη. Η ενοποίηση παλαιών και νέων οικιστικών πυρήνων οδήγησε στη συγκρότηση μιας ενιαίας κοινότητας, η οποία προχώρησε στην ανέγερση ναού, καθώς και στην κατασκευή ιδρευτικών έργων και πολλών βρυσών. Η πρώτη καταγεγραμμένη μνήα του οικισμού εντοπίζεται σε Οθωμανικό φυρμάνι του έτους 1528. Αναφέρεται ως οικισμός η Κοζάνη με 91 κατοικίες, 23 αγάμους άνδρες και 15 χείρες. Η Κοζάνη δεν γνώρισε άμεση κατάκτηση ή στρατιωτική κυριαρχία από τους Οθωμανούς όπως άλλες πόλεις, γεγονός που αποδίδεται στο ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς. Έως και τον 19ο αιώνα τελούσε υπό το καθεστώς του Μαλικανέ, δηλαδή βρισκόταν υπό την άμεση προστασία της μητέρας του Σουλτάνου, γεγονός που συνεπαγόταν σημαντικά προνόμια για τους κατοίκους της πόλης. Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του Χαρίσιου Τράντα, ιού του τοπικού προεστού Ιωάννη Τράντα, ο οποίος τον 17ο αιώνα πέτυχε να εκδοθεί σουλτανικό φυρμάνι μέσω του οποίου παραχωρούνταν σημαντικά θρησκευτικά, εμπορικά και διοικητικά προνόμια στην πόλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η απαλλαγή από ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις, η απαγόρευση εγκατάστασης μουσουλμάνων ως μόνιμων κατοίκων εντός του αστικού ιστού, ένα μέτρο που ήταν σπάνιο για την εποχή εκείνη. Σύμφωνα με Οθωμανικό φορολογικό τευτέρι του 1528, ο χριστιανικός πληθυσμός της Κοζάνης ανερχόταν σε 154 οικογένειες. Το έτος 1649, περίπου 120 οικογένειες από τον γειτονικό οικισμό Κτένη, υπό την ηγεσία του προεστού Ιωάννη Τράντα, μετήκησαν στην περιοχή που ήταν γνωστή ως Κρεβατάκια και συνέβαλαν καθοριστικά στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο οικισμός. Κατά την ίδια περίοδο η τοπική οικονομία άρχισε να ανθίζει, ιδίως στη βιοτεχνία, την οικοτεχνία, την κτηνοτροφία. Η Κοζάνη ανέπτυξε αξιόλογες εμπορικές και πολιτιστικές διασυνδέσεις με αστικά κέντρα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως ήταν η Βιέννη, Βουδαπέστη, Βενετία, Βελιγράδι και η Άσιο. Η εμπορική δραστηριότητα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με τη συγκρότηση εμπορικών κοινοτήτων και αδελφοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν δομές αλληλεγγύης και συνεκτικής κοινωνικής οργάνωσης των κοζανιτών εμπόρων και τεχνητών. Ο Χαρίσης Τράντας, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος προύχοντας της πόλης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Κοζάνης κατά τον 17ο αιώνα. Εκτός από την κοινωνική και πολιτική του επιρροή, συνέβαλε στον εξορεϊσμό της πόλης, ανήγειρε επιβλητικά οικίματα, κόσμησε την πόλη με πλατάνια και δημόσιες βρύσες. Το 1664 προχώρησε στη θεμελίωση του ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος το 1721 ανακαινίστηκε και μέχρι σήμερα αποτελεί τον Μητροπολιτικό Ναό και Πολιούχο Κοζάνης. Και φτάνουμε στο έτος 1668. Σηματοδοτείται αυτό το έτος από την ίδρυση της πρώτης βιβλιοθήκης και της σχολής της πόλης. Το 1675 ιδρύεται η περίφημη σχολή της Κοζάνης, η οποία αργότερα είναι γνωστή και ως το ΑΑ. Πρόκειται για ένα πνευματικό ίδρυμα που εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο παιδείας, με χαρακτηριστικά που μοιάζουν πολύ με ένα πρώιμο πανεπιστήμιο. Κορυφαίος εκπρόσωπος της πνευματικής ακμής υπήρξε ο Ευγένιος Βούλγαρης, φιλόσοφος και λόγιος, και η Στοά λειτουργήσε ως θερμοκήπιο πνευματικής ανάπτυξης, προετοίμασε γενιές επιφανών Ελλήνων λογίων, μεταξύ των οποίων ο Χαρίσιος Μπεγδάνης, ο Γεώργιος Ακελάριος, ο Μιχαήλ Πεδικάρης, ο Γεώργιος Λασάνης και πολλοί άλλοι. Τον 18ο αιώνα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πληθυσμός της πόλης παρέμενε ελληνικός, παρουσιάζοντας μάλιστα τάσεις αυξητικές. Στον τομέα της αρχιτεκτονικής ξεχωρίζουν, εκτός από τον ναό του Αγίου Νικολάου, το Μέγαρο του Δημαρχείου, ιστορικά αρχοντικά του Γεωργίου Λασάνη και Γεωργίου Βούρκα, που είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα της αστικής αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής. Η δυναμική όμως αυτή πορεία της Κοζάνης ανακόπηκε το 1803, όταν η πόλη υπέστη λαϊλασία από τα στρατεύματα του Ασλάν Μπέι. Παρά τις δυσκολίες, η Κοζάνη ανέκτησε τη ζωτικότητά της, ενώ πολλοί από τους κατοίκους συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση του 1821. Εξέχουσα μορφή, ο Ιωάννης Τσόντζας, γνωστός για τη συμβολή του στην άμυνα των ψαρών κατά τη διάρκεια της καταστροφής τους. Μεταξύ των άλλων αγωνιστών συγκαταλέγονται η Μιχαήλ Ιωάννου, Εμμανουήλ Χατζικωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ναουμίδης, Ιωάννης Κιάλος, Γεώργιος Μάρανδος και Ιωάννης Μπαρούτας. Ερχόμαστε τώρα στο μακεδονικό αγώνα. Οι κάτοικοι της Κοζάνης συνέβαλαν ενεργά στον αγώνα για τη Μακεδονία. Ανάμεσα στους πιο επιφανείς μακεδονομάχους συγκαταλέγεται ο οπλιαρχηγός Κωνσταντίνος Σιδέρης, γνωστός με το προσωνύμιο Καπετάν Τσίτσος, καθώς και διακεκριμένοι προύχοντες ο Παναγιώτης Λούφης, ο Κωνσταντίνος Καπιτσόγλου, ο Αθανάσιος Μάνος και ο Νικόλαος Μουμούζιας. Και να έρθουμε λοιπόν στην απελευθέρωση. Είμαστε στην 11η Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1912. Η Κοζάνη απελευθερώνεται από τους Οθωμανούς. Πώς γίνεται αυτό? Όταν ο ελληνικός στρατός εισέρχεται θριαμβευτικά στην πόλη, έπειτα από την αποφασιστική νίκη του Σαρανταπόρου, στη μάχη του Σαρανταπόρου δηλαδή. Σημαντική ήταν και η πληθυσμιακή μεταβολή που σημειώθηκε το 1923 στο πλαίσιο της συνθήκης της Λοζάνης και της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Τότε στην Κοζάνη εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων, κυρίως στις νότιο-ανατολικές συνοικίες της πόλης. Διαμόρφωσε νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα η κίνηση αυτή. φτάνουμε στην περίοδο της γερμανικής κατοχής. Η Κοζάνη γνώρισε έντονα δεινά. Στις 27 Οκτωβρίου του 1944, κατά τις τελευταίες μέρες της κατοχής, μηχανοκίνητες δυνάμεις της Βρετανικής Force 133 εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της γερμανικής φρουράς της πόλης και αν και οι γερμανικές δυνάμεις κατάφεραν να αποκρούσουν την επίθεση, αποχώρησαν οριστικά την επόμενη μέρα υποχωρώντας προς την Πτολεμαΐδα. Μετά τον πόλεμο η πόλη αναπτύχθηκε, ήταν συνδεδεμένη η ανάπτυξή της με τα λιγνητικά κοιτάσματα της περιοχής μέσω της δραστηριότητας της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Αυτή η εξέλιξη συνέβαλε καθοριστικά στη βιομηχανική, οικονομική και πληθυσμιακή άνθηση της Κοζάνης καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στις 13 Μαΐου του 1995 η περιοχή επλήγει από μεγάλο σεισμό, η οποία παρά την ισχύ της προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Στις αρχές του 21ου αιώνα η Κοζάνη διατηρεί τον ρόλο της ως εμπορικό, συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Στην πόλη υπάρχουν τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, η Ένατη Ταξιαρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού, ενώ αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης πολιτισμικής ταυτότητας αποτελεί και το στοιχείο της παράδοσης, γιατί έχουμε κατά καιρούς πάρα πολλές γιορτές παραδοσιακές. Δεν γίνεται να πάει κανείς στην Κοζάνη και να μην επισκεφθεί το Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας. Τα αρχοντικά Γρηγορίου Βούρκα και Λασάνη είναι από τα λίγα που έχουν απομείνει στην πόλη. Και να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κανείς και την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μετά από αυτή των Αθηνών. Διαθέτει 153.000 τόμους από βιβλία, 380 τουλάχιστον χειρόγραφα, 315 κώδικες, σπάνιες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα από τα 17 σωζόμενα πρωτότυπα της χάρτας του Ρίγα Φεραίου. Για το λόγο αυτό η Κοζάνη έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο πόλεων με αντικείμενο προώθηση στο βιβλίο και την ανάγνωση. Έτσι συστήθηκε και το Ινστιτούτο Βιβλίου, καθιερώθηκε η Κοζάνη ως πόλη του βιβλίου, ενώ το Ινστιτούτο έπαψε να υφίσταται μετά την εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη. Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στεγάζεται σε κτίριο μακεδονικής αρχιτεκτονικής, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κοζάνης στεγάζεται σε νεοκλασικό, είναι το γνωστό Παναγιωτίδιο Αρχοντικό, δωρεά του Δήμου Κοζάνης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Είπαμε για τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ήδη έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχουν εκεί σημαντικές αγιογραφίες, ξυλόγλυπτο τέμπλο, το καμπαναριό που είναι το σύμβολο της πόλης, βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο. Στον 7ο όροφό του έχει ρολόι 4 όψεων, δωρεά του Ευεργέτη Κωνσταντίνου Μαμάτσιου, που πρωτοχτύπησε το ρολόι αυτό για να υποδεχθεί το νέο έτος 1940. Τότε φτιάχτηκε και υπάρχει και το Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού που βρίσκεται στην πλατεία Μικράς Ασίας και απεικονίζει τη Μικρασιά της Αμάνα με τα παιδιά της. Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από όλους εμάς αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
0: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις.

0: περιστατικά ενδοικογενειακής βίας.
1: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
3: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ένα υπέροχο απτάλικο ζεϊμπέκικο για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό. Απόϊχος από τη μικρασιατική μουσική κληρονομιά που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο, στο νησί της Λέσβου. Μια ηχογράφηση που περιλαμβάνεται στον επετειακό δίσκο που κυκλοφόρησε τιμώντας τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή με τον γενικό τίτλο «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή». Η μουσική επιμέλεια από τον τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη, τον δεξιοτέχνιστο σαντούρι Παναγιώτη Βέργο και τον λαϊκό ακορντεονίστα Αντώνη Κεραμιδά. Και όπως σημειώνουν στο ένθετο φυλάδιο αυτής της έκδοσης, μια καλοκαιριάτικη βραδιά στο νησί μας, στη Λέσβο, σε ένα ταβερνάκι, αγναντεύοντας το Αϊβαλή, η ψυχή μας γέμισε με νοσταλγία για τις αλυσμόνητες πατρίδες που ήταν τόσο κοντά μας. Εικόνες μας πλημμύρισαν με όσα έζησαν οι δικοί μας, οι παππούδες μας και οι πρόγονοί μας. Έτσι μας γεννήθηκε η ιδέα, αναπάντεχα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, να δημιουργήσουμε έναν επετειακό δίσκο για αυτές τις πατρίδες, τις χαμένες που όμως βρίσκονται τόσο βαθιά χαραγμένες μέσα στην καρδιά μας. Όλοι μας από τον ίδιο τόπο, με ίδια ακούσματα και ίδιο σκοπό. Να αφήσουμε πίσω μας μελωδίες και τραγούδια που θα τιμούν τη Μικρά Ασία και όσους αγωνίστηκαν για να κρατήσουν ζωντανή την παράδοσή της στη μνήμη και την ψυχή όλης της Ελλάδας. Αυτός ο δίσκος, Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή, είναι αφιερωμένος σε όλους τους μικρασιάτες στην καταγωγή που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα, μάτια, φρύδια και μαλλιά. Το σπαθάτο σου το φρύδι μου έχει κάψει την καρδιά. Ο γνωστός και αγαπημένος Καρσιλαμάς για τα μάρμαρα της πόλης από την παράδοση της Μικράς Ασίας, έτσι όπως γεφυρώνεται με την παράδοση του νησιού της Λέσβου. Όπως σημειώνει ο Γαβριήλ Βέργος, η Λέσβος, η Μυτιλινέα, η Αιωλία είναι εξαιρετικά σπουδαία, ιδιαίτερη και άκρος ενδιαφέρουσα. Μεγάλοι και εξέχοντες άνθρωποι του πνεύματος, της παιδείας, της επιστήμης και της τέχνης καθόρισαν το ιστορικό και πολιτισμικό γίγνεσθε αυτού του ευλογημένου και πανέμορφου νησιού. Ο μυθικός Ορφέας, ο μεταξύ των 7 σοφών Πιτακός, ο φιλόσοφος και πατέρας της βοτανικής Θεόφραστος, η 10η Μούσα η Σαπφό, ο ποιητής Αλκαίος, ο κιθαροδός Αρίων, ο θεμελιωτής της ελληνικής μουσικής Θέρπανδρος και τόσοι άλλοι αποτελούν το πάνθεον της απαρχής του πολιτισμού της Λέσβου. Η σχέση της διαχρονικά με τη Μικρά Ασία, το λίχνο του αρχαίου και νεότερου ελληνικού πολιτισμού, υπήρξε καταλυτική και αμφίδρομη. Γλώσσα, τοπικά ιδιώματα, παραδόσεις, μουσική, γιορτές και πανηγύρια, φορεσιές και γαστρονομία ήταν τα ίδια και απαράλλαχτα στους Λέσβιους και τους Μικρασιάτες ομοεθνείς. Ιδιαίτερα τα κύματα της προσφυγιάς την περίοδο 1914 με 1922 επηρέασαν τόσο θετικά όσο δυστυχώς και αρνητικά τη δημόσια και την ιδιωτική ζωή των γηγενών. Λίγο αργότερα η Λεσβιακή Άνοιξη με τους κορυφαίους της γενιάς του 1930, Βενέζη, Μυριβίλη, Ελίτη, Βενιαμίν το Λέσβιο και Κόντογλου την απογείωσαν πνευματικά και πολιτισμικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αιωλικό μέλος γεννήθηκε και άνθησε στη Λέσβο, όπου η ψυχαγωγία και διασκέδαση κατέχει κυρίαρχη θέση στην καθημερινότητα των πολιτών σε τέτοιο βαθμό που διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη ταυτότητα του χαρακτήρα τους. Και δεν μπορεί ακόμη να μην τονιστεί εμφατικά ο φυσικός και υλικός πλούτος που κοσμούν την αρχόντισσα του Αιγαίου. Παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κτίρια, εντυπωσιακά αρχοντικά, λιθόστρωτα, επιβλητικά κάστρα, αρχιτεκτονικά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια, σπάνια γεωλογικά ευρήματα, ιαματικές θερμοπηγές, απέραντοι ελαιώνες και κρυστάλλινες παραλίες συνθέτουν την υπόστασή της και εμπλουτίζουν τη φυσιογνωμία της. Για όλα αυτά, η Λέσβος φυσικά και αβίαστα, χωρίς φιασιδώματα, ευαισθητοποιεί, συγκινεί και εχμαλωτίζει την καρδιά των επισκεπτών της, χαρίζοντάς τους τόσα πολλά και υπέροχα δώρα.

Η Λέσβος λοιπόν ως κληρονόμος της μουσικής και χορευτικής παράδοσης από τα παράλια της Ιωνίας και της Σμύρνη. Συρτός και μπάλος, έχασα μαντήλι με 100 φλουριά, μου είπαν πως το βρήκε μια μπουρνοβαλιά. Δώσ' μου το μαντήλι, κράτα τα φλουριά, μου το έχει κεντήσει μια μυτιλινιά. Δεν μου το χαρίζεις, δεν μου το πουλάς, το όμορφο μαντήλι που έχεις και με τυρανάς. Σμυρνιωτοπούλα όμορφη που είσαι όλο χάρη και δίνεις το σκοτάδι φως σαν το λαμπρό φεγγάρι. Η μπουρνοβαλιά λοιπόν να συναντά τη μυτιλινιά σε αυτά τα τραγούδια, και η Μικρασία, κυρίως η Σμύρνη και η Ιωνία, υπήρξε για τον ελληνισμό μήτρα μουσικής. Πράγματι, όπως μαρτυρούσε η Αγγέλα Παπάζογλου, όλα τα σμυρναίικα, λέει, τα παίρνανε τα νησιά. Ιδιαίτερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που είχαν άμεση επικοινωνία και ανταλλαγές με τις απέναντι ακτές και τα μεγάλα αστικά κέντρα για εμπόριο, εργασία και κάθε λογής ανταλλαγές. Το ίδιο συνέβαινε και με τα μέρη της Προποντίδας σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Με τα πολίτικα Συρτά, τα Χασάπικα και το Σιλιβριανό να περνούν από τα Δαρδανέλια και να διαδίδονται σε όλο το Αιγαίο μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το Σιλιβριανό Συρτό από τη Σιλιβρία της Προποντίδας, έτσι όπως το αποδίδει η παρέα μας από τη Λέσβο που μας συντροφεύει στο σημερινό μουσικό διπορικό.

Έχεις δύο μάτια μαύρα και μεγάλα, ζαχαροζυμωμένα με το γάλα. Ο ερωτά μου γιατί με βασανίζεις και την καρδιά μου φαρμάκι την ποτίζεις. Μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Το κλασικό σιλβριανό συρτό, περνώντας από την Προποντίδα στο Αιγαίο. Σε αυτά τα πολιτισμικά μουσικά δίκτυα από την Μικρά Ασία και την Προποντίδα στο Αιγαίο, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η κλασική μικρασιάτικη ζυγιά με το βιολί και το σαντούρι, τα σαντουροβιόλια όπως τα έλεγαν, με σπουδαίους δεξιοτέχνες που ξεκινούσαν από τη Ρουμανία και τα Βαλκάνια, περνούσαν από την πόλη και τη Σμύρνη, έφταναν στην Αθήνα και κατέληγαν μέχρι τη Βηρυτό και την Αλεξάνδρεια. Τον απόϊχο από αυτές τις γοητευτικές μουσικές διαδρομές μας φέρνουν ο Παναγιώτης Βέργος και οι μουσικοί του συνεργάτες σε αυτή τη συλλογή που ακούμε σήμερα. Ο γενικός τίτλος, όπως είπαμε, «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή». Συρτά και μπάλι, ζεϊμπέκικα και καρσιλαμάδες, σκοπή με ταιριαστά δίστιχα, τσακίσματα και γυρίσματα να αποκαλύπτουν τον τεράστιο πλούτο, την ποικιλία, την εκφραστικότητα, τη δυναμική αυτού του ρεπερτορίου. Με το Αρχιπέλαγος να παραμένει διαχρονικά θάλασσα ηχίεσα, θάλασσα δηλαδή γεμάτη από ήχους, από τα χρόνια του Ομήρου, με τους χαρακτηριστικούς ενεάσιμους ρυθμούς που συναντάμε στα ίδια μέρη ήδη από την αρχαιότητα στη λυρική ποίηση της Σαφούς. Ενεάσιμοι ρυθμοί στο Ζεϊμπέκικο 9 τέταρτα και στον Καρσιλαμά 9 όγδοα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός Αζιζιές ήταν δυο, όπως τον λένε στη Λέσβο, μαρτυρώντας ίσως την προέλευσή του και από το νησί της Τενέδου, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα γοητευτικό ταξίδι από τη Μικρασία στο Βόρειο Αιγαίο. Η κληρονομιά της Μικρασίας που πέρασε στη Λέσβο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή», με την επιμέλεια του τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη, του δεξιοτέχνη στο Σαντούρι Παναγιώτη Βέργου και του λαϊκού ακορντεονίστα Αντώνη Κεραμιδά. Και σειρά έχει τώρα ένας υπέροχος Καρσιλαμάς που είχε ηχογραφήσει παλαιότερα ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης στο Σαντούρι από τη Λέσβο και βιολάτορας, ο Νίκος Καλαϊτζής ή Μπινταγιάλας. Το παρατσούκλι Μπινταγιάλας το είχε πάρει από το τσάκισμα, από το γύρισμα αυτού ακριβώς του τραγουδιού. Σύρε να πεις της μάνας σου να κάνει και άλλη γένα, να κάψει και αλουνού καρδιά πως έκαψε και μένα. Άλλα γυάλα Μπινταγιάλα, τα ματέλια σου τα μαύρα που είναι όλο φωτιά και λαύρα. Όταν σε γένα η μάνα σου, ο ήλιος σε κατέβει, σου δώσε χάρη και ομορφιά και πάλι ξανανεύει. Ας ήταν να γινότανε γιαγκίν, φωτιά δηλαδή στο μαχαλά σου, όλοι να τρέχουν στη φωτιά και εγώ στην αγκαλιά σου.

Ο Παναγιώτης Βέργος είναι από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της νεότερης γενιάς στο Σαντούρι, με καταγωγή από την ανεμότια της Λέσβου και μαθητής του σπουδαίου Δημήτρη Κοφτερού, στον οποίο οφείλουμε τόσα πολλά για τις μελέτες βιβλία του σχετικά με το Σαντούρι, την ιστορία και τις τεχνικές του. Σε αυτήν εδώ τη δισκογραφική έκδοση έχει ως συνεργάτες και συμπαραστάτες μουσικούς με τους οποίους τον συνδέουν σχέσεις ζωής και όχι απλώς επαγγελματικής συνάφειας. Ο εξαιρετικός Γιώργος Μαρινάκης με το βιολί του γεφυρώνει τη Μικρασία και το Ανατολικό Αιγαίο με τη Φολέγανδρο και τις Κυκλάδες, έχοντας μακρόχρονη θητεία στο ύφος της Λέσβου. Ο Μυτιλινιός Κώστας Καλδέλης μεταφέρει την αίσθηση του τραγουδιού και τις φωνητικές τεχνικές από τη Λέσβο ως άμεση κληρονόμο της παράδοσης της Ιωνίας. Από τη Λέσβο και ο Ιγνάτης Σημενής έρχεται να προσθέσει τα πολύ ιδιαίτερα ηχοχρώματα από τα φυσερά, όπως λένε τα χάλκινα πνευστά που έπαιζαν στις παλιές ορχήστρες του νησιού. Ενώ ο Ηλίας Μαυρίκης από την γειτονική Ικαρία με την κιθάρα και το λαγούτο του στηρίζει με τον γεμάτο ήχο του την προσεγμένη ενορχήστρωση, όπου συμβάλλουν με τις πινελιές τους και οι υπόλοιποι μουσικοί συνεργάτες του Βέργου. Ο Αντώνης Κεραμιδάς με το ακορντεόν, ο Γιάννης Πλαγιανάκος με το μπάσο, ο Διονύσης Θεοδόσης με το κλαρίνο και στο τραγούδι η Σταυρούλα Δαλιάνη.

Κώστας Καλδέλης και Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι και Καναρίνη Μουγλικό, γνωστό και αγαπημένο τσιφτετέλη από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Σμύρνης και των παραλίων της Μικράς Ασίας, που πέρασε και στη δισκογραφία των 78 στροφών του Σμυρναίκου τραγουδιού με την περίφημη Ρόζα Ασκενάζη. Να συνεχίσουμε τώρα από το Καναρίνη στα Κανάρια, ένα τραγούδι που ταξίδεψε σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για να φτάσει μέχρι την Κύπρο. Άρχισε καρδιά μου γέλα Κανάρια, γέλασαν τα πρωτινά και ας πηγαίνουν οι καημοί μας σαν αντάρα στα βουνά. Τον κελαϊδισμό που έχεις Κανάρια, να τον είχαν τα πουλιά, να τον είχαν τα καράβια που αρμενίζουν με πανιά. Ήθελα και να σε βλέπω Κανάρια την ημέρα μια φορά, για να παίρνει ο νους μου αέρα και η καρδιά παρηγοριά.

Από την παράδοση της Μικράς Ασίας στο Αιγαίο λοιπόν, στη Λέσβο, και να ακούσουμε και το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση, «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή», όπως είπαμε είναι ο τίτλος, ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο που αναφέρεται στις αλυσμόνητες πατρίδες. «Άμαν, άμαν, Αϊβαλή, Πέργαμο και Δικελή, η καρδιά μου σας πονεί. Άμαν, αχ, ωραία Πέργαμο, Πέργαμο δεν σε ξεχνώ, σε θυμάμαι και πονώ. Άμαν, αχ, Σμύρνη και Βουρλά, βγάζεις άντρες λεβενδιά. Άμαν, άμαν, Φωκιανή, η καρδιά μου σας πονεί».

Το τραγούδι λοιπόν για την Πέργαμο και τις αλυσμόνητες πατρίδες, ένας απόϊχος από τη μικρασιάτικη μουσική κληρονομιά που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο, στο νησί της Λέσβου. Ηχογραφήσεις που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή προέρχονται από έναν επετειακό δίσκο που κυκλοφόρησε τιμώντας τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή με τον γενικό τίτλο «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή». Επιμέλεια από τον τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη, τον δεξιοτέχνη στο Σαντούρι Παναγιώτη Βέργο και τον λαϊκό ακορντεονίστα Αντώνη Κεραμιδά. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με το κλασικό αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομέος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας.

0: Πόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, στα έργα υποδομών και στήριξης στις περιφέρειες εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην σημερινή ανασκόπησή του. Στα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, με αιχμή την υπόθεση του σχολείου της Γράβας, τις πανελλαδικές εξετάσεις, την κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνέντευξή της στο ΕΡΤ News. Συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ενεργοποίησης προβλέπει η πρόταση θέσπισης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για το μεταναστευτικό, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δολοφονήθηκε 52χρονος άντρας στη Γλυφάδα. Η αστυνομία αναζητά διασυνδέσεις του με την Green Mafia. Νέα απειλή των Χούθη μετά το πολύ νεκρό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Μην χρησιμοποιείτε σαουδαραβικά αεροδρόμια, διαμηνύουν οι Χούθη. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας, 26 βαθμοί Κελσίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες σήμερα θα είμαστε κοντά σας, συζητώντας ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις, σημαντικό, κομβικό, διαχρονικά θα λέγαμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα και ακριβώς θα το δούμε διαχρονικά αυτό το θέμα και θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια των καλεσμένων μας. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της κατήχησης είναι κεντρικό, είναι θεμελιώδες θέμα.
1: Διαχρονικό.
0: Διαχρονικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και

0: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πηγαίνοντας λίγο στην ίδια τη λέξη. Τι σημαίνει κατήχηση ίσως, έτσι.
1: Εκφέρω λόγο εκτός του στόματός μου για να το ακούσει ο άλλος. Εκφέρω λόγο σημαίνει κατήχηση. Κάτω ηχώ. Κάτω και ηχώ. Ηχώ εννοείται μιλάω. Έτσι, επομένως είναι διδασκαλία η κατήχηση. Βασίζεται στην εντολή του Χριστού, στην τελευταία του θα έλεγα εντολή προς τους μαθητές του: πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς και διδάσκοντες τηρήν όσα ενετιλάμην ημίν. Υπάρχουν δύο λέξεις πολύ σημαντικές: το μαθητεύσατε και το τηρήν τις εντολές μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η κατήχηση.
0: Ναι.
1: Είναι μια μαθητεία δηλαδή. Τώρα στους αποστολικούς χρόνους διαμορφώθηκε μια κατηχητική πράξη ουσιώδης που ήταν πριν από το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό δεν έμεινε πάντοτε έτσι και σήμερα ακόμα, αν κάποιος θέλει να βαπτιστεί ενήλικας εννοώ, θα πρέπει να κατηχηθεί προηγουμένως, αλλά έχει διαφορετικό περιεχόμενο πια αυτή η κατήχηση και πολύ διαφορετικό περιεχόμενο η κατήχηση μετά το βάπτισμα, θα μιλήσουμε γι' αυτό εκτεταμένα έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τους αποστολικούς χρόνους το βλέπουμε παραδείγματος χάρη στη διδασκαλία του Παύλου, η κατήχηση εννοείται ως εισαγωγή στην πίστη της Εκκλησίας, αλλά δεν έφτανε στα ουσιώδη της πίστης, λέει παραδείγματος χάρη ο Παύλος στους Κορινθίους: ήρθα εγώ και σας πότισα γάλα, δεν σας έδωσα την καθαρή τροφή. Έτσι, γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα. Αυτή τη φράση την παραλαμβάνει ο Άγιος ο Κλήμης Αλεξανδρίας και λέει ότι γάλα η κατήχησης σαν να είναι η πρώτη τροφή της ψυχής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βρώμα, δηλαδή καθαρή τροφή, είναι η εποπτική θεωρία, δηλαδή η μυσταγωγία, η γνώση του μυστηρίου, όχι μόνο με γνωστικές ικανότητες που διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά και με καρδιακές ικανότητες που επίσης διαθέτει ο άνθρωπος, έτσι. Η κατήχηση επομένως παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι η βρώση.
0: Ναι.
1: Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Βέβαια αυτή είναι των αποστολικών χρόνων η εμπειρία, η πράξη, η πραγματικότητα. Δεν μείναμε εκεί, υπήρχε μια εξέλιξη. Θα μπορούσα να διαιρέσω σε 4 στάδια αυτή την εξέλιξη, δηλαδή σε 4 μεγάλες περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι, όπως είπαμε, η αποστολική χρόνη, όλο τον πρώτο αιώνα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε ότι η κατήχηση δεν είναι μια παγιωμένη διδασκαλία, αλλά έχει σχέση με αυτόν που κατηχείται ή με το λαό που κατηχείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την παράδοση που κουβαλάει κάθε λαός προσαρμόζεται η κατήχηση. Και έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα με τα 3 πρώτα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα συνοπτικά. Αυτά τα Ευαγγέλια ήταν κατηχητικά εγχειρίδια, δηλαδή εισαγωγή στην πίστη μέσω της διδασκαλίας που αναπτύσσουν, έτσι, μέσω της, και των θεωριών και των πράξεων του Χριστού και όλα αυτά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε όσους ήθελαν να προσχωρήσουν στο σώμα της Εκκλησίας και προέρχονταν από Ιουδαϊκή παράδοση. Μάλιστα. Γι' αυτό αν προσέξει κανείς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο θα δει ότι αναφέρεται πάρα πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, στην πιστότητα του Θεού, στην πραγματοποίηση των υποσχέσεών του κλπ. Mm-hmm. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε λαούς, σε ανθρώπους αν θέλετε, που είχαν μια ελληνική παιδεία. Και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε λαούς που είχαν μια ρωμαϊκή την εποχή εκείνη παιδεία.
0: Δηλαδή σε διαφορετικά ακροατήρια προφανώς.
1: Σε διαφορετικά ακροατήρια. Μετά τον πρώτο αιώνα, όταν αυτές οι διακρίσεις πλέον καταργήθηκαν, τα Ευαγγέλια είναι υπομνήματα μαθητών ή μαθητών των μαθητών του Χριστού, που μας εισάγουν στην ιστορία του Ιησού Χριστού. Εντελώς διαφορετικό, παραδείγματος χάρη, είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ναι. Του Ιωάννη δεν έχει κατηχητικό περιεχόμενο, αλλά μυσταγωγικό περιεχόμενο. Ο Ιωάννης ουσιαστικά μας εκδιπλώνει την εμπειρία της Εκκλησίας γύρω από μια Αγία Τράπεζα, όπου ο Χριστός ξαναγίνεται παρόν μέσα στη ζωή μας, ως βρόση και ως πόση του σώματός του, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό να το κρατάμε και θα, θα το καταλάβετε όταν θα προχωρήσω πέρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το περιεχόμενο τώρα της κατήχησης, κύριε Μαυρόπουλε, γιατί είπατε ότι έχουμε να κάνουμε με μια διδασκαλία.
1: Έτσι,
0: ποια είναι αυτή η διδασκαλία?
1: Λοιπόν, είναι
0: δηλαδή
1: μια...
0: ίσως έχουμε να κάνουμε με το πώς της πίστης εδώ.
1: Είναι, καταρχήν είναι μια παράθεση της διδασκαλίας και μια προσπάθεια να διευκρινίσουμε ή να διασαφηνίσουμε τους όρους της πίστεως. Δηλαδή τι σημαίνει όταν λέμε Θεός, τι σημαίνει όταν λέμε Ιησούς Χριστός, τι σημαίνει όταν λέμε Θεία Δημιουργία. Είναι μια διευκρίνηση. Βέβαια απευθύνεται αυτού του είδους η κατήχηση, η εισαγωγική επομένως διδασκαλία στο μυστήριο της Εκκλησίας, απευθύνεται περισσότερο στη νοητική περιοχή του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μας που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη κατήχηση. Αυτό εμφανίζεται μάλιστα πολύ ξεκάθαρα τον 4ο αιώνα, που έχουμε ένα παράδειγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Πώς φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση? Μέχρι την εποχή, όλο τον 1ο αιώνα και μέρος του 2ου αιώνα, οι Απόστολοι, οι διάδοχοί τους, οι επίσκοποι, οι κατηχητές, οι άνθρωποι που ορίζονταν ότι θα κατηχήσουν το λαό, απευθύνονταν σε ειδωλολάτρες. Καταλάβατε. Επομένως είχαν προσαρμόσει την κατήχηση στο να μπορέσουν να δείξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθής Θεός, μάλιστα θεάνθρωπος, γιατί έπρεπε να τονίσουν ιδιαίτερα την θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία είναι το υπόδειγμα της ανθρώπινης φύσης του ανθρώπου, που πρέπει προς τα εκεί να κατευθυνθεί, να θεωθεί η ανθρώπινη φύση του, η φύση του ανθρώπου. Αλλά από το 2ο αιώνα, από τα μέσα περίπου, πολύ καθαρά αρχίζουν να εμφανίζονται οι αιρέσεις.
0: Οπότε εδώ, κύριε Μαυρόπουλε, επηρεάζονται ίσως οι κατηχήσεις, ο ρόλος της κατήχησης με την εμφάνιση των αιρέσεων.
1: Ασφαλώς, κυρίως μετά τα μέσα του 2ου αιώνα, και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά σε ένα σύγγραμμα που εμφανίζεται τον 4ο αιώνα, μια πρακτική περισσότερο, η οποία καταλήγει να γίνει σύγγραμμα, της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου τότε Ιεροσολύμων. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι υπάρχουν οι κατηχήσεις πρώτου βαπτίσματος με διευκρίνηση για τους όρους της πίστεως και για τους κινδύνους των αιρέσεων, Και υπάρχουν επίσης οι λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις μετά το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό να το, να το σχολιάσουμε.
0: Ναι,
1: μετά το βάπτισμα και σιγά σιγά όσο προχωράει ο χρόνος και οι εξελίξεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δεύτερο μέρος γίνεται ουσιώδες μέρος της λατρείας της Εκκλησίας.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σημειώσω ότι τον 8ο αιώνα, δηλαδή 700 τόσο και μετά, που έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία τελειώνει με την 7η Οικουμενική Σύνοδο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή τελειώνουν λεγόμενες χριστολογικές αιρέσεις, κλείνει αυτός ο κύκλος, παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο στη λατρεία της Εκκλησίας, αναπτύσσεται ιδιαίτερα μία ακολουθία πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο γνωστός μας όρθρος, ο οποίος έχει διδακτικό περιεχόμενο, δηλαδή είναι μία μυσταγωγική κατήχηση πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα θέλω να κάνω την παρατήρηση που είναι ενδιαφέρουσα. Στις λεγόμενες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, δηλαδή στις γιορτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, το υπόβαθρο των κανόνων, δηλαδή αυτών των αναπτυγμένων ποιημάτων που ψέλνονται στην Εκκλησία, το υπόβαθρο τους είναι σχεδόν μονοσήμαντα δογματικό.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στις γιορτές των Αγίων το περιεχόμενο των κανόνων είναι καταρχήν ιστορικό, διότι μας τοποθετεί τον Άγιο σε ένα ιστορικό περιβάλλον στο οποίο έζησε τη ζωή του, την επίγεια ζωή του, αλλά συγχρόνως είναι μία ανάπτυξη του ήθους και της πράξης του Αγίου. Μάλιστα. Δηλαδή είναι περισσότερο νηπτικό και ασκητικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα στοιχεία, δογματικό, νηπτικό ή ασκητικό, είναι στοιχεία της μυσταγωγικής κατήχησης, δηλαδή της κατήχησης μετά το βάπτισμά μας, μετά την είσοδό μας στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα θέλω εδώ να παρατηρήσω ότι αυτή η κατήχηση, η μυσταγωγική που την ονομάζω, γίνεται διαβίου, δεν είναι κάτι που γίνεται άντε σε μια περίοδο της ζωής μας. Διαβίου γίνεται μέχρι να παραδώσουμε το πνεύμα, μέχρι να περάσουμε στην άλλη διάσταση ζωής.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, η κατήχηση και η μυσταγωγική κατήχηση εδώ ουσιαστικά που έχουμε μετά το βάπτισμα, αναφερθήκατε κυρίως στο δογματικό και το νηπτικό ή ασκητικό, έτσι με στοιχείο εδώ, χαρακτήρα που έχει η μυσταγωγική κατήχηση που είναι διαβίου. Αυτού του είδους η κατήχηση, η διαβίου μάθηση θα λέγαμε, πώς συνδέεται και αν με την τόνωση ή την διατήρηση και την τόνωση των σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα, του κάθε πιστού με την εκκλησιαστική κοινότητα.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί έχουμε ανάγκη διαβίου κατηχήσεως? Γιατί η ανθρώπινη φύση συνεχώς μας εμποδίζει να παραδώσουμε τη ζωή μας στον αγαπημένο Ιησού Χριστό. Δηλαδή διαταράσει τη σχέση μας με τον Χριστό. Η ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε, μας κρατάει σε μία λάθος πορεία, μας σκοτίζει λίγο την πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι να μπορούμε να βαδίζουμε στη ζωή μας επί της λεγόμενης οδού Κυρίου. Η οδός Κυρίου δεν είναι απλώς ένα συγκεκριμένο μπαλάκι που το έχασα σε ένα κήπο μέσα και ψάχνω να το βρω. Η οδός Κυρίου είναι συνεχής μελέτη. Μελέτη νοητική, ψυχική, σωματική.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, γι' αυτό λέω διαβίου κατήχηση. Τι μελετά μιλάμε διαβίου. Μελετάμε μία μνήμη καταρχήν των λαθών που η ανθρώπινη φύση μας παρασύρει να κάνουμε και μελετάμε τη διέξοδο από αυτή τη σύγχυση. Mm-hmm. Αυτό έχουμε ανάγκη να το έχουμε ενώπιόν μας συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μιλάω για συνεχή κατήχηση. Έτσι.
0: Διαρκή και συνεχή κατήχηση.
1: Έχει ανάγκη από την επανάληψη, παρασύρεται και ξεχνάει. Η Εκκλησία έρχεται συνεχώς να μας υπενθυμίζει τα πρωτεύοντα της πίστεώς μας, τα πρωτεύοντα της ζωής μας, δηλαδή αυτό που λέμε το ένα του οποίου έχουμε ανάγκη, και έχουμε ανάγκη τη σχέση μας με τον Χριστό.
0: Έχουμε την ανάγκη τη σχέση μας με τον Χριστό και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, με τους αδελφούς.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η σχέση με τον Χριστό περνάει από τη σχέση με τους άλλους. Πώς το λέει ο Χριστός, όπου υπάρχουν δύο ή τρεις που μαζεύονται στο όνομά μου, εκεί είμαι παρόν. Όχι όπου υπάρχει ένας. Ασφαλώς υπάρχει η προσευχητική πορεία του ανθρώπου, η ατομική, αλλά είναι άσκηση αυτό. Για να μπορέσω να φτάσω στην κοινή πορεία με τον άλλον, με τους άλλους. Το βλέπουμε αυτό να κορυφώνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία με αυτή την γλυκύτατη, επιτρέψτε μου να πω, σημαντική επίσης μικρή λεξούλα των τεσσάρων γραμμάτων αμήν. Αυτό το αμήν του λαού στη Θεία Λειτουργία είναι που κάνει τη Θεία Λειτουργία να είναι έγκυρη, να είναι πραγματική Θεία Λειτουργία, όπως το λέει και η λέξη έργων του λαού, λιτός θα πει λαός, έτσι.
0: Ναι.
1: Έργων του λαού, λειτουργία.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Μαυρόπουλε, εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Αναφερόμαστε σήμερα στην εκπομπή, στην κατήχηση και την σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Ήδη έχουμε δώσει νομίζω πολλά στοιχεία και πληροφορίες και όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη θα λέγαμε της σημασίας και του ρόλου της κατήχησης, κύριε Μαυρόπουλε. Μείναμε χρονικά τουλάχιστον, χρονολογικά, στον 8ο αιώνα με τη μυσταγωγική κατήχηση και το διδακτικό της περιεχόμενο που έχει να κάνει και με τους όρους της πίστεως, έχει να κάνει και με την άσκηση, με μια διαβίου ουσιαστικά πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις στο χρόνο, στο διάβα του χρόνου και τον αιώνα?
1: Οι εξελίξεις μετά από μερικούς έλεγχους, μετά το 14ο αιώνα, όταν επηρεαζόμαστε από δυτικά ρεύματα τα οποία κατά την περίοδο της Οικουρατίας αυξήθηκαν, και μάλιστα ιδιαίτερα αυξήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, κύριε Σφυρόπουλε, όταν αυτές οι ιεραποστολές των ξένων δογμάτων, Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικάντοι, Προντεστάντες, διάφορες σέκτες Προντεσταντών, ήρθαν στο ελεύθερο βασίλειο της Ελλάδος με καλή προαίρεση οι άνθρωποι για να μας σώσουν από την αίρεση, διότι μας θεωρούσαν αιρετικούς και ότι δεν βαδίζουμε επί της οδού Κυρίου. Τότε λοιπόν επηρεάστηκε πάρα πολύ και η κατήχηση και η διδασκαλία, δηλαδή γενικότερα της Εκκλησίας, από το 19ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Σας θυμίζω δηλαδή τι έγινε. Δεν είχαμε δυστυχώς, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες και πρέπει πάντα να βλέπουμε τις εξελίξεις μέσω των εποχών και των συγκυριών που υπάρχουν. Ήταν λοιπόν η κατάσταση τέτοια, δεν είχαμε σπουδαίους διδασκάλους της Εκκλησίας την εποχή εκείνη, και τι έκαναν, μιμήθηκαν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν την πίστη οι ξένες αυτές δογματικές σέκτες που ανέφερα, οι μισιονάροι, οι ιεραπόστολοι, ξένοι. Κήρυγμα αυτή, κήρυγμα και εμείς. Φυλάδια αυτή, φυλάδια και εμείς. Ομιλίες αυτή, ομιλίες και εμείς. Δόθηκε λοιπόν μια προτεραιότητα στη θεωρητική ανάπτυξη της πίστης εις βάρος της εμπειρίας, της εμπειρικής πράξης περισσότερο θα έλεγα, έτσι, του μυστηρίου όπως το λέμε. Και έτσι έχουμε την εμφάνιση διαφόρων αδελφοτήτων που ιδρύονται με πηγή τους την ανάπτυξη της αδελφότητας του Μακράκη, που ήταν η μάνα που γέννησε όλες τις άλλες αδελφότητες, και πέρασε αυτό που λέω εγώ κατήχηση ή διδασκαλία της Εκκλησίας διαβίου, πέρασε σε άλλο περιεχόμενο, περισσότερο ηθικό. Γι' αυτό και μιλάγαμε μέχρι πρότινος, έτσι, μιλάγαμε για ευσεβιστικό κίνημα, για πιετισμό, για τέτοια πράγματα.
0: Αναφερθήκατε στην εμπειρική πράξη, στο μυστήριο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Θα το προχωρήσω λίγο παρακάτω, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορώ να τα ονομάσω Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Πέρασε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πέρασε από αυτή τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, όπως σας είπα, η οποία απελευθερώθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε τους καρπούς. Ιδιαίτερα μάλιστα από τη δεκαετία του 1960 αρχίζουμε να ξαναεπιστρέφουμε στη διδασκαλία των πατέρων, να μελετάμε την πατερική θεολογία, να ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο καταστάσεις που είχαν ξεχαστεί, παρόλο ότι έγινε ένα κίνημα το 18ο αιώνα, το λεγόμενο φιλοκαλικό κίνημα, τη φιλοκαλική αναγέννηση. Εκδόθηκε τότε και ένα πεντάτομο βιβλίο, το γνωστό τη γνωστή φιλοκαλία με πρωταγωνιστές τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου και τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, αλλά δεν διαβάστηκε, δεν μελετήθηκε. Οι επηρεασμοί από τα ξένα ρεύματα ήταν πιο ισχυροί. Όπως έλεγε μάλιστα, σε παρένθεση το λέω αυτό, κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση στην παλιά Βουλή που είχε οργανώσει η Ιερά Σύνοδος και ένας από τους ομιλητές, ο αείμνηστος πατήρ Κάλιστος Βουέρ, μίλησε για τη φιλοκαλία και είπε ότι η φιλοκαλία φαίνεται ότι δεν γράφτηκε για την εποχή που εκδόθηκε. Γράφτηκε για τη δική μας εποχή. Έτσι, γιατί διαβάστηκε μετά τη δεκαετία του 60, του 1960, η φιλοκαλία. Η φιλοκαλία τι φέρνει στην προφάνεια? Φέρνει ακριβώς το ασκητικό και εμπειρικό ήθος της Εκκλησίας. Έτσι, δηλαδή ξαναφέρνει, μας ξαναφέρνει στο κέντρο του μυστηρίου του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει σχέση με τον Ιησού Χριστό? Στην Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, δεν πηγαίνουμε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, αν και υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Βελτιώνεται επίσης ο χαρακτήρας, αλλά δεν πηγαίνουμε γι' αυτό. Πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Η φύση μας πάσχει, η φύση μας είναι ασθενής και πρέπει να θεραπευτεί. Η μόνη δυνατότητα να θεραπευτεί είναι να σχετιστούμε με το ίδιο το Χριστό, κοινωνώντας το σώμα του και το αίμα του. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μελετάμε, αν είναι δυνατόν, το λέω ως εικόνα περισσότερο, κάθε μέρα να μελετάμε αν βαδίζουμε πράγματι επί της οδού Κυρίου. Τώρα, πώς θα το ξέρουμε αυτό? Υπάρχουν δείκτες. Σε αυτή την οδό, στον δρόμο της ζωής, υπάρχουν οδοδείχτες. Οι οδοδείχτες είναι οι εντολές του Χριστού, οι οδοδείχτες είναι η παρουσία των Αγίων, οδοδείχτες είναι η Θεία Χάρη σε τελευταία ανάλυση, και πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την παρουσία της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι έργο της μυσταγωγικής κατήχησης. Γι' αυτό μίλησα για διαβίου κατήχηση. Είναι αλήθεια ότι ξεχνάμε πως η αλήθεια της πίστης μας δεν κρύβεται στις λέξεις, αλλά κρύβεται στα πράγματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το έχει πρωτοσχολιάσει ο Μέγας Βασίλειος, το επαναδιατύπωσε αργότερα το 14ο αιώνα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στα ονόματα και στις λέξεις, αλλά βρίσκεται στα πράγματα.
0: Ποια είναι τα πράγματα, δηλαδή?
1: Από το πέπραγμα,
0: ναι,
1: το παρακείμενο του πράτο, από την πράξη. Είπα προηγουμένως ότι, δεν ξέρω αν το είπα μάλιστα, δεν θυμάμαι, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο η γη τον άνθρωπο, αυτό να πει σώζω, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει, απαραίτητα ασφαλώς για να μας εισαγάγει στο μυστήριο, αλλά δεν σώζει με αυτά. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο με αυτό σώζει. Δηλαδή η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας. Αυτό και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε τη ζωή αυτή της ιστορίας. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Έτσι. Και όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο σήμερα. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω να φαίνεται ανέφικτο, σήμερα δεν υπάρχει καταρχήν η ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο σήμερα. να υπάρξει. Ενδεχομένως σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε μάλιστα έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Mm-hmm. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Mm-hmm. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Και μάλιστα εντός παρενθέσεως το υπογραμμίζω αυτό, ότι η θεία ευχαριστία είναι κατεξοχήν πράξη. Βέβαια έχουμε ανάγκη και τα λόγια και τις διατυπώσεις και τις ομολογίες πίστεως και τα σύμβολα, όλα τα έχουμε ανάγκη, αλλά όλα αυτά οδηγούν στην πράξη που την ονομάζουμε θυσία, μυσταγωγική θυσία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τον Χριστό ενώπιόν μας μέσα από τα δώρα του ψωμιού και του κρασιού και την κοινωνία με αυτόν τον παρόντα Χριστό, όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζει βέβαια η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σας θυμίζω ότι στη Θεία Ευχαριστία κατά τη στιγμή που γίνεται ο καθαγιασμός των Αγίων Δώρων και θέλουμε να ζητήσουμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα Χριστού, προηγείται δύο-τρεις λέξεις προηγούνται, πολύ σημαντικές. Λέει ο λειτουργός, κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς, σε μας πρώτα. Και επί τα προκείμενα δώρα και στα δώρα που είναι ενώπιόν σου. Αν εμείς δεν έχουμε έστω την πρόθεση, αν θέλετε, να λάβουμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, κάθε βηματισμός μας μέχρι να κοινωνήσουμε είναι μετέωρος. Mm-hmm. Αυτά θα τα μάθουμε μέσω αυτού που ονομάζω διαβίου κατήχηση. Και επειδή τα ξεχνάμε συχνά, μας τα ξαναθυμίζει η Εκκλησία και μας τα ξαναθυμίζει η Εκκλησία, είναι αυτή η επαναλαμβανόμενη υπενθύμηση στη ζωή μας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το τονίσατε κύριε Μαυρόπουλε προηγουμένως, έτσι στο πλαίσιο της συζήτησής μας, ότι η ευχαριστιακή κοινότητα, η εκκλησιαστική κοινότητα είναι μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη και εν σχέση. Ναι. Αυτό εδώ πώς μπορεί να το... πώς συνδέεται με την κατήχηση?
1: Η κατήχηση μας μαθαίνει ότι έχουμε δημιουργηθεί ως εικόνα του Θεού. Είμαστε εικόνα του Θεού οι άνθρωποι. Τι θα πει εικόνα του Θεού? Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ούτε υπάρχει δυνατότητα να μάθουμε, παρά μόνο όταν δοξαστούμε μετά την Κοινή Ανάσταση. Τότε, όπως λέει η Αγία Γραφή, θα δούμε το Θεό καθώς εστί, όπως ακριβώς είναι. Τώρα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τη θεότητα. Επομένως χρειάζεται να προσεγγίσουμε μέσω της διδασκαλίας. Mm-hmm. Αλλά όταν λέω μέσω της διδασκαλίας, μας έχουν μάθει, κυρίως η ασκητική θεολογία της Εκκλησίας μας έχουν μάθει, ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε μέσα από μια ιδεολογική, να το πω έτσι, τοποθέτηση. Δεν είναι ιδέες η πίστη μας. Η πίστη μας είναι πράξη, είναι εμπειρία, είναι ψηλάφιση. Σας θυμίζω εντός παρενθέσεως κάτι πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε, ότι μετά την Πεντηκοστή ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν στην αυλή του ιερού του ναού των Ιεροσολύμων και μιλούσαν για τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Mm-hmm. Τους συνέλαβαν οι αρχιερείς και τους απείλησαν, δεν μπορούσαν να τους καταδικάσουν, γιατί υπήρχε η Ρωμαϊκή αρχή τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βρουν κατηγορίες που να στέκουν στη Ρωμαϊκή, στο Ρωμαϊκό δικαστήριο, να το πω έτσι. Τους απείλησαν να μην ξανατολμήσουν να εμφανιστούν και να μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, γιατί θα τους καταγγείλουν στη Ρωμαϊκή αρχή. Και τι απαντάνε τότε οι δύο Απόστολοι? Εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Mm-hmm. Δηλαδή πράξη, εμπειρία. Ο ένας μάλιστα, ο Ιωάννης, θα γράψει αργότερα στην επιστολή του την ίδια αυτή φράση, προσθέτοντας και μια άλλη λέξη. «Α, οι οφθαλμοί ημών είδαν και τα ότα ημών ήκουσαν και χείρες ημών εψηλάφησαν», αυτή την τρίτη λέξη. Επομένως η σχέση μας με τον Χριστό εντοπίζεται στην εμπειρία, στην πράξη. Mm-hmm. Αυτό πάμε και κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, έτσι.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε αρκετά, ναι, πράγματα και να θίξουμε πολλά επιμέρους ζητήματα του μεγάλου σημερινού μας θέματος, που έχει να κάνει με την κατοίκηση και την σημασία της. Κύριε Μαυρόπουλε, θίξαμε πολλά, είπαμε πολλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κάτι που ενδεχομένως πιστεύετε ότι λησμονήσαμε, να πούμε.
1: Θα πω κάτι που με συγκινεί πάντοτε όταν το θυμάμαι. Ο Παπαδιαμάντης έχει γράψει ένα διήγημα που λέγεται «Η χείρα του νεομάρτυρος». Mm-hmm. Υπάρχει ένα νέο παλικάρι, παντρεύεται, νέος, και όμως μετά το γάμο του είναι ναυτικός, φεύγει με το πλοίο και πάνε στην Κωνσταντινούπολη, ένα πλοίο εμπορικό. Εκεί στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης γίνεται ένας καυγάς και σκοτώνεται ένας Τούρκος. Οι τουρκικές αρχές συλλαμβάνουν τον Κωνσταντί, όπως λέγεται ο ήρωας, mm-hmm. Και τον κατηγορούν ότι αυτός σκότωσε τον Τούρκο, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν τον είχε σκοτώσει αυτόν, μετά όμως το θάνατό του. Και τον καταδικάζουν να κρεμαστεί. Mm-hmm. Του λένε λοιπόν, ενώ είναι μπροστά στην κρεμάλα, «Γίνε Τούρκος να σωθείς». Τρεις φορές του το λένε. «Δεν λυπάσαι, νέος άνθρωπος, τώρα παντρεύτηκες». Ένα πρώτο όχι. Ένα δεύτερο όχι. Στο τρίτο όχι προσθέτει μία φράση. «Όχι, δεν κολλάζω την ψυχή του νονού μου που με βάφτισε». Mm-hmm. Οπότε η σχέση νονού και αναδεξιμιού είναι αμφίδρομη. Ο νονός αναλαμβάνει να κατηχήσει, να λειτουργήσει η κατήχηση για τον νεοφώτιστο, αλλά και ο νεοφώτιστος ως ενήλικας φροντίζει να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο νονός κατά τη βάφτιση, ότι θα παραμείνει αυτό το παιδάκι, αυτό το βρέφος, θα παραμείνει για όλη την επίγεια ζωή του μέλος της Εκκλησίας του Χριστού.
0: Μάλιστα. Θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαυρόπουλε, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή εδώ στο τραπέζι της Κυριακής για την κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων διαχρονικά με την εκκλησιαστική κοινότητα. Ένα μεγάλο θέμα, και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας βοηθήσει και αυτό στη σημερινή μας προσπάθεια. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Αμπατζίδη.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Ξέρετε, μιλάμε πολλές φορές για κατήχηση, πόσο σημαντική είναι, πόσο κομβική είναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε όμως όσον αφορά την κατήχηση και την σχέση της ίσως με τους όρους της πίστεως, με το δόγμα, με τα δόγματα της Εκκλησίας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω από το γεγονός ότι η κατήχηση αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο στοιχείο της χριστιανικής ζωής. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής, ότι η κατήχηση δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όσους πρόκειται να μπουν μέσα στην Εκκλησία, να εισαχθούν μέσα στην Εκκλησία, όπως ίσως νομίζουμε, αλλά αφορά εξίσου ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη μέσα στην Εκκλησία, τόσο με τους ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι η κατήχηση ήταν απαραίτητος όρος στην αρχαιότητα, στη χριστιανική αρχαιότητα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, εάν δεν περνούσε κάποιος την κατήχηση της Εκκλησίας, η οποία διαρκούσε από 1 έως 3 έτη, ή εν πάση περιπτώσει όσο ο επίσκοπος το θεωρούσε ότι ήταν αναγκαίο, δεν μπορούσε να εισαχθεί στο σώμα της Εκκλησίας, δεν μπορούσε δηλαδή να δεχθεί το βάπτισμα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι έχουμε προβαπτισματικές κατηχήσεις αλλά και μη σταγωγικές κατηχήσεις. Οι σταγωγικές κατηχήσεις είναι οι μεταβαπτισματικές κατηχήσεις, οι οποίες αφορούσαν στο να μας διδάξουν, θα λέγαμε, την ουσία του χριστιανικού μηνύματος, έτσι, και να μας διδάξουν κυρίως το πώς αυτό το χριστιανικό μήνυμα βιώνεται μέσα στην ευχαριστιακή πράξη.
0: Οπότε δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αμπατζίδη, φάσεις, διαφορετικές μορφές μάλλον της κατήχησης.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές της κατήχησης. Έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχουν και στην χριστιανική αρχαιότητα αλλά και στην εποχή μας υπάρχουν προβαπτισματικές κατηχήσεις και υπάρχουν και μεταβαπτισματικές κατηχήσεις, ή αλλιώς εάν θέλετε οι μυσταγωγικές, όπως λέγονται, κατηχήσεις, γιατί είναι οι κατηχήσεις εκείνες οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε, θα λέγαμε, την παρουσία μας μέσα στη μυσταγωγία της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Οι κατηχήσεις οι οποίες είναι προβαπτισματικές είναι κατηχήσεις οι οποίες αφορούν, θα λέγαμε, τα βασικά, τα θεμελιώδη στοιχεία της χριστιανικής πίστης, που είναι ικανή και αναγκαίοι και απαραίτητοι όροι για να μπορέσει κανείς να γίνει χριστιανός αργότερα με το βάπτισμα. Οι μεταβαπτισματικές κατηχήσεις είναι, θα λέγαμε, ένα είδος εμβάθυνσης στις βασικές αυτές, στα βασικά αυτά δόγματα της πίστεως, προκειμένου κανείς να μπορεί να είναι έτσι ένα συνειδητό και άξιο μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι κατηχήσεις αφορούν άμεσα και ουσιαστικά το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Άρα έχουν άμεση σχέση με το δόγμα. Ουσιαστική παράμετρος της κατήχησης είναι να δείξει στον άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας κατηχούμενος που πρόκειται να γίνει χριστιανός, είτε είναι νεοφώτιστος χριστιανός ο οποίος μένει να στερεωθεί στη χριστιανική πίστη. Θέλουν να δείξουν λοιπόν στον άνθρωπο την αλήθεια της χριστιανικής πίστης, την αλήθεια που αφορά στο ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι, ποια είναι, θα λέγαμε, η ζωή εν Χριστώ και ποια είναι η κατάληξη του χρόνου, της ιστορίας, ποια είναι η αναμενόμενη βασιλεία του Θεού, έτσι, η οποία πρόκειται να έρθει εν Χριστώ. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν κεντρικούς πυλώνες, κεντρικούς άξονες της χριστιανικής κατήχησης από την αρχαιότητα, τολμώ να πω, μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Πώς συνδέεται η κατήχηση εδώ, και ήθελα λίγο να το ρωτήσω και θα το δούμε βεβαίως και στην πορεία, νομίζω, της συνομιλίας μας, να το ρωτήσω από τώρα και θα το βρούμε και μετά μπροστά μας, η κατήχηση, αν συνδέεται και πώς, με τη δημιουργία, αν θέλετε, σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα, με ποιον τρόπο αποτελεί κομμάτι, μάλλον, έτσι, και της εκκλησιαστικής κοινότητας και των σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτή η κατήχηση.
1: Κοιτάξτε, η κατήχηση αποτελεί, πώς το λένε, την συγκολητική ουσία, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής ζωής, άρα και της εκκλησιαστικής κοινότητας, με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πρώτα-πρώτα μας καθιστά μετόχους της ίδιας πίστεως, του ίδιου πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή κοινωνούμε την ίδια εμπειρία ζωής που διασώζει η Εκκλησία. Και η εμπειρία ζωής αυτή είναι το δόγμα. Mm-hmm. Η αποτύπωση, λοιπόν, της εμπειρίας ζωής είναι το δόγμα, την οποία το ζει η Εκκλησία και το μεταλαμπαδεύει με τη μορφή της κατήχησης, του κηρύγματος, της κατήχησης στα νέα της μέλη. Έπειτα, στο μέτρο και στο βαθμό που η κατήχηση δεν μας αναφέρει, δεν μας διδάσκει, δεν μας μεταδίδει, δεν μας μεταλαμπαδεύει μόνο, θα λέγαμε, τη χριστιανική θεωρία, αλλά μας μεταλαμπαδεύει και τη χριστιανική ζωή, τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι, στο μέτρο αυτό η κατήχηση γίνεται ένας πρακτικός τρόπος του ζήν, ένας καθημερινός τρόπος του ζήν μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, όταν κατηχείται κανείς στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ανοχή, όταν κατηχείται κανείς στον κοινό τρόπο της λατρευτικής ζωής, όταν κατηχείται κανείς, έτσι, στην αλληλεγγύη με τον άλλον, όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν στοιχεία κοινωνικότητας, χριστιανικής κοινωνικότητας, αλλά και γενικότερης κοινωνικότητας, τα οποία προκύπτουν από την κατήχηση. Η οποία κατήχηση από ένα σημείο και μετά γίνεται πράξη, γίνεται τρόπο ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαία κατήχηση, που, όπως σας είπα, διαρκούσε κατά μείζωνα λόγο από 1 έως 3 χρόνια, στην αρχή ξεκινούσαν οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν χριστιανοί, ξεκινούσαν παρακολουθώντας ένα σχολείο, ένα κατηχητικό σχολείο. Πήγαιναν και ακούγανε τον κατηχητή να τους μιλά για τον χριστιανισμό, να διαβάζει, αν θέλετε, την Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη κυρίως, αλλά και έργα της Καινής Διαθήκης, όσα υπήρχαν πρόσφορα, και να τους μιλάει, και αργότερα βέβαια υπήρχαν όλα πρόσφορα μετά τα τέλη του πρώτου αιώνα, τα μέσα του δεύτερου αιώνα ήταν όλα πρόσφορα, και να τους αναλύει σε ένα στυλ σχολείου. Αργότερα όμως, προχωρώντας κανείς στην κατήχηση, αν κανείς έμενε στην κατήχηση, γιατί υπήρχαν πολλοί που πήγαιναν και φεύγανε, ναι, αν κανείς έμενε στην κατήχηση, τότε, λοιπόν, ο ίδιος ο κατηχητής αλλά και ο επίσκοπος, ο οποίος επόπτευε τα πράγματα, είχε αξιώσεις από τους κατηχουμένους να έχουν χριστιανική ζωή. Σιγά σιγά, λοιπόν, να έχουν χριστιανική ζωή. Σιγά σιγά να τους βλέπει να αρχίσουν να ζουν χριστιανικά. Και έτσι, λοιπόν, η κατήχηση ολοκληρώνονταν, και τότε ο επίσκοπος έδινε το ok για το πότε θα βαπτιστεί κανείς ή δεν θα βαπτιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο αξιό σημείο, το, αν μου επιτρέπετε, στοιχείο είναι ότι πολλά από τα σύμβολα της πίστεως, όπως γνωρίζουμε σήμερα, τα πρώτα σύμβολα πίστεως ήταν βαπτισματικά σύμβολα, δηλαδή ομολογίες πίστεως που τις εξέφραζε ο νεοφώτιστος, αυτός που επρόκειτο να βαπτιστεί. Mm-hmm. Πολλά, λοιπόν, από αυτά τα σύμβολα, τα βαπτισματικά σύμβολα, διαμορφώνονταν μέσα από την κατήχηση. Διαμορφώνονταν στην κατήχηση.
0: Δηλαδή, με ποια έννοια το λέτε αυτό, να το εξηγήσουμε λίγο?
1: Βέβαια, θα το εξηγήσω. Ναι. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ομολογίας πίστεως της βαπτισματικής, ήταν ότι ο νεοφώτιστος, αυτός ο οποίος επρόκειτο να βαπτιστεί, λοιπόν, ομολογούσε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Κύριος και Χριστός. Είναι, δηλαδή, ο Χριστός της ιστορίας, είναι, δηλαδή, το μεσιανικό εκείνο πρόσωπο το οποίο περίμενε ο Ισραήλ, mm-hmm. είναι δηλαδή ο Θεάνθρωπος και Σωτήρας. Αυτή η ομολογία, η βαπτισματική επίσης ομολογία, ότι ο Θεός είναι ο Παντοκράτορ, είναι δηλαδή αυτός ο οποίος δημιούργησε και κρατεί τα πάντα, το σύμπαν, και ότι ο Θεός αυτός δημιούργησε τα πάντα δια του λόγου του, του μονογενούς Υιού του. Αυτά λοιπόν που τα βρίσκουμε μέσα στις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως διαμορφώθηκαν ως περιεχόμενο της κατήχησης. Αυτά δηλαδή τους δίδασκαν στο κατηχητικό.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά αυτά διαμορφώθηκαν σε πέντε φράσεις κλειδιά που αποτέλεσαν και τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως. Και να συμπληρώσω για 5 δευτερόλεπτα μόνο ότι από ό,τι μας λέγουν οι ειδικοί, από αυτές τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως φτιάχτηκε και το τελικό σύμβολο πίστεως, το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση και η σύνδεση της κατήχησης με το δόγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις μας είπατε, κύριε Μπατζίδη, και δείχνει, νομίζω, αυτή τη σχέση που είπατε, τη δείχνει πάρα πολύ ευδιάκριτα, πάρα πολύ καθαρά, τη σχέση της κατήγησης με το δόγμα, του δόγματος με την κατήχηση, και το βλέπουμε ήδη έτσι από τους πρώτους αιώνες αυτό, έτσι από τα πρώτα χρόνια της χριστιανικής εκκλησίας, των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, των πιο αρχαίων, έτσι από τους πρώτους αιώνες, να διαμορφώνεται
1: από την χριστιανική αρχαιότητα, ναι.
0: αυτό.
1: Έπειτα μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε προϊόντος του χρόνου, φτάνοντας εκεί στον 3ο αιώνα, να αναπτύσσονται οι μεγάλες κατηχητικές σχολές της Αλεξάνδρειας, κυρίως με τον Πάντενο, τον Κλίμεντα και τον Οριγένη, και αργότερα και άλλους κατηχητές, αλλά και κατηχητικές σχολές εξίσου σπουδαίες έχουμε και στην Αντιόχεια. Κατηχητικούς λόγους έχουμε και από τον Θεοδόρη το Κύρου και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κατηχητικές σχολές επίσης έχουμε και στα Ιεροσόλυμα, είναι η Παλαιστινιακή σχολή, θα λέγαμε χριστιανική σχολή κατήχησης, mm-hmm. και γενικότερα βλέπουμε ότι η κατήχηση αυτή αποτελεί, θα λέγαμε, τον σπόρο, αποτελεί, θα λέγαμε, το πρωτόλιο της καλλιέργειας της θεολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Από την κατήχηση λοιπόν ξεκινάει, θα λέγαμε, μια πιο θεωρητική θεολογία, η οποία οπωσδήποτε καλλιεργήθηκε αργότερα όταν προέκυψε η ανάγκη να απαντήσει η Εκκλησία στις αιρέσεις.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι για λίγο μάλλον να διακόψουμε, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά εδώ την συζήτησή μας.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε στην εκπομπή για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη. Τονίσατε προηγουμένως ουσιαστικά αυτή την άμεση σχέση και σύνδεση της κατήχησης με το δόγμα της Εκκλησίας και το είδαμε αυτό μέσα από τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως, όπως μας είπατε, που διαμορφώνονταν ουσιαστικά στην κατήχηση, έτσι, δηλαδή αυτό μάθαιναν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν σκοπό, ήθελαν να βαπτιστούν μετά, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα περιεχόμενο, με συγχωρείτε, αυτής της κατήχησης δεν ήταν μόνο η τριαδικότητα του Θεού. Θα ήταν λάθος να

0: βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ταυτόχρονα με την τριαδικότητα του Θεού, αντικείμενο της όποιας άλλης κατηχητικής, περιεχόμενο της όποιας άλλης κατηχητικής διδασκαλίας, ήταν και ζητήματα που αφορούσαν τη δημιουργία του κόσμου, ήταν ζητήματα που αφορούσαν τη φύση και την ουσία της ανθρώπινης ψυχής, ήταν ζητήματα που αφορούσαν το περιεχόμενο της χριστιανικής σωτηρίας. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία ήταν στοιχεία θεμελιώδη, όπως καταλαβαίνετε, της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας στο σύνολό της, και η πρώτη τους επεξεργασία, το πρωτόλιο θα λέγαμε αυτό, έτσι προήλθε, δημιουργήθηκε μέσα από το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Καθώς επίσης, να μην το παραλείψουμε και αυτό, και ένα σημαντικό μέρος της ερμηνευτικής παράδοσης, έτσι, ξεκίνησε μέσα από την κατηχητική διαδικασία, στο ποσοστό, στο μέτρο που οι πρώτοι κατηχητές ήταν και οι πρώτοι ερμηνευτές κειμένων της Αγίας Γραφής.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει, συνδέεται με τη δράση των πατέρων, ίσως των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως, των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, και συνδέεται επίσης και με την δράση και των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Σας θυμίζω ότι στην αρχαία Εκκλησία, στην πρώιμη αρχαιότητα, μέχρι και περίπου τα μέσα με τέλη του 2ου αιώνα χοντρικά, ο επίσκοπος ήταν ο αποκλειστικός τελεστής της Ευχαριστίας. Ο κύριος ρόλος των πρεσβυτέρων ήταν το κατηχητικό και διδακτικό έργο.
1: Ναι.
0: Οι πρεσβύτεροι λοιπόν ήταν εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι για το διδακτικό και κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Και βέβαια είχαμε και λαϊκούς σε αυτό το έργο. Να μην ξεχνούμε ότι ο Οργένης, για παράδειγμα, ξεκίνησε ως λαϊκός κατηχητής στο διδασκαλείο της Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω, κύριε Σπυρόπουλε, εάν έχει τη σημασία του να τονίσουμε την αναγκαία διαχρονική σημασία της κατήχησης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι η κατήχηση δεν είναι κάτι το οποίο είχε σημασία και αξία στη χριστιανική αρχαιότητα, τότε που το χριστιανικό δόγμα ήταν υποδιαμόρφωση, αν θέλετε, και σήμερα δεν έχει. Ίσα ίσα στην εποχή μας, μια εποχή εκοσμίκευσης, χρειάζεται, είναι μεγάλο πρόταγμα, είναι εντελώς αναγκαία μια επανακατήχηση του χριστιανικού κόσμου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στην Ορθοδοξία της εποχής μας κυριαρχεί σε όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες ο νηπιοβαπτισμός. Αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά το γεγονός ότι κυριαρχεί ο νηπιοβαπτισμός και έχουμε λοιπόν μικρά παιδιά τα οποία βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί, ίσως είναι ένας λόγος περισσότερος στο να επενδύσουμε ουσιαστικά στην κατήχηση, έτσι, των ανθρώπων, στην κατήχηση των νέων παιδιών, και να επαναπροσδιορίσουμε, θα λέγαμε, το νόημα της κατήχησης και πάλι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε, θα επανέλθουμε λίγο και θα μιλήσουμε και για το σήμερα και για την σύγχρονη εποχή και για αυτή τη σημασία της επανακατήχησης, όπως είπατε, κυρία Μπατζίδη. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν αναφερόμαστε στην κατήχηση, αναφερόμαστε έτσι στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ευχαριστιακή κοινότητα, πώς συνδέεται και πόσο σημαντική είναι η κατήχηση για την εκκλησιαστική κοινότητα, πώς αυτά τα δύο συνδέονται διαχρονικά, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και στη σημασία έτσι του δόγματος και τη σχέση του δόγματος με την κατήχηση, πόσο άμεση και έτσι σημαντική είναι. Εδώ τι ρόλο παίζει η εμπειρία, αν θέλετε, αυτό που λέμε βίωμα, και όσον αφορά τους κατηχούμενους, εκείνους που κατηχούνταν και κατηχούνται, και όσον αφορά βεβαίως τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί κατηχούμενοι γίνονται μετά, βαπτίζονται και γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού, της εκκλησιαστικής κοινότητας.
0: Πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο παίζει το βίωμα. Καταρχήν, οι κατηχητές οι ίδιοι, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία ήταν επιφορτισμένα με την κατήχηση των νέων χριστιανών, έπρεπε να εμφορούνται από το βίωμα της Εκκλησίας, από τη χάρη του Πνεύματος και το βίωμα της Εκκλησίας. Διότι ιδιαίτερα στην εποχή της χριστιανικής αρχαιότητας δεν είχαμε το φαινόμενο της ακαδημαϊκής θεολογικής γνώσης, της ακαδημαϊκής θεολογίας. Άλλωστε για την εποχή την οποία μιλάμε, πολλά σημεία της δογματικής πίστης ήταν υποδιαμόρφωση.
1: Ναι, γιατί είχαμε και τις αιρέσεις που εμφανίζονταν, έτσι, που άρχισαν να εμφανίζονται από νωρίς ήδη.
0: Ασφαλώς. Και όταν λέμε ότι ήταν υποδιαμόρφωση, δεν εννοούμε ότι ήταν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και τα ανακαλύψαμε με το μυαλό μας, με την ακαδημαϊκή γνώση, με την επιστημονική θεολογία. Εννοούμε ότι η εμπειρία η οποία υπήρχε έπρεπε να εκφραστεί και να διατυπωθεί. Κατά συνέπεια, η εμπειρία λοιπόν αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και για τους κατηχητές. Έπειτα είπαμε ότι ο αντικειμενικός στόχος της κατήχησης, ο τελικός στόχος της κατήχησης, ήταν να οδηγήσει στην εκκλησιαστική εμπειρία, στο εκκλησιαστικό βίωμα, στην εκκλησιαστική ζωή, να οδηγήσει στην ευχαριστιακή κοινότητα. Ο σκοπός και ο στόχος δεν ήταν να μάθει απλά διανοητικά ο κατηχούμενος στοιχεία της χριστιανικής πίστεως. Το έκανε και αυτό, και το έκανε ειδικά στην αρχή. Αλλά κατά την πορεία έπρεπε αυτά τα στοιχεία να μετουσιωθούν, να μεταλλάξουν σε τρόπο του βίου.
1: Αυτό τι σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν αυτά τα στοιχεία τρόπος ζωής, τρόπος βίου, τρόπος ζωής μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας?
0: Για παράδειγμα, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε για μας και ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε, και αν το να γίνω χριστιανός, εγώ που είμαι ιδωλολάτρης ή Ιουδαίος, σημαίνει να πιστεύω ότι ο Θεός έτσι θα με αναστήσει και θα με προορίσει για πολίτη της βασιλείας του, σημαίνει ότι πρέπει την εκκλησιαστική ζωή να την κάνω, θα λέγαμε, ένα προστάδιο της βασιλείας του Θεού. Να ζω με έναν τρόπο τέτοιο που μαρτυρά ακριβώς την επερχόμενη βασιλεία, το Μαράναθα, που βρίσκουμε ήδη στην Καινή Διαθήκη. Σημαίνει ότι εάν η τριαδικότητα του Θεού ή αν η σχέση Θεού Πατρός και Θεού Λόγου, Θεού Υιού, είναι σχέση αγάπης, η αγάπη πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ανθρώπινης ζωής του χριστιανού. Η αγάπη πρέπει να είναι το ανθρώπινο στοιχείο, το κυρίαρχο στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής εν γέννη, της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και αυτό το είχε ανάγκη ήδη από τη χριστιανική αρχαιότητα η Εκκλησία, διότι ήδη από την πρώτη χριστιανική αρχαιότητα υπήρχαν κρίσεις, κύριε Σπύρο. Δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Κρίσεις και ιστορικές, εγωιστικές, σχίσματα φατρίες, αλλά κρίσεις και θεολογικές, δηλαδή δογματικές. Και πριν ακόμα τις μεγάλες αιρέσεις και πριν τον αριανισμό είχαμε τέτοιες θεολογικές κρίσεις.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην αγάπη, έτσι, που ουσιαστικά η αγάπη είναι η βασική, η κεντρική εντολή του Χριστού, έτσι, και προς τους μαθητές του και σε όλους που θα πιστέψουν στο Χριστό, στον ίδιο και στη διδασκαλία του και στην εκκλησία του. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αγάπη, τη σημασία, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως προκύπτει, αν θέλετε, από την κατήχηση της Εκκλησίας, από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, στην πράξη? Κοιτάξτε, δηλαδή στην πράξη, στη ζωή της Εκκλησίας, των μελών της Εκκλησίας εννοώ.
0: Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας κατηχητής του 3ου αιώνα θα ανέλυε το χωρίο εκείνο από το κατά Ιωάννη, ότι ούτως γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύω σε αυτόν μη απόλυτα, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Θα μπορούσε λοιπόν να συνδέσει την αγάπη ως περιεχόμενο του τρόπου ζωής του Θεού, των προσώπων της Τριάδος, με την αγάπη η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, μέσα στην Χριστό ζωή της Εκκλησίας. Όταν κανείς έβλεπε τον κόσμο, για να πάρουμε το δόγμα της δημιουργίας, όταν κανείς έβλεπε τον κόσμο όχι ως αυθύπαρκτο, και συνεώνιο με το Θεό, όπως τον έβλεπε ο ελληνικός κόσμος, αλλά ως προϊόν της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και μάλιστα ως εκχύλισμα της αγάπης του Θεού. Mm-hmm. Ότι ο κόσμος είναι ένα περιβάλλον, μια πρόταση που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, είναι μια πρίκα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και τον καθιστά κορονίδα της δημιουργίας αυτής και κορονίδα και βασιλιά της κτήσης, έτσι ώστε διαμέσου της κτήσης να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό.
1: Ναι,
0: τότε η σχέση του ανθρώπου με την κτήση είναι εντελώς διαφορετική από το να τη θεωρεί αιώνια και να θεωρεί ουσιαστικά τους νόμους της κτήσης ως ενός άλλου είδους Θεό, όπως το θεωρούσε ο αρχαίος Έλληνας. Άρα λοιπόν υπάρχει άμεση σύνδεση της χριστιανικής διδασκαλίας, του περιεχομένου της χριστιανικής κατήχησης, με το τι είδους συνείδηση, τι είδους ματιά θα αποκτήσει τελικά ο νέος άνθρωπος που θα γίνει χριστιανός. Ο νέος χριστιανός εγένει, γιατί μπορεί να ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Έτσι, ο νέος χριστιανός εγένει. Υπάρχει μεγάλη αυστηρή σύνδεση, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, ουσιαστικά, πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ, κύριε Αμπατζίδη, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η πράξη, έτσι, η πράξη και η εμπειρία του βιώματος της Εκκλησίας που συνδέεται άμεσα με την κατήχηση, με το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η κατήχηση μας αποκαλύπτει με πιο γλαφυρό τρόπο τη σχέση της εμπειρίας με την έκφραση αυτής της εμπειρίας. Σήμερα που ζούμε σε ένα απαρτισμένο χριστιανικό κόσμο, σε μια απαρτισμένη χριστιανική εκκλησία με τα βασικά της δόγματα ήδη απαρτισμένα από πολλούς αιώνες, δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε εύκολα τη σχέση του δόγματος με την εμπειρία. Τότε, σε εκείνες τις εποχές που το δόγμα ήδη ήταν υποδιαμόρφωση ως τύπος εκφραστικός, αυτό το δόγμα λοιπόν εκφράζονταν, έπαιρνε φόρμα διανοητική και λεκτική απηχώντας την εμπειρία της Εκκλησίας. Και έπαιρνε λοιπόν αυτή τη μορφή και η μορφή του αυτή ήταν κλητική, προσκλητική προς την εμπειρία της Εκκλησίας. Έλεγε, να αυτό λοιπόν μου διδάσκει η εμπειρία μου, ασπάσου το και έλα να δεις να γευτείς αυτή την εμπειρία εφόσον το ασπαστείς. Άρα ήταν άμεση η σχέση της κατήχησης με την εμπειρία της χριστιανικής ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Άμεση.
1: Μάλιστα. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε Αμπατζίδη? Αναφερθήκαμε λίγο προηγουμένως με τη βοήθειά σας και στο σήμερα, στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζω είναι, δεν ξέρω αν είναι τόσο, θα έλεγε κανείς, πια εμπνευσμένος από την ζωή της κοινότητας, έτσι, όσο στο παρελθόν. Υπάρχει μια, ενδεχομένως μια μεγαλύτερη, έτσι, επιμονή, αιμονή, έμφαση στην ατομικότητα, στο ατομικό, είναι λίγο η εποχή μας συνδεδεμένη κάπως με το με το άτομο περισσότερο και όχι τόσο με την κοινότητα, δεν ξέρω.
0: Σίγουρα, συμφωνώ σε αυτό
1: και
0: που λέτε,
1: με το συλλογικό,
0: κύριε Σπυρόπουλε. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Σπυρόπουλε. Ωστόσο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της κατήχησης σήμερα. Ίσως περισσότερο, αν θέλετε, ή τουλάχιστον εξίσου με τη σημασία της κατήχησης στις εποχές του αρχαίου χριστιανισμού. Και θεωρώ πως η κατήχηση σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τη ζωή της Εκκλησίας. Και ότι η εποχή μας και η περιραίουσα ατμόσφαιρά της έχει πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα φωτίσει η χριστιανική κατήχηση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο χριστιανικός κατηχητικός λόγος, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται τόσο στους χριστιανούς εντός της Εκκλησίας, τους εντός της Εκκλησίας, όσο και στους εκτός της Εκκλησίας, κατά όμοιο τρόπο με αυτό που συνέβαινε στη χριστιανική αρχαιότητα, πρέπει να εμπλουτιστεί, να παραμείνει καταρχήν πιστός στην παράδοση της Βίβλου και των Πατέρων, και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί με όλα τα εφόδια που δίνουν οι σημερινές επιστήμες, που δίνει η σημερινή εποχή, και να μπορέσει να εμπνεύσει, μπορεί να εμπνεύσει και πάλι σήμερα ο κατηχητικός λόγος στο σύγχρονο άνθρωπο. Και με τον τρόπο αυτό να τον οδηγήσει, αν θέλετε, και σε εκείνο το περιβάλλον της χριστιανικής κοινότητας που είναι, θα λέγαμε, το καταστάλαγμα της εμπειρίας της χριστιανικής ζωής. Η κατήχηση λοιπόν δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και ούτε είναι χαμένη υπόθεση για τον άνθρωπο του σήμερα. Χρειάζεται πρωτοπόρους, χρειάζεται να την πιστέψει κανείς, χρειάζεται με ρομαντισμό να την υπηρετήσει κανείς, αλλά ίσως η κατήχηση, κύριε Σπυρόπουλε, σήμερα στην εποχή μας να αποτελεί τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα της οικοσμίκευσης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές προκλήσεις, νομίζω, στην εποχή μας. Μία από αυτές είναι και η τεχνολογία, η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Αμπατζίδη, και πώς επηρεάζει γενικότερα, ευρύτερα, κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπινου πολιτισμού, και την καθημερινότητά μας και όλους μας, έτσι, όχι μόνο τα μικρά παιδιά ή τους εφήβους, όλους μας, και μικρούς και μεγάλους. Δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι
0: και μόνο αυτή η πρόκληση, μόνο και μόνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Σπυρόπουλε, και μόνο αυτή η πρόκληση της τεχνολογίας, και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα και μόνο η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι, θα λέγαμε, το εφαλτήριο για μια σπουδαία κατηχητική συζήτηση, για μια σπουδαία κατηχητική διαδικασία για το ποιος είναι ο άνθρωπος της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, του Χριστιανισμού, ποιος είναι ο άνθρωπος σε Χριστό. Και μόνο η διάκριση της νοημοσύνης από την υπόσταση, από το πρόσωπο, από το βαθύ αυτό, από την αλήθεια του προσώπου που δεν εξαντλείται στην νοημοσύνη και τη λογικότητα, είναι αφορμή, θα λέγαμε, μιας πολύ σπουδαίας, έτσι, κατηχητικής προοπτικής. Ίσως... η οποία είναι και ανοιχτή και πρέπει να γίνει, δηλαδή είναι έδαφος καλλιεργήσιμο άγωνο ακόμα, χαρτογράφητα νερά.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε, που τώρα προέκυψε.
1: Γιατί είναι και ραγδαίες και εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, ούτως ή άλλως, νομίζω. Και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε συνέχεια, έτσι, πόσο τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, κατά πόσο αλλάζουν τα πράγματα, και έχουμε και καινούργια δεδομένα σε ό,τι ενδεχομένως μπορεί να ξέραμε μέχρι σήμερα, έτσι, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως. Κύριε Αμπατζίδη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι, έτσι, να πείτε μια τελευταία σας φράση ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας την σημερινή.
0: Το μόνο που θα ήθελα ίσως να επαναλάβω είναι το πόση μεγάλη αξία νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στην κατήχηση σήμερα, στην κατήχηση στην εποχή μας. Ότι πρέπει να γίνει, θα λέγαμε, η ελπίδα, θα λέγαμε, ένα μεγάλο στοιχείο της ελπίδας του χριστιανισμού για το άμεσο μέλλον και για το απότερο μέλλον, είναι μια ουσιαστική κατήχηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αμπατζίδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, στην κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Αυτό είναι το θέμα μας και επιχειρούμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πτυχές του. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρία Ράντζου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το γνωστικό αντικείμενό της είναι κατήχηση και χριστιανική παιδαγωγική. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Ράντζου.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα. Μιλάμε για κατήχηση, μιλάμε για εκκλησιαστική κοινότητα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, τι σημαίνει κατήχηση, αν μπορούμε πολύ απλά να πούμε δύο λόγια.
1: Ωραία. Η κατήχηση είναι μία ουσιαστικά πράξη από φορείς της Εκκλησίας, η οποία έχει ως απότερο σκοπό να μεταδώσει το μήνυμα του Χριστού στους πιστούς, πάντοτε με απότερο σκοπό τη σωτηρία. Αν το δούμε λίγο έτσι τιμολογικά, είναι κατά και ηχό, που σημαίνει ότι διδάσκω, δηλαδή ουσιαστικά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ναι. Τώρα για τη ζωή, την διδασκαλία και όλο γενικό το λόγο του Χριστού. Βέβαια εδώ έχουμε τώρα με την εξέλιξη των χρόνων η κατήχηση στην πράξη διαφοροποιείται. Ναι. Πάντοτε προσαρμόζεται στις ανάγκες των κατηχουμένων.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εκάστοτε ιστορική συνθήκη, με το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή με την εποχή κάθε φορά.
1: Βέβαια, σαφώς, πολύ σωστά το είπατε. Αν ανατρέξουμε έτσι λίγο ιστορικά στην ιστορία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι κατά περιόδους η κατήχηση στην πράξη διαφοροποιείται. Λαμβάνει πάντοτε υπόψη της, επιτρέψτε μου την άποψη, την έκφραση παιδαγωγική, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, και ανάλογα με αυτήν προσαρμόζει τις τεχνικές της, τον τρόπο επικοινωνίας της, με τις ανάγκες των πιστών. Τώρα μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και περισσότερα στην πρωτοχριστιανική εποχή, τότε είχαμε την ομάδα των υποψήφιων, ας το πούμε, πιστών, τους κατηχούμενους, που τότε απότερο σκοπός ήταν να οδηγηθούν στο βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα πρόσωπα που εμπλέκονταν τότε στην κατήχηση ήταν συγκεκριμένα. Και βέβαια και η διδασκαλία, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ήταν συγκεκριμένο. Αργότερα, αν δούμε, ας πούμε, την περίοδο της τουρκοκρατίας, βλέπουμε τότε ότι κατεξοχήν ο σκοπός της κατήχησης ήταν να διατηρηθεί η γλώσσα, η θρησκεία και η εθνική συνείδηση των πιστών. Σήμερα πάλι έχουμε άλλους στόχους στη σύγχρονη κατήχηση. Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, εμπλέκονται, ας πούμε, εμπλέκεται η τεχνολογία στο πώς θα μεταφέρουμε το μήνυμα. Άρα βλέπουμε ότι ιστορικά εξελίσσεται, προσαρμόζεται, αλλά πάντοτε η διδασκαλία, το δόγμα, οι αρχές μένουν ίδιες, είναι ο πυρήνας, είναι ο ίδιος, η λατρευτική ζωή είναι ίδια, είναι πυρήνας της.
0: Ναι. Ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά της κατήχησης και σε σχέση, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ράντζου, πάντοτε, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνούμε, με την εκκλησιαστική κοινότητα και με τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας και της κάθε κοινότητας, έτσι.
1: Τώρα, τα χαρακτηριστικά της κατήχησης δεν μπορούμε έτσι απλά να πούμε 1, 2, 3, 4. Σίγουρα είναι πλέον σήμερα δεν μένουμε στη μετάδοση γνώσεων.
0: Ναι.
1: Σήμερα λόγω των αναγκών, λόγω του γρήγορου ρυθμού, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη κοσμίκευση κλπ. Προσπαθούμε την κατήχηση να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βιωματική. Δηλαδή να φύγουμε χωρίς να ξεχνάμε πάντοτε το τι και να πάμε στο πώς. Και αυτό το πώς, χαίρομαι πάρα πολύ που θέσατε στη συζήτηση το κομμάτι των σχέσεων, γιατί νομίζω ότι στη σημερινή μας συζήτηση είναι η λέξη κλειδί. Αυτό το πώς έχει να κάνει με το πώς ένας πιστός μπορεί και να συσχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Και αυτό το οποίο είπατε εσείς για την εκκλησιαστική κοινότητα και τις σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, είναι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή, μαθαίνει ο πιστός, ο κατηχούμενος, να λειτουργεί ως μέλος σώματος Χριστού.
0: Αυτό τι σημαίνει, αυτό πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως και διαχρονικά, κυρία Ράντζου, και στο σήμερα βεβαίως, αλλά να το δούμε και διαχρονικά λίγο και στα χρόνια, ας πούμε, της αρχαίας εκκλησίας των πρώτων αιώνων.
1: Διαχρονικά τώρα, ας πούμε, στην εκκλησία των πρώτων χρόνων, αν θυμηθούμε λίγο την προετοιμασία των πιστών για το βάπτισμα, πριν από τη διάρκεια, ας το πούμε, της νηστείας, όλη μαζί η κοινότητα νήστευε και περίμενε με ιδιαίτερη χαρά αυτούς οι οποίοι θα βαφτίζονταν το Πάσχα. Αυτό δείχνει ένα βίωμα εκκλησιαστικής κοινότητας. Τώρα στην σύγχρονη, ας το πούμε, εποχή, βιώματα εκκλησιαστικής κοινότητας θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι όταν οι πιστοί μετέχουν στις διακονίες εθελοντικά, είτε είναι συσίτο, είτε είναι φιλανθρωπικές δράσεις ή οτιδήποτε άλλο, το να φροντίσουν κάποιες οικογένειες, κάποιους γέροντες κλπ. Όλο αυτό είναι κομμάτι της βίωσης της εκκλησιαστικής κοινότητας ως εμείς.
0: Ναι. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά με ένα πλέγμα σχέσεων, θα λέγαμε. Δηλαδή δημιουργούνται σχέσεις που ίσως φαίνεται, εδώ έχουμε και μία σύνδεση ενδεχομένως με την κατήχηση, δηλαδή στην πράξη η κατήχηση τονώνει, δημιουργεί και τονώνει τις σχέσεις της εκκλησιαστικής κοινότητας, ή θα έπρεπε, δεν ξέρω, αν είναι ένας ρόλος της αυτός.
1: Είναι και ένας ρόλος της. Αυτό όμως έρχεται μέσα ως αποτέλεσμα και φυσική, θα έλεγα, συνέπεια της όλης οργάνωσής της και της διαδικασίας της. Παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που μιλάμε για βιωματική μάθηση, αναγκαστικά ο κατηχητής δημιουργεί διδακτικά ομάδες συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες αυτές συνεργασίες μεταξύ είτε των παιδιών, είτε των εφήβων ή ακόμα και των ενηλίκων, δημιουργεί πλέγματα σχέσεων. Τα πλέγματα σχέσεων, παραδείγματος χάρη, ας το πούμε, στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, ήταν το πρόσωπο το οποίο δίδασκε τα δόγματα της Εκκλησίας, το πιστεύω, τα μυστήρια κλπ. Στον κατηχούμενο, ο ανάδοχος, θα λέγαμε, σήμερα, ακόμα και ο επίσκοπος. Τέτοιες σχέσεις υπάρχουν και σήμερα στην κατήχηση. Είναι ο κατηχητής, είναι ο υπεύθυνος ο κληρικός, είναι η επίτροπη, είναι όλη η ομάδα η οποία συγκροτεί μια ενόρεια, ακόμα και ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης. Βέβαια, πρέπει να πω έτσι ότι να μην είναι μόνο στην εκκλησιαστική κοινότητα. Θέλουμε η κατήχηση, τα παιδιά, οι ενήλικοι, οι έφηβοι που κατηχούνται ή επανακατηχούνται οι ενήλικες, να έχουν μαρτυρία και στον υπόλοιπο κύκλο ζωής τους, στο σχολείο, σε μια ομάδα, οπουδήποτε, δηλαδή να είναι ζώντες.
0: Αυτό που είπατε, να είναι ζώντες, μιλάμε έτσι για ζωντανή πίστη. Έτσι πολλές φορές νομίζω μιλούσαν και οι πατέρες εκκλησίας και οι νηπτικοί πατέρες για αυτή την, και μέσα από την άσκηση, για αυτή την ζωντανή πίστη και για την εκκλησία εν Χριστώ, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να πω, είναι ένα, είναι ένα διαρκές αυτό αίτημα, κατά κάποιο τρόπο ένας διαρκής ίσως σκοπός. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, κυρία Ράτζου.
1: Είναι ένα αίτημα το οποίο και εγώ ως καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας προσπαθώ να εκπαιδεύσω εντός εισαγωγικών τους υποψήφιους κατηχητές στο να έχουν στόχο μέσα από τα μαθήματά τους κάτι τέτοιο, αλλά και, είναι και ένας συνεχής αγώνας. Δηλαδή να μπορούμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά σε σχέση με το Λόγο του Χριστού με τέτοιον τρόπο ώστε πρώτον να είναι συνειδητά αποδεκτός αυτός ο Λόγος, με τέτοιον τρόπο ώστε όταν θα βρεθώ σε οποιαδήποτε παρέα, ομάδα, να μπορώ να τον ομολογήσω. να μπορώ να τον υποστηρίξω.
0: Όχι δηλαδή να τον ομολογώ μόνο μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ενορία μου, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι. Αλλά και έξω, και στο σχολείο μου και στην ομάδα του ποδοσφαίρου που θα πάω και σε μια παρέα που μπορεί να βρεθώ αργότερα ως ενήλικας, ως φοιτητής, να το ομολογώ με την έννοια να το υποστηρίζω, αλλά πρέπει πρώτα να το αποδεχτώ συνειδητά. Και αυτή η συνειδητή αποδοχή μας πάει πίσω σε αυτό που σας είπα και στην αρχή, στη βιωματική διαδικασία μάθησης.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική, νομίζω, αυτή η βιωματική διαδικασία μάθησης και αυτή η έννοια του βιώματος, έτσι, της, στην ζωή της, της Εκκλησίας. Είπατε, κράτησα μια φράση προηγουμένως, θέλω να το να συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κυρία Ράντζο.
1: Βεβαίως,
0: από το τι στο πώς. Αυτό τι σημαίνει, το τι είναι, είναι το δόγμα της Εκκλησίας.
1: Το τι είναι μόνο γνώσεις.
0: Οι γνώσεις.
1: Το τι μαθαίνω. Το πώς σημαίνει, παίρνω αυτή τη γνώση και προσπαθώ να την κάνω πράξη. Και η πράξη αυτή σαφέστατα φαίνεται στο πώς συμπεριφέρομαι, και επειδή εγώ δεν είμαι μόνος μου στον κόσμο, το πώς συμπεριφέρομαι σε σχέση με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα είναι σημαντικό η λέξη σχέσεις που βάλατε μέσα στη συζήτηση, είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή το να σπάζω με κάποια δόγματα, να τα ακολουθώ και να είμαι εγώ και ο αυτός μου, δεν έχει καμία σημασία. Κανένα νόημα. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που είμαι μέλος σώματος, σχετίζομαι με τον πλησίον, και αυτή η συσχέτισή μου με τον πλησίον, η οριζόντια δηλαδή, είναι που ορίζει και την κάθετη, δηλαδή την επικοινωνία μου με τον Θεό. Αυτό είναι το πλέγμα σχέσεων.
0: Η σχέση με τους άλλους και η σχέση με τον Θεό, έτσι.
1: Βέβαια, με τον πλησίον. Με τον πλησίον. Ο πλησίον είναι ο διπλανός μου. Ποιοςδήποτε. Το κατοικώνα.
0: Μάλιστα. Αυτό μας πηγαίνει βέβαια και στο σήμερα, είναι κάτι διαχρονικό, και στο σήμερα και στο χθες, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Η σχέση με τον πλησίον και η σχέση με τον Θεό, ο Σταυρός δηλαδή, έτσι ουσιαστικά.
1: Οριζόντια και κάθετα.
0: Εδώ υπάρχει και μια σταυρική, ίσως ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως κάτι πιο θεολογικό αυτό, μια σταυρική διάσταση που έχει να κάνει με την κατήχηση, δηλαδή με αυτό που μαθαίνουμε, αυτή τη γνώση που αποκτούμε, πώς θα την κάνουμε πράξη στη ζωή μας, τρόπο ζωής.
1: Βέβαια, αυτό πολύ πολύ ορθά το θέσατε και πιο θεολογικά. Ο δικός μου σταυρός, η δική μου η πορεία, είναι αυτή η οποία μπορεί να καθορίσει και την σωτηρολογική μου διάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θεωρήσουμε τον σταυρό τον οποίο σηκώνω ως μια διακονία, το να, να μεταδώσω ή να βοηθήσω κάποιον να οικειοποιηθεί μια πίστη, την πίστη μου, είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της σταυρικής πορείας μας, η οποία μετά οδηγεί στην Ανάσταση, γιατί όπως έλεγε και ένας καθηγητής μου, Ανάσταση χωρίς σταυρό δεν υπάρχει.
0: Η σχέση μας με τον πλησίον πώς μας καθορίζει, ίσως και σωτηριολογικά και μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, κυρία Ράντζου? Γιατί το τονίσατε αυτό, ναι.
1: Μας καθορίζει, πώς να το πω, απόλυτα. Δηλαδή, η δική μου η αγαπητική κοινωνία με τον πλησίον είναι αυτή η οποία μου ορίζει τη σωτηριολογική μου και σχατολογική μου διάσταση. Τι σημαίνει όμως αγαπητική κοινωνία? Αυτό πρέπει λίγο να το πούμε εδώ, γιατί περί αγάπης ακούγονται πάρα πολλά στη συζήτηση. Η αγαπητική κοινωνία είναι οντολογική. Δηλαδή, βιώνοντας εγώ ευχαριστιακά το σώμα του Χριστού, ευχαριστιακά αντιλαμβάνομαι και τον πλησίον μου. Ότι είναι δικό μου αίμα, ότι είναι κατοικώνα, ότι εγώ και εκείνος είμαστε μαζί, ο πλησίον. Και μέσα από το πρόσωπο εκείνου σώζομαι κι εγώ. Δηλαδή, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω ότι αλλοιώνομαι μέσα από τον άλλον. Την καλή την αλλοίωση όμως, και θεραπεύομαι. Ίσως θα πω κάτι μπορεί λίγο να φανεί περίεργο, γίνεται λόγος για ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Εδώ δεν είναι μόνο η ενσυναίσθηση, εδώ είναι η συμπόνια. Εδώ δεν νοιάζομαι αν εγώ θα ταλαιπωρηθώ, θα πληγωθώ, θα στεναχωρηθώ σε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή δεν περιορίζομαι στον εαυτό μου, μαζί με τον άλλον γινόμαστε έναν. Και μέσα από αυτή την θεραπεία του άλλου που ζω και εγώ μαζί του, mm-hmm. έρχεται αυτή η αλλίωση, η καλή αλλίωση. Δηλαδή θεραπεύομαι ψυχικά, αναπαύομαι.
0: Εδώ ίσως, ξέρω, υπάρχει, αν μπορούμε να βάλουμε στη συζήτησή μας και τη λέξη συγχώρηση ή αλληλοπεριχώρηση.
1: Βέβαια, συγχώρηση. Συγχώρηση ήταν και το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Mm. Η συγχώρηση σαν πράξη πρέπει να πούμε το εξής, γιατί υιοθετείται και από την ψυχολογία. Mm. Εδώ στην θεολογική μας, ας το πούμε, δική μας προσέγγιση, η συγχώρεση είναι δώρο. Είναι δώρο Θεού. Mm-hmm. Για να συγχωρέσει κάποιος δεν το κάνει μόνος του. Γιατί να σας το πω έτσι, ας το πούμε γνωστικά, το mm-hmm. σχηματίζει. Αυτό έρχεται μέσα από την προσευχή, από τη μετάνοια. Έρχεται ως δώρο Θεού. Δεν είναι δική μας απόφαση. Και μάλιστα αυτό μπορούμε να το δούμε και στην πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην παράδοση από Αγίους οι οποίοι συγχώρεσαν πράξεις τις οποίες είναι ασύλληπτες.
0: Mm. Ναι.
1: Να αναφερθούμε σε ποιον γνωρίζετε πολύ καλά, τον Άγιο Διονύσιο, που συγχώρεσε το δολοφόνο, θυμάστε.
0: Ναι.
1: Το αδερφού του.
0: Το αδερφού του, ναι.
1: Αυτό είναι ασύλληπτο σήμερα, αν μπορούμε να το διδάξουμε κάπου, να το μεταφέρουμε. Και αυτό δεν προήλθε γιατί ήταν ένα γνωστικό σχήμα. Mm-hmm. Προήλθε διότι ο Άγιος ήταν ασκητικός, ήταν αγιοπνευματικός κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Εδώ βέβαια, ναι. Κύριε Σπύρο, μπαίνουμε σε κάποιες έτσι ασκητικές προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Για να προσεγγίσουμε κάποιες έννοιες οι οποίες στη σημερινή εποχή είναι λίγο τοπικές.
0: Ίσως έχουμε να κάνουμε εδώ λίγο περισσότερο, επειδή μιλάμε για την κατήγηση, με αυτή τη διάσταση της μυσταγωγικής κατήχησης, έτσι.
1: Σωστά. Ναι,
0: κυρία Ραντζού, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με την κυρία Μαρία Ράντζου. Είναι κοντά μας, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την κατήχηση και την χριστιανική παιδαγωγική, με θέμα ακριβώς την κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Να συνεχίσουμε, κυρία Ράντζου. Έχουμε κάτι λιγότερο από 14 λεπτά στη διάθεσή μας. Κάναμε λίγο λόγο προηγουμένως για την συμπόνια, για τη συγχώρεση που είναι δώρο Θεού, όπως τονίσατε. Τώρα, αυτή η αγαπητική κοινωνία, η οποία είναι οντολογική, όπως είπατε, επειδή πολύ λόγος γίνεται για την αγάπη, ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει αυτή την εντολή της αγάπης, είναι μια άλλου είδους αγάπη όμως αυτή, έτσι δεν είναι, που διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός, που διδάσκει η Εκκλησία μέσω και, μέσω και της κατήχησης, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι, ναι. Είναι μια αγάπη χωρίς προϋποθέσεις. Πρότυπο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τον θέτουμε ως πρότυπο. Εμείς προσπαθούμε. Και προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτό το πρότυπο. Για να φτάσουμε προς αυτό το πρότυπο χρειάζεται κάποια, θα λέγαμε, δική μας εσωτερική προετοιμασία. Και για να το συνδέσω λίγο και με την κατήχηση και την κατηχητική και κατήχηση, αυτό το κομμάτι της αγάπης, το οντολογικό, είναι βασική προϋπόθεση και του κατηχητή. Να προσπαθεί να το διατηρήσει, να το εξασκήσει, να το εφαρμόσει και όλα τα σχετικά. Γιατί μιλάμε για κατήχηση, αλλά η κατήχηση από τους φορείς της τουλάχιστον θα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρόσφατα ήμουνα σε μια εξαιρετική συνάντηση και μιλούσαμε για την αυτογνωσία του κατηχητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ξέρω το ποιος είμαι, το γνώθεις αυτόν. Για το οποίο μιλήσαμε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Να αναφερθώ στον Μέγα Βασίλειο, να αναφερθώ στον Άγιο Νεκτάριο. Για να φτάσω σε αυτό το κομμάτι της αγάπης, που είναι ουσιαστικό στοιχείο της σχέσης και των σχέσεων, γιατί μιλήσαμε για σχέσεις πριν μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας, οφείλει ο καθένας από εμάς, είτε είναι κατηχητής είτε είναι δυνάμει κατηχητής, να βιώνει οντολογικά αυτή τη διάσταση της αγάπης. Και αυτή η διάσταση της αγάπης και δεν έχει όρια και δεν έχει ωφελημιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τι θα πάρω από τον άλλον, τι θα κερδίσω.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί γιατί θέλω να είμαι, γιατί εξασκούμε σε αυτό, γιατί θυσιάζομαι για τον άλλον, γιατί όλο αυτό ήταν πρότυπο ο ίδιος ο Χριστός και ακολουθώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν στο κομμάτι του βιώματος, αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό, αν εκεί μπορούμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, πόσο σημαντικό είναι το βίωμα. Και είπατε στην αρχή, κυρία Ράντζου, ότι είναι ιδιαίτερα στην εποχή μας όσο το δυνατόν πιο βιωματική η κατήχηση. Τι σημαίνει εδώ αυτό το βίωμα, το ότι η κατήχηση είναι πιο βιωματική ή καλείται ίσως να είναι πιο βιωματική, και πώς αυτό μπορεί να τονώνει, αν θέλετε, τις σχέσεις των μελών μιας κοινότητας εκκλησιαστικής?
1: Ωραία. Να πούμε λίγο έτσι κάποια θέματα, επειδή είχα πριν κάποια χρόνια είχα γράψει και ένα βιβλίο για την εμπειρική βιωματική μάθηση στην κατήχηση. Κάνουμε λόγο για εμπειρία και για βίωμα. Η λέξη βίωμα μας έρχεται λίγο πιο οικεία, αλλά ουσιαστικά η λέξη εμπειρία τη συναντάμε στα πατερικά κείμενα. Εκεί στη λέξη εμπειρία γίνεται κατεξοχήν λόγος για παρουσία Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι το οποίο στον πιστό δίνεται μετά από βέβαια προσευχή και προετοιμασία. Τώρα στο παιδαγωγικό το κομμάτι μιλάμε για βίωμα. Γιατί μιλάμε για βίωμα? Γιατί οι σύγχρονοι παιδαγωγοί αναφέρθηκαν και αναφέρονται ότι όταν το παιδί, ο μαθητευόμενος, οποιοδήποτε είναι αυτός, οποιοδήποτε πλαίσιο, ζει, κάνει κάτι, δρά Και μάλιστα όταν αυτό τον συγκινεί, δηλαδή υπάρχει μέσα συνέστημα, τότε έχουμε καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει στο χώρο της κατήχησης? Στο χώρο της κατήχησης σημαίνει ότι προσπαθεί ο κατηχητής πάντοτε τα παιδιά, οι κατηχούμενοι, να είναι στο επίκεντρο της μάθησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οτιδήποτε θέλει να μεταδώσει, είτε είναι δόγμα, είτε είναι κάτι σε σχέση με τη λατρεία, κάτι σε σχέση με συμβολισμούς κλπ, φέρνει το παιδί, τον κατηχούμενο οποιασδήποτε ηλικίας, στο να δράσει, στο να είναι στο επίκεντρο της δράσης, της ενέργειας. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει και ενδιαφέρον, δηλαδή να προκαλεί το ενδιαφέρον του. Γι' αυτό γίνεται και τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλος λόγος να είναι η κατήχηση ελκυστική. Τι σημαίνει ελκυστική, τι σημαίνει να είναι η βιωματική μάθηση να έχει αποτέλεσμα? Να προκαλεί συγκίνηση, ενδιαφέρον στον κατηχούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό για να γίνει θα πρέπει ο κατηχητής να αφουγκράζεται τους σύγχρονους προβληματισμούς και να προσπαθεί να δώσει ερμηνεία και νόημα σε αυτούς μέσα από τη διδασκαλία του Χριστού.
0: Ναι.
1: Είναι σύνθετο. Είναι,
0: ναι, είναι σύνθετο, και δεν ξέρω τι ρόλο παίζει εδώ η παιδαγωγική. Έτσι, επειδή είναι και αυτό ένα κομμάτι του γνωστικού σας αντικειμένου, κυρία Ράντζου, δηλαδή ίσως εδώ θα μπορούσαμε κάτι να πούμε παραπάνω, τι ρόλο παίζει η παιδαγωγική εδώ, πώς μπορεί να βοηθήσει ίσως στην κατήχηση.
1: Η παιδαγωγική μπορεί να δώσει τα μέσα, να διευκολύνει. Πρέπει να ομολογήσω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από τις Μητροπόλεις με τα σεμινάρια, διάφορα σεμινάρια και βιωματικής, ας το πούμε, προσέγγισης στους κατηχητές, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν το έργο τους και τη διδασκαλία τους στις ανάγκες που έχουν τα παιδιά και οι ενήλικες στο σήμερα. Και μέσα από σεμινάρια και μέσα από ομιλίες και μέσα έτσι από κάποια project που τρέχουμε, όπως τρέχουμε και εμείς εδώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στις άλλες Μητροπόλεις που συνεργαζόμαστε μέσα από τους φοιτητές, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το μάθημα, προσέξτε όμως, χωρίς να χάνει την ουσία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατήχηση που είναι folklore, καμία περίπτωση, ούτε να είναι μόνο τεχνικές. Θέλουμε μια πολύ στοχευμένη κατήχηση σε συγκεκριμένα θέματα, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, γρήγορη, γιατί δηλαδή να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα στοχευμένη και αποτελεσματική. Και το λέω γρήγορη με την έννοια ότι επειδή τα παιδιά είναι πάρα πολύ στο κομμάτι της πληροφόρησης εκτεθειμένα.
0: Ναι, και μέσα από την τεχνολογία και τα λοιπά, μπροστά από τις οθόνες τόσες ώρες. Ναι, όλοι μας, όχι μόνο τα παιδιά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούν πολύ ώρα. Άρα χρειάζομαι κάτι πολύ στοχευμένο, ελκυστικό και αποτελεσματικό.
0: Ήθελα τώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5 λεπτά, να έρθω λίγο σε ένα, να σας ρωτήσω κάτι που σχετικά με την κατήχηση. Μιλάμε για, όταν αναφερόμαστε στην κατήχηση, για κάτι που το κάνουμε, νομίζω, έτσι διαβίου, ή καλούμαστε τέλος πάντων να συμμετέχουμε διαβίου σε αυτό που λέμε κατήγηση στην Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Είναι μια διαβίου διαδικασία, μια διαβίου μάθηση. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί θεωρητικά η κατήγηση π.χ. και στην εφηβική ηλικία, σημαίνει ότι μπορεί η κατήγηση να προχωρήσει και στους ενήλικες, προσέξτε όμως λίγο, τότε μετά θα μιλάμε για επανακατήχηση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεγάλη πρόκληση για την Εκκλησία σήμερα η επανακατήχηση των ενηλίκων, γιατί και είναι μια δύσκολη ομάδα μαθησιακή. Ενώ δύσκολη μαθησιακή ομάδα, ο ενήλικας έχει συγκεκριμένες θέσεις και δεν τις αλλάζει εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολαστος όσο είναι τα μικρότερα παιδιά. Υπάρχει ένα παγιωμένες ιδέες, όπως το λέμε, αντιλήψεις, όπως το λέμε στην θεωρία, οι οποίες δύσκολα αλλάζουν, έτσι ανατρέπονται, Και βέβαια έχουμε το κομμάτι της αποσμίκευσης, το οποίο έχει διεισδύσει πάρα πολύ στον ανήλικα και στις οικογένειες. Υπάρχουν έτσι θρησκοληψίες, λαθεμένες αντιλήψεις για θέματα της Εκκλησίας κλπ, τα οποία ίσως έχουν βιώσει σε μικρότερη ηλικία, και καλείται τώρα η Εκκλησία, οι φορείς της Εκκλησίας, να ανανεώσουν, να αναπλαισιώσουν τις ιδέες αυτές. Και φυσικά, επειδή συνεχώς αλλάζουν τα θέματα τα σύγχρονα που προβληματίζουν τον άνθρωπο, αυτό το κομμάτι της συνεχιζόμενης, θα έλεγα, ενημέρωσης, ανανέωσης, σύνθεσης και σύνδεσης ίσως κάποιων θεμάτων με διδασκαλίες των πατέρων κλπ, πράγματι έχετε, όπως λέτε και εσείς, είναι μια διαδίου διαδικασία.
0: Ναι. Η μετοχή μας, η μετοχή των μελών της Εκκλησίας, στη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι, στα μυστήρια που λέμε, στη μυστηριακή ζωή, αυτό πώς συνδέεται με την κατήχηση? Είναι ίσως ένα κομμάτι της κατήχησης, κυρία Ράντζο?
1: Η κατήχηση από παλιά, το βασικότερο της κομμάτι ήταν η λατρεία. Από εκεί ξεκινάει. Η μετοχή στα μυστήρια. Εδώ βέβαια ερχόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα. Ναι, μιλάμε για μετοχή, μιλάμε για βίωμα, αλλά είναι καλό λίγο, όχι λίγο, έως πολύ, και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι να καταλαβαίνουν το τι γίνεται στα μυστήρια. Και δεν εννοώ την κατανόηση, την νοητική, τη γνωστική. Να υπάρχει μια ερμηνεία δηλαδή των μυστηρίων, της Θείας Λειτουργίας, έτσι ώστε να συνδέουμε το ένα κομμάτι με το άλλο, δηλαδή τι συμβαίνει εδώ, γιατί συμβαίνει, τι είναι το ένα συμβολισμός, ο άλλος κλπ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, γίνεται περισσότερο αποδεκτό το κάθε μυστήριο. Το που λέγαμε στην αρχή, ότι να είναι αποδεκτό, να το κάνω κομμάτι της ζωής μου.
0: Ναι. Και ίσως να γίνεται πράξη αυτό που λέγαμε το για πράξη. Το τι και το πώς, έτσι.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι,
0: παίρνω μια γνώση, μαθαίνω κάτι, αλλά αυτή τη γνώση, την νοητικά, έτσι όπως την παίρνω, να προσπαθώ να την κάνω πράξη και ένα τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τρόπο ζωής, ναι. Καθημερινός τρόπο ζωής, όσο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Ράντζου. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και εσείς καλή δύναμη στο έργο σας. Χαίρετε.

Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η κυρία Μαρία Ράντζου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την κατήχηση και την χριστιανική παιδαγωγική. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου».

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή 11 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και είναι αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων στη σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Στην Γκράβα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την οσμή αερίου. Το σχολείο, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι κλειστό. Ο Δήμος Αθηναίων υποβάλλει έκκληση για πόρισμα εντός της ημέρας. Ο Ζελένσκι αντιδρά έντονα στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ στην Τουρκία νεκροί και τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου Μενταλίκα. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες στα δυτικά της χώρας, 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξης της περιφέρειας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην σημερινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια νέα, πιο σύντομη δομή για την ενημέρωση των πολιτών και ζητάει τη γνώμη όσων διαβάζουν τις ανασκοπήσεις τους για αυτό το καινούριο πλαίσιο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, στην Αθήνα και στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επισημαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, η συνεργασία των δύο χωρών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια ως την ναυτιλία, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και τις περιφερειακές συνεργασίες. Για τον τομέα της ενέργειας, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά με παράλληλη ενίσχυση των προοπτικών αξιοποίησης αμερικανικού LNG. Στην άμυνα αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper, στην ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία και στη διεύρυνση της συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα για το θέμα της οικονομίας, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά μεταξύ άλλων τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Προβλέπεται επίσης διπλασιασμός της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά ανά λίτρο, ενώ σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό εξετάζονται πρόσθετες δυνατότητες για να στηριχθεί ο κλάδος. Σημαντική εξέλιξη από την άλλη μεριά αποτελεί και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της επέκτασης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής στις δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, η απόφαση δημιουργεί περιθώριο για πρόσθετες

0: σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το 2028, με παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούχους, η αποθήκευση καθαρής ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων. Για τις συνέπειες του καιρικού φαινομένου στην Κρήτη που ταλαιπώρησε το νησί την περασμένη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ταχύ αποκατάσταση των ζημιών και στην ενίσχυση των πληγέντων. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Ενεργοποιούνται επίσης φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέτρα στήριξης μέσω του ΕΛΓΑ για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Κατανέμονται επίσης 97,8 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για την αποκατάσταση ζημιών και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του συστήματος έκτακτης ανάγκης 112 μέσω του νέου E112, το οποίο προβλέπεται να επιτρέπει επικοινωνία με τις αρχές μέσω μηνυμάτων ή βίντεο, αθόρυβη ειδοποίηση και αυτόνομη πρόσβαση για άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας. Για τον τομέα τώρα της παιδείας, ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής. Αυτό το πρόγραμμα συγκέντρωσε 168 αιτήσεις από 23 χώρες. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα αγγλόφωνα προγράμματα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, επισημένοντας την προσπάθεια προσέλκυσης φοιτητών και ερευνητών από το εξωτερικό. Όσον αφορά για τον τομέα της υγείας, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και δωρεά για τον εξοπλισμό της. Για την ενίσχυση της περιφέρειας, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται σε σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών στον Άγιο Ευστράτιο, το Αμάρι και τη Δυτική Σάμο, 5,13 εκατομμύρια ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 δήμους, 6 εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, έργα για την άρδευση, την αντιπλημμυρική προστασία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καρπάθου. Τώρα ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για μεγάλες επενδύσεις στη Χαλκιδική και στον Πειραιά. Κλείνοντας την ανασκόπησή του, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2027, το οποίο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι η εβδομαδιαία ανασκόπηση που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 θα δοκιμαστεί σε πιο σύντομη και πιο περιεκτική μορφή και ζήτησε από τους πολίτες να αξιολογήσουν τη νέα δομή και να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους. Τώρα, η ανάρτηση αυτή έφερε πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, επέκρινε την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε ακόμα λόγο για περικοπές ενεργειακών έργων που σύμφωνα με τη δήλωση είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επανέφερε τις προτάσεις του για μείωση του ΦΠΑ και σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στο όριο του 25%, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να θέσει ο ίδιος τον πήχη για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτημα δεν είναι η δομή της ανασκόπησης, αλλά το περιεχόμενό της, αναφέρει στο τέλος η δήλωση του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πλαφόν στα κέρδη των διελιστηρίων και για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει ότι οι συναντήσεις υψηλού επίπεδου δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν διπλωματική επιτυχία και θέτει ερωτήματα για τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν αλλά και για το κόστος των εξοπλιστικών συμφωνιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει επικοινωνιακή την προβολή της Ελλάδας ως ενεργειακού κόνβου, εφόσον, όπως αναφέρει, δεν συνοδεύεται από πολιτική που να εξασφαλίζει προσιτές τιμές τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επέκρινε τον Πρωθυπουργό για την αναφορά στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητα, συνδέοντας την επίσκεψη Ρούμπιο με την εμπλοκή της χώρας σε γεωπολιτικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει βιομηχανικούς και ενεργειακούς ομίλους με επιδοτήσεις, ενώ εργαζόμενοι και αλλοίς επιβαρύνονται από την φορολογία και το κόστος. Ανέφερε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την ενεργειακή κρίση. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η έλλειψη σοβαρής ενεργειακής πολιτικής οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, η οποία θα επιβαρύνει και άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά. Σε ξεχωριστή δήλωσή του για την επίσκεψη Ρούμπιο, ο κύριος Βελόπουλος σχολίασε και το βίντεο που ανάρτησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για την επίσκεψη που έκανε στην Ελλάδα και σε αυτό δεν εμφανίστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Νίκη τώρα κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αλλάζει την επικοινωνιακή συσκευασία της ανασκόπησης της εβδομάδος χωρίς να απαντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, εστίασε στην ακρίβεια, στους μισθούς, στα ενίκια, στο ενεργειακό κόστος και αμφισβήτησε κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση για την οικονομία των νοικοκυριών. Για την ενίσχυση της βιομηχανίας ζήτησε επανεξέταση του σχεδιασμού απόσυρσης των λιγνητικών μονάδων, μείωση του ΦΠΑ, έλεγχο υπερκερδών και αλλαγές στο χρηματιστήριο ενέργειας. Άσκησε κριτική στην επιδότηση των καυσίμων στους αλλοίς και ζήτησε μόνιμη μείωση κόστους και ενίσχυση ελέγχων για την παράνομη αλληλεία. Η Νίκη έθεσε ακόμα ερωτήματα για το πώς δεν εντοπίστηκε εγκαίρως το κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ, ενώ για την επίσκεψη Ρούμπιο υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σαφής δημόσια καταδίκη των τουρκικών απειλών, ούτε ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πέρα από τις εξοπλιστικές συμφωνίες. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ενεργοποίησης προβλέπει η πρόταση θέσπισης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για το μεταναστευτικό, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προηγούμενες ημέρες. Η πρόταση αυτή προβλέπει σε περίοδο κρίσης αρχική διάρκεια εφαρμογής του μηχανισμού μέχρι 30 ημέρες και δέσμη έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση φύλαξης των συνόρων, η προσωρινή αναστολή διαδικασιών ασύλου για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα και η επιτάχυνση των επιστροφών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης, βασικός στόχος της πρότασης είναι να δημιουργηθεί μηχανισμός άμεσης αντίδρασης σε περιπτώσεις απότομης και μαζικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, όταν οι υφιστάμενες δυνατότητες διαχείρισης στα σύνορα και στις δομές υποδοχής δεν επαρκούν και συντρέχουν ενδείξεις οργανωμένης εργαλειοποίησης της μετανάστευσης. Να πάμε τώρα στην Γκράβα, αγαπητοί ακροατές, και στο σχολικό συγκρότημα, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Στη διακοπή παροχής φυσικού αερίου προς τους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, αλλά και στις νέες μετρήσεις που αναμένονται να δοθούν στη δημοσιότητα και να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την οσμή που έχει προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα, αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Όπως δήλωσε, η παροχή αερίου έχει διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή, οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία της οσμής, την ίδια ώρα τα σχολεία παραμένουν κλειστά με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχει αέριο αυτή τη στιγμή προς το συγκρότημα της Γκράβας, προς τους καυστήρες, ανέφερε ο αντιδήμαρχος. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι γίνονται μετρήσεις και έρευνες και σήμερα. Αναμένεται το αποτέλεσμα. Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, η οποία ελήφθη με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί. Εν τω μεταξύ, για αυτό το θέμα και για άλλα πολλά μίλησε σήμερα και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Ζαχαράκη, και τόνισε ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται εντωμεταξύ στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την προσεχή Τετάρτη, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Η Ελλάδα επίσης θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα προσωρινά μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του επιδόματος θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρυσι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Τώρα, μείωση των χρεώσεων για υπηρεσίες κοινής ωφελίας κατά 50%, ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων με πόρους ύψους 2,3 δισεκατομμύρια, ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αυτό θα συζητηθεί στην Βουλή τις επόμενες ημέρες. Προβλέπεται και προστασία από τη διακοπή ρεύματος όσο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επίλυσης διαφοράς μεταξύ της εταιρείας που προμηθεύει το ρεύμα και του καταναλωτή. Συντονισμένες κινητοποιήσεις πραγματοποιούν σήμερα οι παράκτιοι αλλοιείς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Διεκδικούν μέτρα στήριξης για τον κλάδο και εκφράζουν την αντίθεσή τους σε σειρά νέων υποχρεώσεων που, όπως υποστηρίζουν, δυσκολεύουν την συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα πανελλαδικό κλίμα διαμαρτυριών των παράκτιων αλλοιέων που ζητούν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αποζημιώσεις για ζημιές στα δίχτυα και τα εργαλεία τους, στήριξη απέναντι στον ανταγωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων και επανεξέταση των νέων ψηφιακών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο. Τώρα, οι περιοχές οι οποίες έχουν αλλοιείς που διαμαρτύρονται είναι η Πάτρα, ο Βόλος, η Λέσβος, η Σάμος και επίσης εκτός από τους αλλοιείς που βρίσκονται στο Ηραίο και το Πυθαγόριο, έχουμε σε όλο το νησί να γίνονται συγκεντρώσεις και ο πρόεδρος των αλλοιέων Σάμου υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση γίνεται μόνο και μόνο για να επιβιώσει ο κλάδος και επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες θέλουν να δείξουν στην κυβέρνηση τη δύναμή τους και να εισακουστούν επιτέλους τα προβλήματα και τα αιτήματά τους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως ανέφερε, το μέλλον των νέων ανθρώπων που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό. Να πάμε επίσης και στην δολοφονία στην Γλυφάδα. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν τους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στα ξημερώματα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις και πάμε στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι τονίζει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Είναι η πρώτη δημόσια αντίδραση του Ζελένσκι μετά την χθεσινή σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ουσιαστικά να απομακρυνθεί από την Προεδρία της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε βήματα για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύονται από πραγματικές εγγυήσεις. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ρώσος ομολογός του επιθυμεί διακαώς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι αρνείται να συμβιβαστεί. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Επέκρινε το Ζελένσκι επειδή δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, λέγοντας ότι θα έπρεπε να υπάρξει εκλογική διαδικασία. Η Ουκρανία βρίσκεται ωστόσο υπό στρατιωτικό νόμο, ο οποίος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών υπό τις ισχύουσες συνθήκες. Η νέα ένταση εκδηλώθηκε μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να διατεθούν περισσότερες ποσότητες ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στις διεθνείς αγορές με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο Τραμπ επίσης κατηγόρησε την Ουκρανία ότι οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια επιδεινώνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων. Τώρα να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι οι Χούθοι σήμερα εξέδωσαν προειδοποίηση προς ταξιδιώτες αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά από τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο μήνυμα των Χούθοι μετά την χθεσινή θανατηφόρα επίθεση στο Ριάντ. Σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Και αυτός είναι μόνο ο πρώτος απολογισμός. Μπορεί τα θύματα να είναι περισσότερα. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη δήλωσε ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος είναι εκτεθειμένα σε στοχοποίηση, αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τους Χούθη και πρόσθεσε ότι η ομάδα του στοχεύει αεροδρόμιο προς αεροδρόμιο, πολιορκία την πολιορκία και κλιμάκωση μετά από κάθε κλιμάκωση. Πρόσθεσε ότι εξαιρέθηκαν τα αεροδρόμια στη Μέκα και τη Μεδίνα επειδή είναι οι πιο ιερές πόλεις του Ισλάμ. Οι Χούθοι χτυπούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο έγινε στόχος πριν από περίπου 2 εβδομάδες για πρώτη φορά, καθώς οι μάχες κλιμακώνονταν στην Ιεμένη. Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, να πούμε ότι τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από τραυματίες. Τη μεγάλη του ανησυχία για την επίθεση στο Ριάντ εξέφρασε εξάλλου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, καταδικάζοντας έντονα το χθεσινό περιστατικό. Ο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι αυτές οι επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της χώρας Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Σε ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 4 ενισχύθηκε ο Σάιμον στα ανοιχτά των ακτών του Μεξικού, στον Ειρηνικό και προκαλεί ανησυχία για καταστροφικούς ανέμους, τεράστια κύματα και επικίνδυνες πλημμύρες καθώς κινείται προς τις ακτές. Ο τυφώνας κινείται προς βορρά με μέγιστους σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ισχύ τέθηκε προειδοποίηση για τυφώνα και σε τμήματα των ακτών στο Μεξικό. Κάτοικοι χωριών κατά μήκος του ποταμού Μπουντί Γκαντάγκη στο βόρειο κεντρικό Νεπάλ απομακρύνθηκαν σήμερα καθώς ευνίδια πλημμύρα παρέσυρε σπίτια και υποδομές. Κατολίσθηση στο χωριό έφραξε τον ποταμό, προκάλεσε πολύ μεγάλες πλημμύρες, παρασύρθηκαν σπίτια, δύο κρεμαστές γέφυρες, υπέστη ζημιές υδροηλεκτρικό έργο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Και πάμε στην Τουρκία. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι, να τραυματιστούν 27. Και πληροφορίες για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνηση στο αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Το λεωφορείο ανατράπηκε κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Προύσας και Σμύρνης, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τοπικής περιφέρειας Μανίσα. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών. Και να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στο Τζιμπουτί. 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 15 παιδιά, 116 αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε 350 μετανάστες από το Τζιμπουτί προς την Ιεμένη και σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συνεχίζονται ενώ περισσότεροι από 80 άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν. Αγαπητοί ακροατές, πανηγυρικά τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου Σιμωνοπετρίτου στο Αγιορείτικο Μετόχιο Ανελήψεως στο Βύρονα. Το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Να πάμε τώρα στον καιρό, πολύ σύντομα. Έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, στα Επτάνησα, στα υπηρετικά της δυτικής χώρας. Θα επεκταθούν ανατολικότερα σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά, θα επηρεάσουν την Εύβοια και τις Ποράδες. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη που θα επηρεαστεί τις βραδινές ώρες. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους τοπικά θα φτάσει και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο έχουμε ίδια ένταση ανέμων, οι οποίοι όμως πνέουν δυτικοί. Στην Αττική αναμένουμε νεφώσεις το απόγευμα, 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις που θα αυξηθούν, το απόγευμα θα έχουμε εκεί βροχές και ενδεχομένως και καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή στη Θεσσαλονίκη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός
2: της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο στούντιο του 89,5 φιλοξενούμε την κυρία Γεωργία Χάλαρη, παραδοσιακή μουσικό, εξειδικευμένη στο σαντούρι, παιδαγωγό και φορέα της ελληνικής μουσικής παράδοσης, για να μιλήσουμε για τη σπουδαιότητα της παραδοσιακής μας μουσικής στην εξελικτική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της μουσικής. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή, κυρία Χάλαρη.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία σας γενικά εδώ στην εκπομπή σας.
0: Κυρία Χάλαρη, να ξεκινήσουμε γυρνώντας το χρόνο πίσω στα δικά σας παιδικά χρόνια και να μάθουμε πώς ξεκινήσατε να παίζετε σαντούρι. Ήταν κάτι που ήρθε μέσα από την οικογένεια ή το ανακαλύψατε μόνοι σας?
1: Εντάξει, σίγουρα έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που ήταν γεμάτο από μουσικά ερεθίσματα και μάλιστα με διαφορετικά είδη μουσικής, γιατί ο πατέρας μου άκουγε και Νταλάρα και Καζαντζίδη, η γιαγιά μου από την άλλη θα άκουγε βέμπο, ο αδερφός μου θα άκουγε ροκ. Οπότε ήμουνα έτσι κατακλυσμένη από όλα τα είδη της μουσικής. Αλλά η πρώτη φορά που είδα το σαντούρι ήταν το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αν θυμάστε που έπαιζε η Αρετή και Τιμέ. Ναι, τότε ήταν, είχα εκστασιαστεί μόλις το είδα, αλλά τότε δεν είχα μιλήσει ποτέ σε κανέναν ότι μου άρεσε. Για κάποιο λόγο δεν το είπα ποτέ. Αρκετά χρόνια αργότερα πήγαμε σε ένα σπίτι φίλων, οικογενειακών φίλων, που τα παιδιά τους πηγαίναν στο μουσικό Παλίνης και έπαιζαν με τις παρέες τους εκεί παραδοσιακά τραγούδια με όργανα, πολύ ωραία. Και υπήρχε και το κανονάκι. Και ο πατέρας μου είδε, εντόπισε ότι εστίασα εγώ στο κανονάκι. Και μου λέει μετά, μου λέει, αν είχαμε κανονάκι, δηλαδή θα έπαιζες? Και του λέω, ωραίο και το κανονάκι, πάρα πολύ έτσι, υπέροχο. Αλλά του λέω, το σαντούρι είναι η αγάπη μου. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα σε κάποιον για το σαντούρι. Και έτσι πήραμε σαντούρι και άρχισα να μαθαίνω.
0: Πολύ όμορφα. Τι σας γοήτευσε περισσότερο στην παραδοσιακή μουσική και αποφασίσατε να την ακολουθήσετε και ως καριέρα μετέπειτα?
1: Ναι, οι αυτοσχεδιασμοί, δηλαδή τα ταξίμια που λέμε, είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της παραδοσιακής μας μουσικής. Και αυτό είναι κάτι που με γοητεύει περισσότερο. Τα ταξίμια δηλαδή σου προσφέρουν μια ελευθερία που εκφράζεις όλα σου τα συναισθήματα και δεν είναι κάτι αυστηρά δεσμευτικό και σου επιτρέπει να εκφραστείς και να νιώσεις πως είσαι ένα κομμάτι ενός ζωντανού πολιτισμού και συνεχώς εξελισσόμενου, και αυτό είναι κάτι που με εκφράζει πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφα. Να ρωτήσω, το σαντούρι είναι ένα μαγευτικό θα λέγαμε όργανο, αλλά όχι τόσο γνωστό στα παιδιά. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που ενδιαφέρεται να μάθει, να ξεκινήσει σαντούρι?
1: Ναι, το σαντούρι είναι πολύ ιδιαίτερο όργανο και μαγευτικό, όπως είπατε σίγουρα, και έχει έναν πολύ γλυκό ήχο και γι' αυτό το λόγο το λένε και μελίφθογκο. Και είναι ένας όρος που δεν τον ξέρουν πολύ, το λένε και μελίφθογκο, ναι. Και θα έλεγα λοιπόν σε αυτό το παιδάκι ότι αν του αρέσει ο ήχος του σαντουριού και θέλει όντως να μάθει, το έχει εντοπίσει δηλαδή ότι του αρέσει, θα πρέπει από την αρχή να προχωρήσει με σωστά βήματα και επιμονή.
0: Επιμονή και υπομονή.
1: Και υπομονή βέβαια.
0: Ναι, και έτσι, όρεξη και πακέτο. Αγάπη. Έτσι, και όρεξη και αγάπη για τη μουσική.
1: Ναι.
0: Κυρία Χάλαρη, να σας ρωτήσω, ως δασκάλα, ποιος είναι ο πιο όμορφος τρόπος που έχετε δει τα παιδιά να συνδέονται με την παραδοσιακή μουσική?
1: Τα παιδιά θεωρώ πως μπορούν να συνδεθούν καλύτερα με την παραδοσιακή μουσική όταν αρχικά ακούνε τραγούδια που τους αρέσουν και εντρυφούν σε αυτά. Όταν τα ίδια τώρα ξεκινούν και μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο και παίζουν το ίδιο το κομμάτι, αρχίζουν και ανακαλύπτουν σιγά σιγά την κλίση τους και τι είναι αυτό που τους ενθουσιάζει περισσότερο. Και ιδίως όταν παίζουν κάποια παιδιά και σε παρέες μετά, ή όταν λαμβάνουν μέρος και σε διαφορετικές μουσικές εκδηλώσεις και σε χορούς. Έτσι ενθουσιάζονται τα παιδάκια.
0: Μάλιστα. Δεδομένων των προτύπων που έχουν κατακλείσει τη σύγχρονη κοινωνία και που δυστυχώς δεν αποτελούν και το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά, υπάρχει συμμετοχή των παιδιών σήμερα σε τέτοιου είδους καλλιτεχνικές δράσεις? Πιστεύετε ότι η παραδοσιακή μουσική μπορεί να μιλήσει στα παιδιά του σήμερα με τον ίδιο τρόπο που μιλούσε παλιά? Θα θέλαμε τη γνώμη σας.
1: Ναι, σίγουρα υπήρξαν κάποια χρόνια, ένα διάστημα που όντως η παραδοσιακή μουσική αποτελούσε ταμπού. Αυτό όμως δεν ισχύει πια. Και παλιά δηλαδή δεν ήταν της μόδας. Και μάλιστα όταν κάποιος ήθελε να ασχοληθεί, κυρίως νέος άνθρωπος, θα τον κορόιδευαν και στο σχολείο δηλαδή. Mm-hmm. Πλέον αυτό δεν ισχύει καθόλου. Και μάλιστα υπάρχει και στροφή προς τα παραδοσιακά τραγούδια και τη μουσική. Και υπάρχουν και πολλοί νέοι που έχουν φτιάξει τα δικά τους σχήματα και οργανώνουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Κυρίως τώρα έτσι την άνοιξη, το καλοκαίρι.
2: Να ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι συνέβαλε σε αυτό, στη στροφή αυτή των νέων?
1: Ότι είχαν και περισσότερα ακούσματα, πιστεύω. Σιγά σιγά, δηλαδή και με το YouTube, με την
2: τεχνολογία ενδεχομένως. Να ρωτήσω, πιστεύετε ότι τα μουσικά σχολεία ενδεχομένως συνέβαλαν σε αυτό?
1: Ναι, σίγουρα, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ προσωπικά ξέρω πολλά άτομα από το μουσικό Παλίνης που είναι εξαιρετική μουσική, δηλαδή και από νέοι άνθρωποι, από ανήλικοι. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι mm-hmm. πάρα πολύ καλή μουσική. Και οι μουσικές σχολές, βέβαια.
2: Mm-hmm. Ναι. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, να ακούσουμε και ένα ηχητικό από εσάς. Mm-hmm.

0: Κυρία Χάλαρη, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε τα ξύλα, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και είναι πολύ συνηθισμένο στο σαντούρι να παίζεται. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που μαθαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι από τη Μυτιλίνη.
0: Από τη Μυτιλίνη. Να σας ρωτήσω παρακάτω, το γεγονός ότι είστε και η ίδια ένας πολύ νέος άνθρωπος βοηθά στην προσέγγιση των νέων και στην παρόντρινση να αγαπήσουν αυτό το ιδιαίτερο είδος τέχνης, την παραδοσιακή μουσική?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και σαν άνθρωπος και από πιο μικρή δηλαδή μου ήταν πολύ εύκολο, κάτι που ισχύει και ακόμα, να κατανοήσω την παιδική ψυχολογία. Δηλαδή θα δω ένα παιδάκι και θα καταλάβω τι θέλει, τι θα θέλει να μου κρύψει, τι θα θέλει να κρύψει από τους γονείς του ίσως. Ναι, και μου ήταν πολύ εύκολο να καταλάβω την ψυχολογία τους εν γέννη. Και σίγουρα εντάξει, η ηλικία μου με βοηθάει να κατανοήσω τι ανάγκες μπορεί να έχουν, τι διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις μπορεί να έχουν και τη σημερινή ημέρα δηλαδή, τα παιδιά. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις για να είσαι σε θέση σαν δάσκαλος να μεταδώσεις την αγάπη σου για το όργανο.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω, πιστεύετε στη βιωματική εκπαίδευση?
1: Ναι, σίγουρα. Θεωρώ ότι πάντα η εκπαίδευση πρέπει να είναι βιωματική. Δηλαδή δεν μπορεί η θεωρία ποτέ να αντικαταστήσει την πράξη.
0: Mm-hmm. Πώς αυτό
1: και
0: μπορεί?
1: Σίγουρα στα μουσικά όργανα αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο. Και η επαναλαμβανόμενη πρακτική εκμάθηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πώς η βιωματική εκπαίδευση μπορεί να περάσει στην παραδοσιακή μουσική? Θα θέλαμε τη γνώμη σας, γιατί και οι ακροατές, οι γονείς, τα παιδιά που μας ακούνε, μιλήσαμε λίγο πριν για τη δική σας εμπειρία, ότι είδατε κάτι.
1: Ναι.
0: Τι προτείνετε ή τι νομίζετε ότι αποτελεί βιωματική εκπαίδευση έτσι στην παραδοσιακή μουσική?
1: Αρχικά το παιδί να εκτεθεί σε αυτά τα ακούσματα, δηλαδή από το σπίτι του να βάζουν, ας πούμε, το αλάτι της γης να ακούνε, να βάζουν στο YouTube διάφορα πολύ όμορφα τραγούδια παραδοσιακά που υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα πλέον που μπορούν να ακούσουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι από τους γονείς, από το σπίτι θα ξεκινήσει. Να το ακούσει αρχικά το παιδί, να το αγαπήσει σιγά σιγά, να το χορέψει, να νιώσει το ρυθμό του κομματιού.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά θα δει και κάποιο μουσικό όργανο ενδεχομένως που του αρέσει ή μπορεί να αρχίσει έτσι από μόνο του να τραγουδάει το παιδάκι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί θα πρέπει ο γονιός να καταλάβει ότι για να το πάρω από το χεράκι, να το πάω λίγο να μάθει, να ακούσει, να δει και τα όργανα από κοντά. Υπάρχουν και στα οδεία open days.
0: Mm-hmm.
1: Που μπορούν να πάνε και να παίξουν και όλα διάφορα όργανα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Όπως μας είπατε και εσείς πριν, το δικό σας προσωπικό παράδειγμα με τον μπαμπά σας.
1: Ναι, ο μπαμπάς.
0: Να ρωτήσω, όταν πρωτοέρχονται τα παιδιά σε εσάς, καταλαβαίνουν τη διαφορά της παραδοσιακής μουσικής ή υπάρχει κάποια σύγχυση με τα υπόλοιπα είδη? Και αν ναι, πώς αυτή ξεπερνιέται?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Τι θα κάνετε εσείς ως δασκάλα για να μπορέσετε να το διαχωρίσετε αυτό?
1: Τα παιδιά όντως εκτίθενται σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, αλλά συνήθως όσα αποφασίζουν ότι λένε μέσα τους, ναι, μου αρέσει η παραδοσιακή μουσική, μου αρέσουν αυτά τα κομμάτια, μου αρέσει αυτό το όργανο, αυτή η χρειά. Έχουν στο μυαλό τους ξεκάθαρο το τι θέλουν, ήδη από παιδάκια δηλαδή. Βλέπουν ότι είναι πολύ ωραία η παραδοσιακή, έχει πολύ ιδιαίτερη χρειά από μόνη της σαν μουσική. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ πως χρειάζεται κιόλας κάποιον, ένα δάσκαλο που να μπορεί να τους καθοδηγήσει, να τους δώσει τις κατευθυντήριες που χρειάζονται, γιατί είναι πολύ εύκολο να χαθείς και με την τόση πληροφορία.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να δώσει τη βάση και να πενταδώσει και την αγάπη του. Όπως είπα και πριν, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω, παλαιότερα οι δάσκαλοι ή οι οργανοπαίκτες της παραδοσιακής μουσικής ήταν κατά βάση πρακτικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα, τι υπερτερεί, η γνώση ή η πράξη, και κατά τη γνώμη σας τι είναι καλύτερο?
1: Γενικότερα αυτό τώρα υπάρχει ένας διαχωρισμός, δηλαδή έχω δει και τις δύο μεριές. Η πράξη σίγουρα είναι, δεν γίνεται να μην υπάρχει πράξη. Αλλά και η γνώση είναι απαραίτητη πλέον, mm-hmm. γιατί μπορούμε να παίξουμε και σε ορχήστρες με άλλα είδη μουσικής mm-hmm. τη σήμερα mm-hmm. ημέρα. Οπότε δεν γίνεται να μην ξέρουμε να διαβάζουμε και παρτιτούρα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά η πράξη, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θέλει διαρκής εκμάθηση, διαρκής εκπαίδευση. Mm-hmm. Ακόμα και όταν κάποιος νιώθει ότι έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, δεν μπορεί να το αφήσει. Mm-hmm. Σίγουρα η πράξη και η επανάληψη mm-hmm. είναι mm-hmm. αυτά που βοηθάνε.
0: Κατά τη γνώμη σας, ένας μουσικός είναι καλύτερος όταν είναι πρακτικός με το αυτή, όπως λένε ας πούμε και οι δήμονες του είδους, ή αυτός που συνδυάζει και τα δύο, και το γνωστικό κομμάτι αλλά και να είναι ο ίδιος ναι. πρακτικός μουσικός.
1: Ναι.
0: Τι είναι καλύτερο, και με τη δική σας έτσι εμπειρία, τι θα συνιστούσατε σε ένα παιδί, σε ποιον δάσκαλο να απευθυνθεί?
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει ο μαθητής να κλέβει. Να κλέβει εντός εισαγωγικών τώρα, έτσι. Mm-hmm. Να πηγαίνει, να ακούει κάτι και να λέει «Α, αυτό το σημείο μ' άρεσε όπως το έπαιξε ο Τάδε».
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα. Μ' αρέσει ο συνδυασμός. Μ' αρέσει να υπάρχει και η θεωρητική γνώση, γιατί έτσι θα κατανοήσει και τι γίνεται πάνω στο όργανο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και η πρακτική εκμάθηση. Αυτή δεν μπορεί να μην υπάρχει, δεν γίνεται.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσω, η ιδανική ηλικία για εσάς για να ξεκινήσει ένα παιδί μαθήματα σαντουριού?
1: Ναι, σίγουρα το παιδάκι όσο είναι μικρό ρουφάει όλες τις πληροφορίες, το μυαλουδάκι του σας φουγκάρει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δεσμευτικό ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος. Εγώ για παράδειγμα στα 18 μου ξεκίνησα να μαθαίνω από το μηδέν. Δεν είχα κάνει ούτε θεωρητικά μαθήματα, ούτε είχα ξαναδεί από κοντά σαντούρι ποτέ. Και πήγε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλά θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει τις σωστές προσλαμβάνωσες κάποιος από παιδί και να έχει εκτεθεί σε αυτά τα ακούσματα.
0: Mm-hmm.
1: Είδατε, το είπα και πριν, επιμένω στα ακούσματα, είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό και ναι. πόσο δε ένας μουσικός αν δεν ακούει.
1: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
0: Να σας ρωτήσω, ναι. δουλεύοντας τα παιδιά μέσα στους δρόμους, τους μουσικούς δρόμους της παράδοσης, μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, και αυτό πώς επιτυχάνεται καλύτερα κατά τη δική σας γνώμη?
1: Ναι, τα παιδάκια είναι πολύ εκφραστικά γενικά.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι υπέροχο να βλέπεις και τις διαφορετικές πτυχές που έχει το κάθε παιδάκι και τις ιδιαιτερότητες. Κάποια παιδιά ας πούμε προτιμούν τα νησιώτικα. Άλλα παιδάκια θα προτιμήσουν τα σμυρναϊκά, αν είναι και μερακλείδικα. Μ' αρέσουν τα σμυρναϊκά. Ναι, είναι θέμα γούστου γενικά. Και αυτό είναι κάτι που ο καθένας από την εξάσκηση και από την πρακτική εκμάθηση το καταλαβαίνει.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει διαφορά στην κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη ενός παιδιού νέου, ενδεχομένως mm-hmm. όπως μας είπατε και εσείς σε μεγαλύτερη ηλικία ξεκινήσατε, που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, και ενός αντίστοιχα που δεν ασχολείται? Και αν ναι, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιο ή κάποια παραδείγματα?
1: Έχω παρατηρήσει γενικά ότι όταν κάποιος, και κυρίως ένα παιδάκι που και νέος έτσι, και σε μεγαλύτερη ηλικία, ασχολείται γενικά με τη μουσική, όχι μόνο με την παραδοσιακή, είναι πιο κοινωνικός, εκφράζει τα συναισθήματά του, βάζει σε σειρά τη σκέψη του, και μάλιστα και στο σχολείο έχουν παρατηρήσει ότι συγκεντρώνεται πολύ καλύτερα. Δηλαδή δεν φεύγει το μυαλό του, είναι συγκεντρωμένο εκεί την ώρα του μαθήματος, μετά είναι συγκεντρωμένο στο διάλειμμα να παίξει με τους φίλους του και ούτω καθεξής. Και σίγουρα υπάρχει και πειθαρχία και υπομονή για να μάθει κάποιος ένα μουσικό όργανο. Η διαφορά που έχω εντοπίσει τώρα της παραδοσιακής μουσικής με κάποια άλλα είδη, όχι όλα, με κάποια συγκεκριμένα άλλα είδη, είναι ότι αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να έχει καλό αυτή που λέει ο μουσικός, πρέπει να έχει καλό αυτή, γιατί μπορεί ας πούμε σε ένα γλέντι να μην ξέρει ένα κομμάτι ή να το ξέρει έτσι λίγο, να το έχει ακούσει να... και θα πρέπει εκείνη την ώρα να αυτοσχεδιάσει, να ακούσει, να παίξει κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε τι είναι το καλό αυτή, γιατί ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ξέρουν.
1: Ναι. Καλό αυτή, εγώ εννοώ ότι θα ακούσω εγώ για παράδειγμα τώρα ένα κομμάτι, δεν λέω ότι έχω εγώ καλό αυτή, έφερα παράδειγμα. Θα ακούσω εγώ τώρα ένα κομμάτι ενώ παίζω σαντούρι και θα προσπαθήσω κατευθείαν ό,τι ακούσω να το βγάλω πάνω στο όργανο. Ναι.
0: Ωραία. Αυτό είναι έμφυτο, καλλιεργείται.
1: Καλλιεργείται. Είναι και έμφυτο σίγουρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ταλέντο. Γεννιούνται με αυτό. Είναι άφταστη, εντάξει. αλλά καλλιεργείται. Είναι εύκολο να καλλιεργηθεί. Θέλει επιμονή όμως.
0: επιμονή, υπομονή και αγάπη για αυτό
1: και
0: που
1: αγάπη,
0: κάνουμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Μεράκι.
0: Μεράκι. Μεράκι. Αυτή τη λέξη τη λένε βέβαια οι παλιοί παραδοσιακοί, σωστά.
1: Μα ναι, σας παρακαλώ. Είναι ωραία λέξη αυτή.
0: Είναι ωραία. Λοιπόν, πώς βλέπετε τη θέση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο μέλλον? Μπορεί να συνυπάρξει με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις? Ή μπορεί η παραδοσιακή μουσική να αφομοιώσει πράγματα της ηλεκτρονικής ή άλλων, άλλων ειδών μουσικής?
1: Ναι, ναι. Θεωρώ πως θα έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, σίγουρα, γιατί είναι ζωντανή μουσική και διαρκώς εξελίσσεται και υπάρχουν μάλιστα ήδη πολλά ελληνικά σχήματα που, με νέους ανθρώπους που έχουν φτιάξει και έχουν μεταποιήσει κάποια παραδοσιακά τραγούδια. Είναι οι Villagers of Ioanna City, για παράδειγμα, η Μπαμπο Κόρο, είναι και άλλοι. Υπάρχουν πολλοί νέοι δηλαδή που έχουν ενσωματώσει την σύγχρονη μουσική στην παραδοσιακή.
0: Mm-hmm,
1: ναι.
0: Mm-hmm.
1: Με τα γούστα του, ο καθένας όπως του αρέσει.
0: Όπως του αρέσει.
1: Ναι.
0: Νομίζετε ότι υπάρχει επιτυχία σε αυτό?
1: Ναι.
0: Και βοηθάει αυτό στην εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής και το να περάσει αυτό στους νέους ανθρώπους?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ας πούμε κάποια τραγούδια που πολλές φίλες μου δεν τα ξέρανε. Και μου λένε, α, το ξέρεις το τάδε του ενός σύγχρονου καλλιτέχνη. Και λέω, αυτό είναι παραδοσιακό που απλώς το έχει μεταποιήσει.
0: Mm-hmm.
1: Και τους βάζω μετά να ακούσουν και το παραδοσιακό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνω εγώ έτσι τη δουλειά μου, να ακουστούν και τα παλιά. Εμένα μου αρέσουν οι κλασικές ηχογραφίες, οι παλιές, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά ναι, κάνουν καλή δουλειά. Κάποιοι άλλοι δεν πολύ μου αρέσουν αυτό.

0: Κυρία Χάλαρη, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε την Ελενίτσα μου, που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι έτσι από την Ανατολή, σε χιτζάζ που το αγαπώ πάρα πολύ το χιτζάζ. Και είναι και μερακλείδικο, επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Ωραία. Ναι, και να
1: μου αρέσει
0: βέβαια,
1: να το τραγουδάω πολύ.
0: Και να πούμε βέβαια ότι παίζετε εσείς σαντούρι και τραγουδάτε κιόλας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σας ρωτήσω, αν ένα παιδί σας έλεγε θέλω να γίνω μουσικός σαν και εσάς, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα το συμβουλεύατε?
1: Θα το αγκάλιαζα αρχικά. Θα το έπαιρνα μια μεγάλη αγκαλιά. Θα το έλεγα να είναι συγκεντρωμένος, όχι όπως είμαι εγώ, όχι εντάξει. Να είναι μεθοδικός, να έχει ένα σύστημα, να ακούει το δασκαλό του, αλλά κυρίως να, όταν παίζει κάτι, να νιώθει τι παίζει, να νιώθει το ρυθμό, τη μελωδία, να ζει τη μουσική. Να τη νιώθει μέσα του.
0: Να σας ρωτήσω, ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια και πού θα μπορούσαμε και εμείς και οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, όσα παιδιά θέλουν να σας βρουν, να σας ακούσουν, να σας δουν, να επικοινωνήσουν μαζί σας?
1: Ναι. Τις επόμενες μέρες μάλλον θα παίξω στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στις 17 του μηνός. Και ταυτόχρονα ετοιμάζω το ρεσιτάλ μου που θα διοργανωθεί μέσω του ΕΚΠΑ και θα είναι ανοιχτό ρεσιτάλ, οπότε μπορεί όποιος θέλει να έρθει. Θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Θα το ανεβάσω και στο σαν αφίσα, θα το δείξω και στο Instagram και επίσης έχω ανοιχτό και το YouTube που μπορεί κάποιος να με δει, είναι με το όνομά μου Γεωργία Χάλαρη.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου, εάν ενδιαφέρεται να μάθει.
0: Βεβαίως.
1: Για το σαντούρι.
0: Και ολοκληρώνοντας έτσι τη σημερινή μας κουβέντα, να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο τραγούδι, σκοπός που για εσάς έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία?
1: Ναι, είναι το Μενεξέδης και Ζουμπούλια, τα αγαπάω πάρα πολύ. Μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον γιατί το αφιέρωσε ο παππούς μου στη γιαγιά μου όταν την πρωτογνώρισε στο χωριό. Και η γιαγιά μου σκέφτηκε, αχ τι ωραίος άνθρωπος, τι ωραίο τραγούδι, και εγωιτεύτηκε και έτσι ήταν μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την κυρία Γεωργία Χάλαρη για τα όσα όμορφα μοιράστηκε μαζί μας σήμερα και να ευχηθούμε όλο και περισσότερα παιδιά να θελήσουν να ασχοληθούν με την παραδοσιακή μας μουσική και βεβαίως με το σαντούρι.
1: Ναι, μακάρι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Γεωργία Χάλαρη. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση». Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση». Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
4: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
5: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
4: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
5: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
6: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Για σήμερα έχω επιλέξει να σας παρουσιάσω ένα διαμάντι της νεοελληνικής ποίησης και λογοτεχνίας. Και λέω και ποίησης και λογοτεχνίας γιατί θα καταλάβετε είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο με ποιητική διάθεση, θα το έλεγα εγώ. Ένα λυρικό έργο του σπουδαίου μας συγγραφέα του Στρατιμίρη Βίλη. Έχει τίτλο «Το τραγούδι της γης». Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1937. Βεβαίως έχουν ακολουθήσει και άλλες εκδόσεις, με σημαντικότερη σε εκδόσεις από τον εκδοτικό οίκο Εστία το 1956. Ένα λυρικό έργο λοιπόν, όπου συναντάμε όλα τα εκθομβωτικά χρώματα που διαθέτει η παλέτα του συγγραφέα, μαζί με το εξαιρετικά πλούσιο και πάντα εκφραστικό, πάντα παραστατικό του λεξιλόγιο. Ένα έργο δοξολογία στη φύση και στο Θεό. Ένα έργο αναζήτηση του Θεού μέσα σε κάθε μορφή και έκφανση του φυσικού κόσμου.

τη νύχτα, κάτω απ' τ' άστρα για την άνοιξη, στον κάμπο ανάμεσα στα λουλούδια, κάθεται καμιά φορά ο άνθρωπος και στοχάζεται, σαν τι να'ναι, μα θες. Όλο αυτό το φουρτούνιασμα της γης και του ουρανού, που χουχλακίζει και βράζει από πυκνές μορφές και γραμμές και χρώματα. Λέω μήπως και δεν είναι τίποτα άλλο από μια τεντωμένη προσπάθεια της ζωής να εκφραστεί. Λέω μήπως ο Θεός παράταξε το φοβερό ποίημα της δημιουργίας μόνο με την αδάμαστη ανάγκη να πει το τραγούδι του, να ακούσει το ρυθμό της καρδιάς του να τη χτυπά πλατιά μέσα στη συμφωνική καταιγίδα των άστρων. Έτσι, για να βρει την ανάπαυση της καρδιάς του. Και τι θα είναι το θέαμα της αγωνίας του Θεού, όταν πάλι

Έτσι θα είναι. Γι' αυτό ο Θεός μας περιμένει με αγαλίαση να σκύψουμε, να φουγκραστούμε το χτυποκάρδι του μέσα σε όλα τα όντα και τα πράγματα της γης και του ουρανού. Είναι κλεισμένη η θεϊκή ουσία μέσα στο κουκούτσι τους, όπως η μυγδαλόψυχα μέσα στο πετρωμένο τσόφλι. Βρήκανε στάρι στους τάφους του Φαραώ, τους πήρανε και φύτρωσε. Μια στάλα φλογερή από τη θεία πυρκαγιά λούφαζε το λοιπόν μέσα σε τούτο ταποξεχασμένο σπυρί. Ένα τυποτένιο σταροκούκουτσο ήταν και περίμενε 3.500 χρόνια το πλήρωμα του χρόνου να σπάσει τη χρυσή φασκιά, να ξεμητήσει τις φύτρες, να βυζάξει τον ήλιο και τη γης, να χορτάσει την προαιώνια δίψα του. Αυτή η δίψα που περιμένει την ώρα της καταλαγιασμένη μια αιωνιότητα είναι ένα ψίχουλο από την ουσία του Θεού.

Μια μέρα ο άνθρωπος, ξεταχτσής, ξεσκαλιστής, βάλθηκε να ψάξει τα πρώτα τρυφερά μυστικά της μητέρας γης. Κατέβηκε ως τα ριζοθέμελά της, βούτυξε τις χούφτες ως τις μυστικές πηγές της ζωής της. Και καλά να βρει να διαβάσει τα πρώτα κατεβατά μέσα στο πανάρχαιο Δευτέρι της Γενέσεως. Κάποτε βρέθηκε μπροστά σε μια υπόγεια έρημο ολοάμος. Ήτανε πετρωμένη τούτη η πλατοσιά και σαν την καθάρισαν, βρήκανε πάνω στην αμμουδιά τυπωμένες χοντρές ψυχάλες. Η γη φύλαγε μέσα στην καρδιά της τα χνάρια από την πρώτη βροχή που δρόσισε τη φλογισμένη της ήβη. Περπατούμε σαν ίσκια διενή μέσα στον πύρινο κύκλο που δένουν γύρω μας τα πράματα και τα θάματα του κόσμου. Και δεν έχουμε μάτια να τα ειδούμε και αυτιά να τα ακούσουμε. Γι' αυτό ο τεχνίτης, λέω, πρέπει να είναι περίσσια τιμημένος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός είναι που μας έφερε μέσα στο πυρό λαβίδι της μετάδοσης τη πίθα τη χρυσή από τη φλεγόμενη καρδιά του Θεού. Η γεύση της είναι η γεύση της φωτιάς. Έρχεται μαντατοφόρος για το μεγάλο μήνυμα και έχει στο φαρδί του κούτελο την πικρή και περήφανη σφραγίδα των εξηγητάδων. Στη λιγνή μέση του βαραίνει το σιδερένιο κλειδί του εξαίσιου μυστικού. Η δρασκελιά του ζευγαρώνει τα περασμένα με τα μελούμενα. Ένας νόμος τον κυβερνά, σκληρός και ασήκωτος. Ο νόμος της αγάπης. Η εκστατική του ματιά κοιτάει πίσω από την ύλη. Περνάει πάνω και πέρα από τα κεφάλια, ίσια και ασταμάτητη. Σαν μια διάμετρο που διαβαίνει μέσα από την καρδιά του κύκλου και τραβάει τολμηρά προς το άπειρο. Γι' αυτό τα μάτια του έχουν τη σοφή αθωότητα του παιδιού και τη χαρούμενη αποκοτιά του Αγίου. Ακούει τον παλμό των όντων και των πραγμάτων και χαμογελά. Τα πουλιά, τα δέντρα και τα μέταλλα. Γρικά τη γλώσσα του στην απονήρευτη και τα συντυχαίνει. Τραγουδάει ο Θεός και τρέμουν τα σύμπαντα. Αφήστε το τραγούδι του να ψυχαλίσει πάνω στο πρόσωπό σας, να περάσει ως μέσα στις καρδιές, να τις ποτίσει σαν θερινή μπόρα, να ανθίσουν οι γαρουφαλιές. Ακουμπήστε τα μέτωπα στο ζεστό χώμα και αφουγκραστείτε το υψηλό τραγούδι του Θεού. Όπως η μεγάλη πόταμη, έτσι είναι η φωνή του προφήτη. Ροβολάνε από ψηλά, πηδάνε από γκρεμό σε γκρεμό και το τραγούδι τους ποτίζει τις λαγκαδιές και ξεδιψάει τους κάμπους. Κατεβαίνουν αφρισμένοι και αστέρευτοι, χουλιάζουν πολεμικά με τα βρουχητά των νερών και κλαίνε με τα ειδονιού τη λαλίτσα. Αφουγκραστείτε το τραγούδι του Θεού και ξαναπείτε το. Και οι ανθρώποι το παίρνουν και το ξαναλένε. Το λένε στα μόνη με το σφυρί, στο μάρμαρο με το σμιλάρι, το λένε στη θάλασσα με το κουπί, στο βιολί με το δοξάρι. Ο καθένας με τη φωνή του και με το σκοπό του, ο καθένας και με το λαλούμενό του. Έτσι, πάνω από τους λαούς και τις φυλές, πάει και έρχεται το τραγούδι μέσα στους αιώνες, σαν τη ρούφνα του πελάγου μέσα στη νύχτα. Έτσι πάει και έρχεται μέσα στο χάος.

Δόξα στο χορό. Ο ρυθμός γαργαλάει τα προσεκτικά μας πέλματα. Γνέφουμε φιλικά προς όλα τα πλάσματα, γιατί το αναγάλισμα της αρμονίας τεινάζει τα σπλάχνα μας. Περνούμε χορευτικά μέσα από τη δροσερή χλώη, μεθυσμένοι από χαρά και ρυθμό. Είμαστε ιεραστές της γης, λαβωμένοι βαριά από την ορμητική ομορφιά της. Μέσα στη σάρκα μας κρατούμε, βαθιά πατημένη, την πυρωμένη βούλα της ομορφιάς της. Υψώνουμε τα κορμιά μας, η σκοπότηρα ξέχυλα από το καυτό ανάμα της αγάπης. Ο πόθος μας είναι βέλος τεντωμένο στην τεζαρισμένη χορδή του μουσικού δοξαριού, ορμά και λαϊδιστό, πεινασμένο για το άπειρο. Τραγουδά και φεύγει, φεύγει και τραγουδά. Βάλαμε στα μαύρα μαλλιά το κνικά το γαρούφαλο των Μερακλίδων. Τεινάζουμε ανάερα το μαντίλι, σινιάλο για τον μεγάλο συρτό. Χτυπούμε ανυπόμονα το πόδι στη γης, γιατί ξέρουμε πως όλα τα πάντα χορεύουν τον αιώνιο κυκλικό χορό τους, πιασμένα ένα γύρο χέρι με χέρι. Και στη μέση στέκεται και τραγουδάει ο Θεός. Στέκεται και τραγουδάει ο Θεός.

Αδέρφια, εμπρός. Ένα τραγούδι γυρεύουμε και πού είναι ο καλονάρχος. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι της γης που θα μας λυτρώσει. Ένα ποτάμι της χαράς να είναι νερό ζωντανό, που πάλεται, που πηδά από λιθάρι σε λιθάρι και σπιθίζει. Αρμενίζει ο κόσμος μέσα στο γαλάζιο νεθέρα της άνοιξης. Περπατάνε με τάξη τα κύματα στο πέλαγο και πάνω στο στερέωμα πορεύονται τα θεία σώματα. Η αλυσίδα της αρμονίας δε σπάει πουθενά το χαλκά της. Όλοι ετούτη η χρυσή σκόνη που αεροπετά και χορεύει ανάμεσα στ' άστρα και ανάμεσα στα λουλούδια της ροδακινιάς είναι η γεννητική γύρη του απείρου. Ο γλυκός μπάτης είναι πυκνός από σπέρματα και χλιές πνοές της ζωής. Σ' όλα τα σημεία, από όλες τις μεριές, όλες τις στιγμές σκάει το μπουμπούκι της νέας ζωής. Όλες τις ώρες είμαστε οι πρωτόπλαστοι στο πρώτο τριανταφυλλί πρωινό, κατά μεσής στο γλυκό ξύπνημα της δημιουργίας. Αδέρφια, στοχαστείτε το δυνατά, ξαναπείτε το τραγουδιστά, τρεμουλιάζοντας από ευτυχία ως μέσα στα σπλάχνα σας. Όλες τις ώρες ο Θεός ποδένει το σαντάλι του για το νέο ξεκίνημα. Δόξα στην αιώνια παρθενιά. Ο Θεός είναι το αιώνιο γλυκοχάραμα, η αιώνια δίψα και η αιώνια παρθενιά. Η γης γεννιέται και γεννά, η γης τραγουδάει και γυρνά. Η γης λουλούδισε και μοσχοβολά μέσα στον ήλιο. Άνοιξε ρόδο προφαντό και τρέμει δροσινό μέσα στη γαλάζια λουλουδιέρα του ουρανού. Ποιος θα της δώσει κατάστομα το μεγάλο φιλί? Ποιος θα περάσει κουφωτές τις παλάμες του πάνω από τους μαστούς των λόφων της? Ποιος θα κουμπίσει το μάγουλο στην πράσινή της κόμη που ακόμα μυρίζει δυνατά από το χνότο του Θεού? Ο τεχνίτης. Αυτός είναι που έδεσε αποφασιστικά τα ντρίκια μπράτσα του γύρω στον ατρίγητο κόρφο της. Βύθισε το φλογισμένο πρόσωπο στο στήθος της. Άκουσε τις μυστικές φλέβες να κατεβάζουν το υπόγειο βουητό. Στη λαχτάρα της καρδιάς του αποκρίθηκαν τα όρατα νερά που κυκλοφέρνουνε στα λαγούμια των σπλάχνων τους. Χουχλακάνε σαν τα ορμητικά αίματα γύρω στην καυτή καρδιά της. Εκεί κουφοβράζουν τα λιωμένα μέταλλα. Χωνεύουν και καίγονται βούβα. Τα τούμπανα και τα σύστρα βουίζουν τρομερά, ρέα. Μητέρα λάγνη, ερωμένη ιερή, με το όνομά σου το πανάρχαιο σε κράζουμε, το σαλπίζουμε σαν πολεμική κραξιά, ρέα. Η κραυγή μας πηδάει, χυμάει κατάκορφα προς τον ουρανό, πρωινός κορυδαλός,

Ήταν εξανθό το φως και σάλευαν οι ρίζες μέσα στο χλιό χώμα. Ζωντάνευαν οκνά οι ναρκωμένοι απλοκαμοί. Ξεμούδιασαν από τον ύπνο της παγωνιάς και σάλευαν μουλοχτά. Από τα έγκατα και από τα επουράνια, στον αέρα και στους βυθούς, το μήνυμα της γλυκιάς ανησυχίας. Ξαφνικά βάρεσαν οι αργυρές τρομπέτες, σύστηκαν δροσερά τα σιμοκούδουνα, γέλασαν τα ντέφια. Μόνο μια σιχημή της χλωροφύλης πήδηξαν από χίλιες κάνουλες και σπόροι μιλιούνια σπούσανε το φλούδι τους. Ήταν όπως το σούσουρο της πυρκαγιάς. Έτσι ήταν η άνοιξη, σαν άπλωνε κυματιστά τον ξερό ψήθυρο του πυρετού της κάτω από το πετσί της γης και τσακμάκιζε τις σπίθες των σπόρων της. Μέσα από το μακρινό δάσος απάντησε το τραγούδι των νέων φίλων, βαθύ όπως η φωνή της θάλασσας. Ήτανε τα αρχαία δέντρα που εισάρανε στα χλωρά κοντάρια τη νέα φιλοσιά, αμέτρητες ανυπόμονες παντιέρες της χαράς, ψηλά τις καρδιές. Έρχεται ο τραγουδιστής της αγάπης, είναι χρυσά τα μαλλιά του από τη γύρη της ζωής, τα σανδάλια του από την ξανθή σκόνη του χορού. Η πεθυμιά του ξεπερνά τον κόρο της ξεφάντωσης, γιατί μέσα στα αγκάλιασμα του πόθου έπνιξε το τέρας της λαγνίας. Με την πρώτη ματιά του σφραγίζει τη γυναίκα ανάμεσα στις γυναίκες. Πηγαίνει με ελαφρό και σίγουρο πόδι προς το μέρος της, γιατί ξέρει πως ήρθε στη ζωή για να τον περιμένει. Ο κόρφος της φουσκώνει από τον πλούτο της προσφοράς. Η ψυχή της είναι ένα ανοιχτό κρίνο, ξεχυλισμένο από το μέλι του ήλιου. Περιμένει τη μέλισσα πάνω στο ήμερο με το πότι. Ανάμεσα στα σβέλτα φρύδια ανάφτει το χρυσό αστέρι της αγάπης που φέγγει και οδηγεί. Τα μακριά ψαλιδιστά μάτια της χαμογελούν. Μέσα στο μαυράδι τους περνά γοργό το βέλος της γονιμότητας. Η καρδιά του ταράζεται σαν ένα ρόδο που ζωντάνεψαν ξαφνικά τα εκατό φύλλα του και τρεμουλιάζουν από λαχτάρα. Η αποκάλυψη είναι απλή και ολοκληρωμένη. Τα πιο κοινά λόγια γίνονται σύμβολα αιώνια. Οι στοχασμοί πετούν γύρω της κοπαδιαστά φλογερά πουλιά. Θέλει να ανοίξει με λατρεία την άκρη από το φόρεμά της. Πίνει τα λόγια της ένα-ένα. Είναι μια καθαρή, δροσερή πηγή. Και τραγουδά μόνο γι' αυτόν. Μέσα στη σιωπηλή νύχτα, το τραγούδι της παρθενιάς της.

Εσύ είσαι η Ραχήλ, της κράζει η καρδιά του. Εσύ, αραβωνιαστικιά της ψυχής μου. Ο αέρας γύρω σου μυρίζει φρέσκα ρόδα. Ο τόπος που στάθηκες, αγάπη, φέγγει μέρες και νύχτες από τη λαμπάδα σου. Γύρω στο γαλινό σου μέτωπο γυρίζει με τάξη ο ουρανός, τα στεφάνια των άστρων του. Ραχήλ, άντλησε το ζωντανό νερό από το ιερό πηγάδι. Η δίψα μου εσένα περίμενε να τη χορτάσεις. Και το θέρος μου εσένα αποζητούσε, να τριγύσεις τους καρπούς του μέσα στην ποδιά σου. Απλώνει τα χέρια του σαν το παιδί. Απλώνει τα χέρια όπως το αρχοντικό δέντρο απλώνει τα κλαριά του φορτωμένα χρυσόμυλα. Την κοιτάζει με λατρεία. Σωπαίνει. Γιατί δεν βρίσκει τα θεϊκά λόγια που θα χωρέσουν μέσα τους τόσα εξαίσια νοήματα. Της δείχνει τη φλόγα που χορεύει στο τζάκι σιωπηλά τους μαγικούς της ρυθμούς. Τον ουρανό γεμάτον άστρα και πύρινες αστροβολίδες, τη θάλασσα που φωνάζει μακριά, το βουνό, τα πετάμενα και τα σερπετά. Περιμένει και χτυπάει η καρδιά του. Τάχα θα γνωρίσει τη φωνή μου, λέει. Τάχα θα καταλάβει το μυστικό μου διάνεμα. Και λαχταράει η καρδιά του, γιατί μόνο μαζί της μπορεί να βαστάξει με άφοβη αγαλίαση όλο το βάρος της παγκόσμιας ομορφιάς. Να χωρέσει αυτός μια στάλα νερό ολάκερο τον ήλιο του Θεού.

Ο Ελιώνας αναδεύει αργά τα αργυρά του κύματα. Ακόμα και μέσα στο καταμεσήμερο κρατάει στην κόμη τη δροσερή φεγγαρόσκονη που τον επασπάλισε η νύχτα. Περπατάς πάνω στα ακροδάχτυλα των ποδιών, ανάμεσα από τις στοές των δέντρων όπως μέσα στο νερό. Γαλήνη. Το χώμα κεντυμένο από αλαφρό νήσιο, τόσο ανάλαυρο να φυσήξεις να σηκωθεί ανάαερα σαν λεπτότατη στάχτη. Σιωπή και ειρήνη. Ένα περιστέρι αποκοιμήθηκε με λιτές φτερούγες. Σιωπή και ειρήνη. Σαν να ακούσεις απόμακρα την καμπάνα του χωριού, κάνεις το σταυρό σου ανάμεσα στα κλαδιά. Βάζεις ένα κόμπο ελιόδακρο μέσα στο κεραμιδάκι, φουσάς τ' αναμένο κάρβουνο και θεμιάζεις. Σταυρώνεις τα χέρια, σωπαίνεις και καρτερείς. Κάθε φωνή που υψώνεται προς τον ουρανό γυρεύει μια απόκριση. Ελπίζεις ένα καλοπροαίρετο αυτή. Κάθε προσευχή ψάχνει για ένα Θεό. Κάθε χέρι που απλώνεται με λαχτάρα περιμένει ένα άλλο χέρι. Η κλονιά του λιβανοτού ανεβαίνει ανάμεσα από τα κλαδιά. Η μακρινή καμπάνα χτυπά τον όρθρο και έρχεται το θάμα. Μια μητέρα παραμερίζει τα κλαδιά και προβάλλει ανάμεσα στις ελιές. Είναι υπερφυσικά ωραία. Φεγκοβολεί το ήμερο της πρόσωπο. Είναι η μητέρα του πόνου. Η πίκρα σουρώνει στα χυλάκια της. Η Παναγία η θλιμμένη. Έχασες το παιδί σου? Ναι. Η Δήμητρα. Έχασα το παιδί μου. Η προσευχή ανεβαίνει ανάμεσα από τα κλαδιά. Η μακρινή καμπάνα σημαίνει τον όρθρο. Ο μυρωμένος καπνός ανεβαίνει μέσα από το κόκκινο κεραμιδάκι, κάλεσμα προς το θείο. Και έρχεται το θάμα. Ένας νέος θεός ξεπροβάλλει ανάμεσα στις ελιές. Είναι ματωμένο το πλευρό του, σκισμένες οι σάρκες του. Ο Ιησούς της αγάπης, ο σκοτωμένος. Ναι, ο Άδωνης, σκοτωμένος. Πάνω από τον κάμπο πάλεται χαλκένια σπίδα το πυρωμένο μεσημέρι. Τα γυαλιστερά χαλίκια σφεντονίζουν κοφτερές αναλαμπές μες στους κατρέφτες των ματιών. Η ζεστή ανάσα της γης αχνίζεται σε διάφανες ατμίδες ανάμεσα στα όρθια χόρτα. Ο ήλιος δέρνει τα κόκκινα χώματα με ένα δεμάτι αργυρές βέργες. Πάνω από τις στεριές και πάνω από τις θάλασσες ο ξανθός αέρας τρέμει, τεντωμένη χορδή. Το τύμπανο του ουρανού τεζάρισε πάνω στο χαλκοματένιο στεφάνι του ορίζοντα ώσπου να ραΐσει. Να τον εκρούσεις ελαφρά με το δάχτυλο, θα αντιδονήσει το κρούσταλό του ως πέρα στη μαυιά γραμμή του πελάγου. Γύραμε και πλαγιάσαμε γυμνοί μέσα στη χλώη. Αγνή και γυμνή σαν τα σπαθιά. Είχαμε τα μάτια κλειστά από την ευτυχία. Ήταν η ευτυχία της γης που ανέβαινε ως μέσα μας, μυζαγμένη από τις τρυφερές ρίζες από το νέο χόρτο. Ανέβαινε ως μέσα στη σάρκα μας, κατάβαθα ως μέσα στα σκοτεινά αυλάκια του σκελετού. Ένα πλήθος κόκκινες πεταλούδες και δροσερά μαμουνάκια άγγισαν γαργαλιστικά τα κορμιά μας. Άγγισαν φιλικά τα μέλη μας με τις ευκίνητες κεραίες και με τα νήματα των ποδιών τους. Ξαφνικά ένα χελιδόν ηχήθηκε από τον ουρανό, σαΐτα δοξαρεμένη από το γαλάζιο τόξο του. Τσίριξε χαροπά και σπάθησε με την ορμητική φτερούγα στον κόρφο της κοπέλας που αλαφιάστηκε. Ήταν ένα τρελό πουλί μεθυσμένο από τα ψύκραση του μεσημεριού. Γελάστηκε και πήρε τις ρόγες της για δύο άγουρα βατόμουρα. Σιωπή. Τούτη τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτε άλλο κάτω από τον όρθιον ήλιο, έξω από το πεινασμένο σαΐνι. Νάτο, που κρεμάστηκε ασάλευτο στην κορφή του ουρανού. Από εκεί σημαδεύει με τ' άγριο μάτι κάτω του τη γη ολάκερη σαν ένα θύραμα. Άξαφνα
παίζει ταλαντευτικά τις απλωτές φτερούγες. Ζυγιάζει στη ζυγαριά τους τη ζωή του φιδιού που βαλάντωσε και ξεδιπλώνει οκνά τα στραφτερά του Γιορδάνια. Χύνεται και πέφτει ίσια σαν βολίδα, τόσο ίσια που ο ίσιος του πάνω στο χώμα δεν μετασάλεψε μήτε μια σπίθαμη στόπο. Δεν είναι έτσι με τους σταυραϊτούς του Ολύμπου. Αυτοί σαντινάζουν τις αρχαγγελικές φτερούγες, φουρτουνιάζει από το σαλαγητό ο αγέρας. Κλειδώνουν τα κρατεά νύχια στο στουρναρίνιο κούτελο του βουνού και κοιτάνε κατάματα τον ήλιο. Οργισμένοι κοιτάνε και χυμούν κατά πάνω του τα ψήλου. Μα εδώ είναι μόνο ο ήμερος κάμπος, με τα ζουζούνια του, με τα μπέλια και με τα περιβόλια. Το χώμα θρύει αφράτο κάτω από τα γυμνά μας μέλη. Τα δάχτυλα χωνεύουν εύκολα, μέσα για μέσα, σαν φυτικές ρίζες. Οι ζεστές παλάμες φουχτιάζουν τη δροσερή χλώη. Εδώ είναι ο κάμπος και το μεσημέρι.

Ανάμεσα από τα δέντρα διαβαίνει η σοβαρή φωνή του πελάγου. Ο αγέρας έρχεται αρμυρός στην άκρη της γλώσσας και πιο κάτω, κοντά στο γυαλό, η αλυσάχνη έχει πασπαλισμένα με ασημόσκονη τα κρύταμα και τους σκήνους. Χρυσά αμάραντα τρέμουν πάνω σε αργυρά σύρματα. Η ακρογιαλιά ξεδιπλώνεται κάτω από τους κρεμαστούς βράχους. Άσπρα θαλασσοπούλια νανουρίζονται πάνω στον κόρφο της θάλασσας. Ανεβοκατεβαίνουν ρυθμικά με τη βαθιά ανάσα της. Εκεί, στην ξέρα που της αρώνει το κύμα, ανακατεύεται η φτερωσιά τους με τον αφρό. Και ξέρω εγώ τα ανήσυχα μάτια τους που είναι ξανθιά σαν ψηλές και χρυμπαρένιες χάντρες. Ζευγαρωμένοι οι γλάροι γαλουρίζουν ασώπαστα πάνω στις θαλασσόπετρες. Ξεσέρνουνε τις κραξιές τους όπως τα πεινασμένα βρέφη σαν αποζητάνε με κλάματα το βυζί. Σαν καλά ρητράτα σηκώνονται ανάερα τα λιμασμένα πουλιά. Στριφογυρίζουν μεγάλους κύκλους από πάνω της, ζωντανά στεφάνια από φτερούγες και φωνές. Πώς σμίγει η θάλασσα με τη στεριά, πώς σμίγει και πώς παντρεύεται. Είναι ένα μυστήριο τούτη η ιστορία και την ξέρουν όλοι οι ψαράδες και όλοι οι ξοχάριδες του νησιού. Σαν καψοκαιριάσει ο θέρος, πυρώνει ο αστρίτης, συγκέγει το φαρμάκι του και αναγλύφει με τη γλώσσα τον ήλιο. Η αγάπη μπαίνει μέσα στο κρύο κορμί του, μεθάει το κακοφίδι, το ξεφωλιάζει και το σέρνει ως κάτω στο ακροθαλάσσι. Λαμποκοπούν τα νέα λέπια, σας πιθυρίζει και κλώθει και χαμοσέρνεται στα κίτρινα χορτάρια ως να κατέβει στο γυαλό. Εκεί, πάνω στον πυρωμένο άμμο, ξάφνου χουχλακίζει το νερό και βγαίνει μέσα από το κύμα να τον ανταμώσει η Σμέρνα της θάλασσας το παρδαλό σερπετό. Χυμάει τότε στόνα πάνω στάλο, τλίγονται τόνα γύρω στάλο, δέρνονται σαν καμουτσιά στον αέρα. Στο τέλος σφιχτοδένονται και συνευρίσκονται ερωτικά. Είναι τόσο μανιασμένο και αξεχώριστο το σμίξιμο που λες και δεν είναι πέρα από αυτά παρά ο θάνατος που θα λύσει τον κόμπο. Όμως αν τελειώσει το μυστήριο που παντρεύει τη στεριά με το πέλαγο, χαλαρώνει τα αγκάλιασμα και ξελύνονται τα στεφάνια της αγάπης. Θαλασσώνει πάλι η Σμέρνα, σέρνεται και τρυπώνει αργά ο αστρίτης πίσω στην ξερολιθιά του. Η θάλασσα. Σκύβουμε το πρόσωπο στο πρόσωπό της, να τη δούμε κατάματα τη γαλανή. Κάλμα. Μήτε μια ζάρα, μήτε μια νέγνια, μήτε ένα σίσκιος από σύγνεφο που διαβαίνει και πάει. Όλα ακράτα και διάφανα. Ο γύλος γυρίζει έριζα στο γαλάζιο βράχο της ρηχοπατιάς. Έβαλε τα παρδελά του μεταξά και σεριανίζει ανάμεσα στα λουλούδια της φυκιάδας. Κορδέλες άλικες, πράσινες και πορτοκαλιές. Γιωμίζει το σβάραχνο του λουλακί φως και είναι τριανταφυλιά τα ματάκια του. Η ουρά του είναι ένα γαλάζιο φιονγκάκι, το κουνά όλο ένα από εδώ και από εκεί. Ο ήλιος φαίνει και λύνει χρυσαφιά δίχτυα στον αμμουδερό πάτο. Το νερό αγέρας είναι και σαλεύεται. Βλέπεις, έτσι σκυμμένος πάνω από το βυθό του τι την αδιάκοπη κίνηση. Το πάνε κέλα της νεροφενιάς που παίζει και πάλεται. Ζαλίζεσαι γλυκά κι εσύ, μεθάς και παραμιλάς πάνω στο ρυθμό της. Έτσι σου έρχεται να ταιριάξεις πάνω σε μια ζουρλή μελωδία, ακουμπισμένη μέσα στα όνειρα, καμπόσα παλαβά λόγια, να τραγουδήσεις το κέφι σου. Ένα σκοπό μερακωμένο, νανουριστικό, σαν ένα φύκι που σαλεύεται στα χέρια των κυμάτων. Και τα λόγια να μην έχουνε μήτε ρήμες μήτε νόημα, για να χωρέσουν μέσα όλο το ρυθμό και όλο το νόημα του βυθού που λυκνίζεται κυματιστά, που χορεύει, που πάει και έρχεται. Να τραγουδήσεις και να πεις το τραγουδάκι του βυθού. Ρίξε τα γκίστρι της φλογερής πεθυμιάς σου στο δροσερό γυαλό κάτω στο γυαλό. Να ψαρέψεις ένα τραγούδι μικρό, γαλάζιο, παρδαλό, στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Ένα τραγούδι σερπετό, λιγερό, με λέπια αργυρά, με μάτια ρουμπινιά, κάτω στο γυαλό. Να είναι διάφανο, γλαυκό, μέσα στο λαφρό νερό, μέσα στον αφρό. Ένα μικρό τραγούδι του βυθού, πικρό. Να στράφτει και να σπαρταρά στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Μέσα σε λουλακί νερό, φεγγερό.
να πίνει φως ξανθό. Σαν το σουράβλι να μιλά, να γελά, να στράφτει και να σπαρταρά μέσα στο δίχτυ του ήλιου, να έχει ματάκια κρασουλιά, σαν δυο σπόροι από ξινόροδο, στο γυαλό, κάτω στο γυαλό, στο γυαλό, στο γυαλό. Να ακούει η θάλασσα το τραγούδι, να το ξαναλέει και να βαστά το ίσο. Να τεντώνει ελαστικά το μεταλλικό κορμί της και έτσι που ανασένει με μεγάλες αναπνοές από τα βαθιά της, χιλιάδες ασημένιες πουλιές να ανάβουν και να σβήνουν επάνω της. Να πλαγιάζει το μάγουλο στη ζεστή πέτρα. Να πλώνεις στα ανοιχτά τη ματιά, να βλέπεις τον ήλιο, τον αφέντη, πως περπατάει πάνω στα νερά, πως πάει και έρχεται με πλατινένια τσοκαράκια από κυματάκι με κυματάκι. Και δεν είναι ακόμα καν κύματα, μόνο είναι γελαστικά λακάκια, πελαγίσα νεροχαμόγελα. Σαν φυσήξει μέσα από το μπουγάζι καμιά σπηλάδα, βαθιές ανατριχύλες τρέχουν απάνω στα νερά. Άκρη-άκρη στο γυαλό είναι σοριασμένα τα πετράδια της θάλασσας, λογάρια τίμητο. Τι βοτσαλάκια πλουμιστά, τι χοχλάδια ψυχαριστά, αδιανά πεταλιδάκια, ζεμπουλιά, συντεφένια πεταλάκια ξομπλιαστά, τεφαρίκια πράγματα. Έχει εκεί ψήφες κίτρινες σαν το μάτι της γάτας, αχιβάδες από μάργαρο και φίλντιση, τσόφλια σαμαδημένη με νεξέδες, πετραδίτσες βυσσινιές σαν του λαγού το αίμα. Έχει και μια στρόγγυλη μικρόπετρα ή σαν με ένα μήλο. Είναι γαλανή με μια ψηλή φλέβα κόκκινη στην καρδιά. Κάθεται εκεί στο βυθό, όπως την έθεσε το χέρι του Θεού, και περιμένει τη δεύτερη παρουσία. Είναι η πέτρα της υπομονής. Πες μου, τι ψυχή χωράει μέσα σε ένα κοχυλάκι μικρό σαν ένα σπυρίζι. Κάθεται μολατάφτα νοικοκυρεμένο εκεί μέσα, ολοζώντανο ένα καβουράκι. Έχει πορτοκαλιά ποδαράκια και το καυτί του είναι ψηλοδουλεμένο, ολοκεντήματα και μπιχλιμπίδια. Έχει και μια καρδούλα να χαίρεται και να πονεί.

Είδα μια μέρα τα αγριωμή λύση που έστεινε τις κερίθρες του μεσούρανα στην κούφια καρδιά ενός απάτητου βράχου. Αυτό έγινε στην ερωτική Λέσβο, στην κορφή του Λεπέτιμνου, που είναι ένα μονόπετρο βουνό απόκοτα σηκωμένο πάνω από τον γκρεμό. Οι βράχοι σκουριάζουν από την πάχνη. Το πρωί τρέχει η δροσιά στη γελιστερή τους κόψη σαν να υδρώνει η μαρμαρόπετρα. Σαν πυρώσει παραπάνω το κάμα, σκάει η πέτρα και ραΐζει. Είναι γαλάζια μέσα σαν ατσάλι. Μέσα από τις φαρδιές χαραμίδες φυτρώνουν και κρεμάζουν τα αγριοκλίματα. Τούτη η κουφοβραχιά αναγέρνει σκυφτή πάνω στο βάραθρο. Από κάτω χάσκει η Άβυσσο, που γεννάει τον Ήλνιγκο και τον Αντίλαλο. Εκεί πάνω έστησε τις κερίθρες του το μελίσι, κατά πρόσωπα στον ήλιο, και βουίζει. Το μέλι περσεύει και αυγατίζει κάθε χρονιά μέσα στην κουφάλα. Τότε ξεχυλίζουν οι κερίθρες. Το μέλι φουσκώνει και τρέχει από τη γούβα. Κρεμιούνται χρυσές πλεξούδες πάνω από το βάραθρο. Οι σγουρές χορδές σταλάζουν μαστιχάτες, τεντώνονται και λαστιχάρουν αστραφτερές μέσα στον ήλιο. Και η Άβυσσο, αιώνια πεινασμένη, έχει από κάτω ανοιχτό το στόμα. Καταπίνει το μέλι και ποτέ της δεν είναι για να χορτάσει. Κι πάνω τρέχουνε κάτι νερά κρούσταλα. Μέσα στον άγριο κερασιόνα αναβρίζει η νερομάνα. Σηκώνεται βυζί ο χόχλος του νερού. Σαν βάλεις μέσα το καρπούζι, σκάει από την κρυάδα. Σαν πιούνε τα ζά, πέφτουν και ψοφάνε. Γι' αυτό οι ξωμάχοι και οι τσοπαναρέοι σκαλίξανε μέσα στην πέτρα τρεις γούρνες αράδα-ράδα να τρέχουν τα νερά από τη μια στην άλλη, να παλύνει η ψυχράδα. Ποτίζουν τα ζωντανά μόνο από την τρίτη γούρνα.

Καμιά φορά στα ζεστά μεσάνυχτα του καλοκαιριού ξεκολνάει από εκεί ψηλά ολάκερος ένας βράχος, γκρεμίζεται βογκώντας μέσα στο χάος. Βροντοχτυπιέται και κατεβαίνει, παραδέρνει στις μυτερές τουρναρόπετρες, μυρίζει αψιά η πέτρα, το όλος ο δρόμος του ανάφτει και καίγεται από τις σπίθες. Από παντού ξυπνούν οι αρχαίοι αντίλαλοι και χουλιάζουν. Τα σπασμένα χαλίκια σφεντονίζονται, φωσφορίζουν και σφυρίζουν σαν τα φίδια. Φωνάζουν οι σπηλιές και βρουχιούνται βραχνά οι κουφάλες. Μεγάλη χλαπαταγή. Τα γριοπούλια αλαφιάζονται και τεντώνουν τρομαγμένο μάτι μέσα στη νύχτα. Οι κόκκινες αλεπούδες τσιτώνουν τα αυτή ολονεύρο. Όλα τους περιμένουν. Χτυποκαρδούν. Ύστερα τίποτα. Καταλαγιάζει λίγο-λίγο ο σαματάς μέσα στο σκοτάδι. Ξετεντώνεται χαλαρωμένο το δοξάρι της αγωνίας. Μια φοβερή ησυχία μπουκώνει τότε στη λαγκαδιά. Δεν ακούγεται παρά το νερό να τραγουδάει μέσα στην καρδιά της νύχτας προς τον εαυτό του το τραγούδι της μοναξίας. Τα γριοπούλια μερώνουν, ξαναβάζουν το κεφάλι κάτω από τη ζεστή φτερούγα και αποκοιμιούνται πάλι. Όμως για πολλή ώρα ο αγέρας είναι βαρύς από την πυρή μυρουδιά της δαρμένης τσακμακόπετρας. Αυτή η σέρτικη μπαρουτήρα γαργαλά το ρουθούνι και αναδεύεται σαν λιβάνι μέσα στο φαράνι. Γαλάνιασε η αυγή. Η νέα μέρα έκρουσε και ράγισε το σκοτεινό αυγό της νύχτας. Τσάκισε το γαλάζιο τσόφλι. Πρόβαλε από μέσα το τριανταφύλι ράμφος της. Κατοπιτίναξε μια τις άσπρες φτερούγες πάνω από το Αιγαίο. Ξεπετάχτηκε και υψώθηκε μόνο μιας θείος κύκνος. Η καλοκαιριάτικη μπόρα πέρασε χορταστικά πάνω από τις πηχτές φυλλωσιές. Όλα πεντοβολούν παστρικά και πεντακάθαρα. Βρήκανε τα τελειωτικά τους περιγράμματα και γιορτάζουν τη λύτρωση. Κάθε φύλλο ξεχωρίζει, κάθε μυτίτσα χορταριού αγγυλώνει όρθια το γαλάζιο φως. Χαρά Θεού! Η γη σαν να κλαδίζεται μαχμούρικα. Η χλιά βροχούλα μπήκε και πότισε ερωτικά όλες τις μήτρες. Αχνίζουν τα σκασμένα κοκκινοχώματά της. Μυρίζει μεθυστικά, όπως η γινωμένη κοπέλα σαν έρθει στη γλυκιά της την ώρα. Έντομα φτερωτά πάνε και έρχονται βιαστικά μέσα στον αγέρα. Είναι μαγικές σαΐτες και δουλεύουν το φάδι της μέρας στα πεταχτά. Σέρνουν πίσω τους κλονιές με ταξωτό φως. Οι λιμπελούλες ολογυρίζουν πάνω από τα νερά. Οι φτερούγες τους γαλάζιες και χρυσαφιές φεγγρίζουν μέσα στην αχτιδοβολή ίσια τεντωτές από τη μια και από την άλλη. Κάμποσες πετάνε ζευγαρωμένες, δεμένες με τον ιερό κόμπο της δημιουργικής ειδονής. Τότες το καθένα ζευγάρι είναι ένα νέο έντομο με διπλές φτερούγες. Λάμνια βρά μέσα στον αλαφρύν αγέρα το ταξίδι του γάμου. Οι πυρωμένες αροδάφνες γαργαλάνε με κόκκινα μπουκέτα τα τρεχούμενα νερά. Κάτω από τα νερόχορτα παντρεύονται τα γελιστερά καβούρια. Χαργαλεύουν τη λάσπη, χαϊδουλογούνται με τις δαγκάνες και χάνονται μέσα στη θολούρα. Οι βαριές χελώνες βγάζουν προσεκτικά μέσα από το βρεγμένο κάφκαλο το φιδίσιο κεφάλι να μεταλάβουν το φως. Και σαν πυρώσει το κόκαλο και φτάσει το κάλεσμα του καλοκαιριού, ως μέσα στο κρύο τους κορμί αρχίζουν τη μάχη και τα παιχνίδια της αγάπης. Ακούγονται τότες να σκουντουράν τα καμπούκια με μεγάλη φασαρία, σαν να τσουγκρίζουν μεγάλες πλώσκες. Από πάνω τρέμουν οι φτέρες, τσακίζονται τα φλισκούνια και μοσχοβολά ο τόπος.

σαν πήρε να γέρνει το μεσημέρι, πήρα το ραβδί και ανέβαινα φαράγγι-φαράγγι το δαφνολάγκαδο. Είναι μια ρεματιά σκοτεινιασμένη από τις βάγες. Ο αθώος ήταν χιονισμένος πάνω στην αδρή φιλοσιά. Η λαγκαδιά μου σκοβολούσε ειρήνη, σαν ανεστημένη εκκλησιά. Το νερό τρέχει χρόνια και ζαμάνια εκεί μέσα. Γιουριάρι με θυμό από ψηλά, από τότες που το βουνό άνοιξε τα σπλάχνα του με το σπασμό του σεισμού. Στην αρχή ντουμάνιασε τον κόσμο με μπουχτό κίτρινο και γαλάζια φωτιά από αναμένο θιάφι. Ύστερα ξεμπουκάρισε με μάνιτα το νερό. Σκάσαν οι φλέβες. Ανοίξαν οι μάνες και σουρώσανε τα ρέματα μέσα στο φαράγγι γυρεύοντας γιατάκι. Από τότε είναι που τρέχει εκεί μέσα χρόνον καιρό και κανένας δεν είπε να παραμερίσει τους αρκουδόβατους και τα γιοκλήματα, να σκύψει να το ειδεί και να φουγκραστεί τον καημό του. Για να βρω το ρέμα πέρασα μπαλεύοντας με τις θεριεμένες τσουκνίδες και τα παρδαλά φιδόχορτα. Τα άδερνα σύριζα με το ραβδί τσαγκιζόντανε γονατισμένα και πάλι σήκωναν κεφάλι κατά πάνω μου, ολοζώντανα. Παίρνανε φόρα, χυμούσαν οργισμένα και μάτωναν με τα νύχια τους στα χέρια μου.

Ήταν ένα θάμα η Κισή, ξετρελαμένη από την αδάμα στην ανάβρα της ζωής. Βγάλανε μιλιούνια τριχερά, κανελιά ποδαράκια, πιεστήκαν από παντού. Σύρθηκαν πάνω στους βράχους και τους σκέπασαν με δροσερούς φραμπαλάδες. Ανασκελώσανε σαν μαλλιαρά σερπετά πάνω στα σημαίνια κατάρτια των λεύκων. Τα τυλίξανε παντούθι με τα ζουνάρια τους, μπερδέψανε τα κλονάρια. Και δεν μπορούσα πια να ξεδιαλύνω τις δυο ανακατωμένες φιλοσιές που σμίξανε με πάθος. Τα πλοκάμια τους φτάσαν ως απάνω, στα κρόκλωνα της κορφής, και από εκεί απλώναν ακόμα. Τέντωναν τα βλαστάρια προς τον ουρανό, μυριζόντανε τα ύψη, ψαχουλεύανε το άπειρο. Γύρευαν ακόμα κι άλλο πιάσιμο, να αρπαχτούν και να ανεβούνε, γιατί πίστευαν, σαν παιδιά, πως από εκεί πάνω θα αγγίζανε με τις χλωρές βέργες τους τον ουρανό. Εκεί θα γαντζώνανε στο στερέωμα, θα πιανόντανε με τα δυνατά σπαγκάκια των βλαστών, θα κλαδώνανε σε όλο τον ουρανό και θα δένανε τα αστέρια, το φεγγάρι και τον ήλιο μέσα στα ακατέλητα στεφάνια της βακχίας τους.

Μέσα στο φαράγγι φύτρωσαν από μοναχά τους τα πλατάνια και θεριεύουν οι καρυδιές. Δεντραυλογημένα και αγαθά τα πετροβολάς και μοσχοβόλουν. Σαν πυρώσει ο θέρος και μεστώσει ο καρπός, ανοίγουν οι δυο στη μέση οι χλωρές φλασκές και πέφτουν από μέσα τα καρύδια. Από ψηλά πέφτουν και κρουταλίζουν στις ποταμόπετρες. Τα τζιτζίκια σταματούν για λίγο, ξαφνιασμένα, και πάλι ξαναρχίζουν. Οι πράσινες σαύρες όμως τρομάζουν και όπου φύγει, φύγει. Κάθε χρόνο αδειάζουν τα χρυσά πλατανόφυλλα πάνω στα νερά. Έτσι σωριάζονται, μουσκεύουν και μυρίζουν σαπισμένα τόσα χοινόπορα το ένα πάνω στο άλλο. Μέσα από τις τσουχνίδες ξεσηκώθηκαν οι περιπλοκάδες. Ανέβηκαν πάνω στα δέντρα, έριξαν χλωρά σκοινιά και τάδεσαν από τις σταύρωσες. Κρέμασαν ανάμεσό τους γυρλάντες φορτωμένες με κρόσια από χιονάτα λουλούδια. Τρανθισμένα τσαμπιά βουίζουν από το φαγάνικο με λισολόι. Η κίτρινη γύρη πασπαλίζεται ολοένα από ψηλά και κάνει τις νυφίτσες να φτερνίζονται. Κάτω από τούτο τον υφοστόλι περνούν και ξαναπερνούν τα φλίαρα πουλιά με το γαλάζιο στιθούρι και τις μακριές ουρές. Χυμούνες παθωτά να βρέξουν στο ρέμα την άκρη της φτερούγας. Τσιρίζουν τρεμουλιάρικα από την αγάπη. Ανασήκωσε την πηχτή τούφα μιας αγριομέντας και ξεχύθηκαν από μέσα τριανταφυλή σύννεφο ένα κοπάδι ποταμίσχες πεταλούδες. Μικρές, σαν τα λουλούδια του τζερανιού. Πέταξαν για κάμποσο ένα γύρο, αδέξια και τρομαγμένα, σαν να ήταν ολότερα τυφλές. Κατόπιν όλες μαζί χάθηκαν, καταχωνιάστηκαν. Δεν ξέρω πού, φοβισμένες από το φως.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το λυρικό έργο του Στράτη Μυριβίλη, το τραγούδι της γης. Είχαμε συνοδεία μουσική του αγαπημένου φίλου και εξαιρετικού συνθέτη του Κώστα Μουστάκα. Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξης της περιφέρειας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Κριτική στον κύριο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάρτησή του ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, στις αναφορές για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στις εξαγγελίες για τη στήριξη της βιομηχανίας και των αλλιέων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Άντισσα στη Λέσβο, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί δυνάμεις για να την αντιμετωπίσει.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το θέμα της προσωπικής ύπαρξης του ανθρώπου μετά το θάνατο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιρετικές ομάδες, παραδείγματος χάρη μάρτυρες του Ιεχωβά, κατά έναν τρόπο και ελβεριστές 7ης ημέρας και άλλοι, όπως και η Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μετά θάνατον δεν υπάρχει προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου, αναπαράγοντας και αναβιώνοντας την αρχαία αίρεση των θνήτων ψυχητών. Το θέμα αυτού του ζητήματος είναι άμεσα συνδεδεμένο με το βαθύτερο νόημα της ζωής μας πάνω στη γη. Ποια είναι η θέση του ανθρώπου μετά το θάνατο? Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τους κεκοιμημένους αδελφούς? Είναι δυνατόν να νικήσουμε το θάνατο τον προαιώνιο του εχθρό του ανθρώπου? Βασικά ερωτήματα, βασικές παράμετροι, για τις οποίες και για αυτές η Εκκλησία μας έχει κρυστάλλινες και διαυγείς θέσεις σύμφωνα με τη δασκαλία του Χριστού μας των Αγίων Αποστόλων, ενώ υπάρχει πάρα πολύ σύγχυση και υπάρχει πάρα πολύ πλάνη γύρω από αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερως για την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά το θάνατο, τόσο από τις διάφορες αιρετικές ομάδες όσο και από διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες εκφράζουν θέσεις άκρως αντιχριστιανικές. Για την Ορθόδοξη πίστη μας γνωρίζουμε ότι η αληθινή πατρίδα του ανθρώπου είναι η κοινωνία αγάπης του με τον Τριαδικό Θεό. Η αληθινή πατρίδα του ανθρώπου είναι ουσιαστικά η μέθεξη και η μετοχή του στη ζωή του Θεού. Είναι η κοινωνία στην αιώνια αγάπη, στην αθαρσία και στην αθανασία. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά εκφράζεται στην Ορθόδοξη πίστη μας ως κοινωνία στην άκτιση δόξα του Θεού. Από αυτή τη ζωή της αγάπης, από αυτή την κοινωνία μετά του Τριωδικού Θεού, ιστορικά εξέπεσε ο άνθρωπος μέσω των προπατώρων. Και αυτή η κοινωνία αγάπης και δοξασμού αποκαταστάθηκε μέσω του Θεανθρώπου, ώστε να μπορούμε πάλι σήμερα να ζούμε πάλι αυτήν την πληρότητα, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Στην Αγία Γραφή, ο άνθρωπος μετά την πτώση χαρακτηρίζεται και ονομάζεται πάρικος και παρεπίδημος. Γιατί βασικό μέλημα κάθε χριστιανού είναι η επιστροφή από την ξενιτιά, η επάνωδος στο πατρικό σπίτι, όπως βλέπουμε με έναν εξαιρετικό ρεαλισμό στην παραβολή του Ασώτου. Στην ίδια συνάφεια, ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει πως η πατρίδα δική μας είναι στους ουρανούς, όπου και περιμένουμε σωτήρια των Κύριων Ιησού Χριστών, ο οποίος θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα, ώστε να λάβει την ίδια μορφή προς το ένδοξο σώμα του, όπως μας διαβεβαιώνει ο τρίτο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους επιστολής. Αλλά στα ίδια πλαίσια και στο 13ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής διαβάζουμε ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά οι χριστιανοί λαχταρούμε, επιθυμούμε

ζούμε τη μέλουσα. Μία άλλη πτυχή αυτή της ζωής μετά την πτώση είναι το γεγονός ότι αυτή η ζωή χαρακτηρίζεται ως πειρατήριο. Τι σημαίνει πειρατήριο? Σημαίνει δηλαδή τόπος δοκιμασιών. Εκφράζεται ξεκάθαρα στο βιβλίο του Ιώβ, στο 7ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται σαφώς: δεν είναι τόπος δοκιμασιών ο βίος του ανθρώπου επί της γης? Άρα λοιπόν αυτές οι δύο παράμετροι είναι δεδομένα τα οποία κανείς δεν μπορεί διαχρονικά να παραγνωρίσει. Όμως διαχρονικά οι χριστιανοί ζούσαν έντονα αυτή την πραγματικότητα με όλες τις συνέπειές της. Είναι καταπληκτικό το κείμενο από την προσδιόγνητο επιστολή, όπου δείχνει ακριβώς αυτή την ενδοκοσμική διάσταση, αυτή την παράμετρο. Λέει ακριβώς εκεί πέρα: οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε προς τον τόπο στον οποίο κατοικούν, ούτε προς τη γλώσσα την οποία μιλούν, ούτε προς τις συνήθειες τις οποίες έχουν. Διότι δεν κατοικούν σε ξεχωριστές πόλεις, ούτε μιλούν δική τους διάλεκτο, ούτε ζουν ξεχωριστή ζωή. Ενώ κατοικούν σε ελληνικές και βαρβαρικές πόλεις, εκεί που βρέθηκε ο καθένας, και ενώ ακολουθούν ως προς την ενδυμασία και ως προς την τροφή και τον υπόλοιπο βίο τα ντόπια έθιμα, ζουν θαυμαστή και πραγματικώς παράδοξη ζωή. Κατοικούν στην πατρίδα τους, αλλά ως προσωρινοί κάτοικοι, ως πάρικοι. Ως πολίτες συμμετέχουν σε όλα, όμως όλα τα υπομένουν ως ξένοι. Κάθε ξένη χώρα είναι δι' αυτούς πατρίς και κάθε πατρίδα είναι ξένη. Φέρουν και αυτοί σάρκα, αλλά δεν ζουν κατά σάρκα. Διέρχονται τη ζωή τους στη γη, αλλά είναι πολίτες στον ουρανό. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την διπλή διάσταση. Πώς ο άνθρωπος προσδοκά την επιστροφή χωρίς να παραγνωρίζει, χωρίς να υποτιμά, χωρίς να ευτελίζει τον υλικό κόσμο, την ύλη γενικά, όπως κάνει αρχένιο Αινιχέι, προσδοκά την επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Δεν έχουμε όδε μόνιμου πόλην, αλλά λαχταρούμε τη μέλουσα. Υπάρχει επίσης μια ωραία εικόνα σχετικά με τους χριστιανούς, όπου τα βλέμματά τους είναι στραμμένα που στη Βασιλεία του Θεού, στον ουρανόν. Δεν γνωρίζεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με τον ρεαλιστικό και δυνατό του λόγο, ότι η ζωή αυτή είναι αποδημία? Νομίζεις ότι είσαι μόνιμος κάτοικος μια πόλεως? Είσαι ταξιδιώτης. Καταλαβαίνεις τι σου είπα? Δεν είσαι μόνιμος κάτοικος, αλλά ταξιδιώτης και οδοιπόρος. Μη μου πεις ότι ανήκεις σε αυτήν ή σε εκείνη την πόλη. Το πρόσκαιρο αυτού του βίου και το σκοπό υπάρξιό μας σε αυτή τη ζωή, σε αναφορά πάντα με τη μέλουσα πόλη, με την Βασιλεία του Θεού, με την κοινωνία στη δόξα του Θεού, με την επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος το περιγράφει με έναν εξαιρετικό ρεαλισμό. Καταλαβαίνεις τι σου είπα? Δεν είσαι μόνιμος κάτοικος, αλλά ταξιδιώτης και οδοιπόρος. Να λοιπόν, γιατί είμαστε πάρημκοι και γιατί είμαστε παρεπίθυμοι. Όμως, η έξοδό μας είναι ακαθόριστος από αυτή τη ζωή. Και άλλοι φεύγουν νωρίς, άλλοι φεύγουν αργά. Κανένας δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα της εξόδου του από αυτή τη ζωή. Σημασία δεν έχει η έξοδος, αλλά το πώς θα φύγουμε. Και σημασία έχει ο σκοπός, ο οποίος είναι η επάνωδος στην αληθινή πατρίδα. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτό το γεγονός, στην ελπίδα των χριστιανών, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι χριστιανοί προσγείταν εις το όρος Ιών και εις πόλην του ζώντος Θεού, την Ιερουσαλήμ την επουράνιον και εις μυριάδες αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, οι οποίοι είναι απογεγραμμένοι στον ουρανό. Διαρκώς οι πιστοί καταφάσκονται στον κόσμο και υπερβαίνονται στον κόσμο χωρίς να είναι δέσμοι του κόσμου. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί καλούνται να είναι συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Και αυτό γίνεται με μια προϋπόθεση: ότι οικοδομούνται πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου θεμελίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον οποίο συναρμολογείται όλη η οικοδομή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Για να γίνει λοιπόν κανείς συμπολίτης του Αγίου και οικείος του Θεού,
για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα την αυθεντική και τη γνήσιο, να γίνει κοινωνός της ακτής δόξης του Θεού. Προϋπόθεση είναι να οικοδομήσει πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και όχι φυσικά να υιοθετήσει ή να αποδεχθεί κάποια κακόδοξη πλάνη η οποία τον αποκόπτει από το σώμα του Χριστού και οικοδομεί σε δικό του θεμέλιο, το οποίο δεν είναι βεβαίως θεμέλιο, αλλά ένα σαθρό υπόβαθρο. Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Αγία Γραφή και κατ' επέκταση η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μιλάει για προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά θάνατον σε αντοδιαστολή με τις θέσεις πολλών αιρετικών.

Η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου σε απόλυτη αντίθεση με το ότι ισχυρίζουν οι διάφορες αιρετικές κινήσεις μετά το θάνατο είναι γεγονός. Γιατί μετά το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, που είναι ο βιολογικός θάνατος, η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μαρτυρείται σε όλη την Αγία Γραφή, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Για το θάνατο του Αβραάμ, όπως βλέπουμε στο 25ο κεφάλαιο της Γενέσεως, του Ισαάκ στο 35ο κεφάλαιο και του Ιακώβου στο 49ο, αναφέρεται πως όλοι αυτοί δεν εκμηδενίστηκαν, αλλά ως προσωπικές υπάρξεις προσετέθησαν προς το λαό τους ή προς το γένος του. Επίσης βλέπουμε ο προφήτης Ηλίας προσεύχεται να επιστρέψει η ψυχή του νεκρού παιδιού της Χήρας της Σαρεπτά στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλείων στο 17ο κεφάλαιο, ενώ σε άλλο σημείο παρακαλεί το Θεό να παραλάβει την ψυχή του. Μαρτυρίες σαφείς, διαυγής, κρυστάλλινες, που τονίζουν ακριβώς την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά θάνατον και όχι την οντολογική του εκμηδένιση. Αλλά και στο βιβλίο των Παροιμιών διαβάζουμε ότι δεν χάνεται η ελπίδα του δικαίου όταν τελευθύσει στο 11ο κεφάλαιο. Και οι ευσεβείς άνθρωποι και οι ασεβείς μετά το θάνατό τους δεν εκμηδενίζονται, αλλά υπάρχουν σύμφωνα με τη βούληση του Θεού. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Και οι δίκαιοι και οι ασεβείς συνεχίζουν να ζουν μετά το θάνατό τους κατά τρόπο συνήθιστο, μόνο που η θέση τους είναι αντίστροφη, είναι διαφορετική από εκείνη που είχαν σε αυτή τη ζωή. Γιατί οι ασεβείς, και αν ακόμα είχαν όλες τις ανέσεις στη ζωή τους, εκεί δυστυχούν, ενώ οι δίκαιοι ευτυχούν, όπως βλέπουν στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά. Ο ιερός ψαλμωδός είναι απολύτως βέβαιος για τη συνέχεια της ζωής και κετεύει το Θεό. Τι να κάνει? Να λυπηθεί την ψυχή του όταν αναχωρήσει από αυτό τον κόσμο. Στον 48ο ψαλμό και στο στίχο 16 διαβάζουμε: «Πλην ο Θεός, λυτρώστε την ψυχή μου εχειρός άδου όταν λαμβάνημαι». Αυτή λοιπόν η πίστη στην προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά το θάνατο είναι αυτονόητη ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Το βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα και στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Εκκλησιαστή. Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού μας υπογραμμίζει και μας υπενθυμίζει πως η άρνηση της προσωπικής ύπαρξης του ανθρώπου μετά το θάνατό του ήταν ευρύτερα διαδεδομένη σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι, λέει, διερωτώνται: «Και τι είδε το πνεύμα ιών του ανθρώπου, ή αναβαίνει αυτό άνω και το πνεύμα του κτίνους, ή καταβαίνει αυτό κάτω εις τη γη?» Όμως εδώ πρέπει να προσέξουμε, γιατί στη συνέχεια ο ίδιος δεν συμμερίζεται τη θέση αυτή και διακηρύττει: «Και επιστρέψει ο χους επί τη γη ο συν, και το πνεύμα επιστρέψει προς το Θεό ο έδωκεν αυτό». Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το πρώτο τμήμα που διαβάσαμε από το τρίτο κεφάλαιο το χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά το θάνατο, παραγνωρίζοντας ακριβώς τη μαρτυρία του κεφαλαίου ΙΒ, όπου ο Εκκλησιαστής, ενώ μεν καταγράφει αυτή την ευρέως διαδομένη ερώτηση, ο ίδιος δεν την υιοθετεί, αλλά λέει ότι επιστρέφει το σώμα στη γη, ενώ το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή η προσέγγιση και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Όμως, την ίδια αλήθεια, την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά τον θάνατο, τη διακηρύττει και η Καινή Διαθήκη. Ξέρουμε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας είχαν να χωρίσει προπολού από αυτή τη ζωή. Τους βλέπουμε όμως παρόντες στο όρος της μεταμόρφωσης. Αλλά και στο Σταυρό ακούμε τον Κύριο να λέει στον ευγνώμονα ληστή:
«Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Τι δηλώνει αυτό? Πως ακριβώς και η ζωή θα συνεχιστεί και μετά, και μετά από τον επώδυνο και φρικτό θάνατο πάνω στο σταυρό. Το γεγονός επίσης ότι ο Κύριος μετά το θάνατό του κατεβαίνει θριαβευτικά στον Άδη και κηρύττει στα ενφυλακή πνεύματα, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής του, σημαίνει ακριβώς, και είναι από τις πλέον τρανταχτές μαρτυρίες, πως όσοι κοιμήθηκαν πρώτου Χριστού, ακριβώς λόγω ότι έχουν προσωπική ύπαρξη και αυτοσυνειδησία μετά τον θάνατο, μπορούν να ακούσουν και να αποφασίσουν για την εχριστό σωτηρία τους, γιατί ποτέ ο Κύριος δεν λειτουργεί καταναγκαστικά. Να θυμηθούμε λίγο επίσης ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός διακηρύττει: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβου», στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Τα ίδια λόγια τα χρησιμοποιεί ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, στο 20ο κεφάλαιο του Λουκά και στο 22ο του Ματθαίου, για να υπογραμμίσει ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, και ότι όλοι ζουν πάντες γάρ αυτό ζώσιν. Όμως, στην Καινή Διαθήκη οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές και τα γεγονότα είναι πολλά. Έχουμε την ίδια τη διαβίωση του Κυρίου στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη Ευαγγελίου: «Όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα ποθάνει ποτέ». Άρα, μία από τις τραγικές συνέπειες, τις οποίες δεν μπορούν να φανταστούν οι διάφοροι αιτικοί όταν μιλούν για οντολογική εκμηδένιση του ανθρώπου ή για ανυπαρξία μετά το θάνατο, είναι ότι ερχόνται και παρουσιάζουν τον Κύριο να αντιφάσκει προς τον εαυτό του, ή άλλα να λέει και άλλα να ισχύουν. Κάτι φυσικά που είναι και τραγικό, αλλά κυρίως είναι βλάσιμο. Η συνέχιση της προσωπικής ζωής μετά θάνατον είναι σαφέστατη και μαρτυρεί κατά τρόπο άνευ αντιρρήσεως και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως παρουσιάζονται οι ψυχές των μαρτύρων να παρακαλούν τον Θεό τι να κάνουν, να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία και στους διωγμούς των χριστιανών επί της γης.

Πριν ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην προσωπική ύπραξη του ανθρώπου μετά το θάνατο, πρέπει να κάνουμε μια αναγκαία διευκρίνηση και να υπογραμμίσουμε κάτι για να απαντήσουμε σε ένα από τα επιχειρήματα των ερετικών. Ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει και μετά θάνατον γιατί η ψυχή του είναι αθάνατη, είδαμε ότι είναι πανθουμολογούμενη αλήθεια της Αγίας Γραφής. Πολλές όμως αιρετικές ομάδες λένε ότι εδώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χρησιμοποιούν στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας τα οποία δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτός ο σχεσμός είναι ανακριβής. Γιατί η αθανασία των πιστών δεν οφείλεται στη φύση του ανθρώπου, όπως υποστηρίζει η αρχαιολογική φιλοσοφία, αλλά είναι δόρημα και οφείλεται στην βούληση του Θεού. Είναι χάρισμα και δωρεά του Θεού και όχι φυσική της κατάσταση. Η αθανασία του πνευματικού στοιχείου στον άνθρωπο δεν έχει σχέση με τη δοξασία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί προϋπάρξεως και αθανασίας της ψυχής, γιατί εκεί έχει άλλη αφετηρία, έχει άλλο περιεχόμενο και έχει άλλη στόχευση. Όπως η περιαθανασία της ψυχής και η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά θάνατον της Ορθοδόξου πίστεως δεν έχει επίσης καμία απολύτως σχέση με τις μονιστικές ή τις πανθεϊστικές αντιλήψεις του Ινδουισμού ή και διαφόρων αποκρυφιστών, γιατί σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχει καμία διάκριση, καμία διαφοροποίηση εναντί στον κόσμο και στο Θεό. Σύμφωνα με αυτές τις αντιχριστιανικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος και ο κόσμος προέρχεται από την ουσία του Θεού, διαγράφεται ένας κύκλος και επιστρέφουν πάλι με την έννοια της απορροφήσεως σε αυτήν την υπέρτατη ουσία. Για την Ορθόδοξη πίστη μας, η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά τον θάνατο και η πίστη στην αθανασία της ψυχής είναι δωρεά του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της ελευθερίας του και όχι φυσικό γνώρισμα ή επίτευγμα του ανθρώπου. Γι' αυτό η ψυχή του ανθρώπου, παρότι είναι κτιστή πραγματικότητα, έχει αρχή. Μεν είναι αθάνατη δε, και αυτή η αθανασία είναι δώρεά του Θεού. Μετά λοιπόν το βιολογικό θάνατο, ο άνθρωπος συνεχίζει την ύπαρξη και αναμένει την ανάσταση του σώματός του. Οπότε και θα ολοκληρωθεί και πάλι σε μια τέλεια και πλήρη ψυχοσωματική οντότητα, ούτως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο πατρικό σπίτι, στη Βασιλεία του Θεού, κατά τη δευτέρα παρουσία, όπου εκεί πια δεν θα είναι πάρικος και παρεπίδημος, αλλά ζώντας κατά Χριστόν και αθλούμενος κατά Χριστόν εντός του εκκλησιαστικού σώματος, θα μπορεί να γίνει θείας, ακτής του δόξης, κοινωνός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα μεγάλο πάθος το οποίο βασανίζει τους ανθρώπους είναι η υπερηφάνεια. Και μια μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση. Είναι το αντίθετο, άλλο η υπερηφάνεια και άλλο η ταπείνωση. Είναι εντελώς το αντίθετο το ένα από το άλλο. Ο Χριστός στη γνωστή παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου επίνησε τον ταπεινό τελώνη και καταδίκασε βέβαια τον Φαρισαίο. Και στο τέλος της παραβολής είπε ότι πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Στις παροιμίες του Σολομώντος, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γράφεται: Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και δίνει τη χάρη του στους ταπεινούς. Το επαναλαμβάνει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του και μάλιστα στο τέταρτο κεφάλαιο. Επομένως, το πάθος της περηφανίας είναι μεγάλη θεολογική ασθένεια, ενώ η ταπείνωση είναι μεγάλη θεολογική υγεία. Και θα δούμε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε πρώτα το πάθος της υπερηφάνειας και μετά θα δούμε την κατάσταση της ταπεινώσεως. Να δούμε λίγο την ορολογία. Η υπερηφάνεια είναι, όπως φαίνεται, όπως το βλέπουμε, φαίνεται, βάζω τον εαυτό μου να φανεί πάνω από εκείνο που είμαι. Δηλαδή, η υπερηφάνεια είναι η έπαρση, η αλαζονία, η ίση, και η ίση σημαίνει φούσκωμα. Η παρηφάνεια είναι όταν κανείς εξυψώνει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους, όταν ιδιοποιείται τα χαρίσματα τα οποία έχει. Ενώ τα χαρίσματα τα οποία έχει ο καθένας μας είναι δώρα του Θεού, ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος είναι υπερήφανος, τα θεωρεί ως δικά του. Αυτό σημαίνει ιδιοποιείται τα χαρίσματα και καυχάται για αυτά που έχει και εξουθενώνει στη συνέχεια τους άλλους που δεν έχουν τα χαρίσματα που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει εκείνος. Η υπερηφάνεια συνδέεται και με τον εγωισμό. Εγωισμός είναι να θέτει κανείς τον εαυτό του κέντρο όλων των άλλων. Αυτό χαρακτηρίζεται και ατομισμός. Αυτό σημαίνει να στέκεται κανείς μόνο στον εαυτό του, στο εγώ του. Η υπερηφάνεια χαρακτηρίζεται ακόμη και ως εωσφορικός εγωισμός. Ο εωσφόρος ήταν ο άγγελος και μάλιστα ο πρώτος εκ των αγγέλων, αρχάγγελος, ο οποίος είχε μια δόξα και τιμή, αλλά θέλησε, γέννησε από μέσα το κακό και θέλησε να υψώσει τον εαυτό του πάνω από το θρόνο του Θεού. Και τότε κατέβηκε μέχρι τον Άδη. Αυτό έγινε με τον διάβολο, τον σατανά. Γεννήθηκε μέσα του το κακό και θέλησε να αποκτήσει τη δόξα του Θεού και όχι μόνο τη δόξα του Θεού, να ανεβεί πάνω από τον Θεό. Αυτό το λέει ο Χριστός στις ομιλίες του. Γράφει εκεί, γράφεται σε ένα Ευαγγέλιο, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. «Εθεώρουν», λέει ο Χριστός, «τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Δηλαδή ύψωσε τον εαυτό του πάνω, ή μάλλον σκέφτηκε να υψώσει τον εαυτό του πάνω από το θρόνο του Θεού και να αποκτήσει μεγαλύτερη δόξα από ό,τι έχει ο Θεός, και λέει «είδα τον σατανά να πέφτει από τον ουρανό ως αστραπή». Πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας ταυτίζουν τον σατανά με τον εωσφόρο. Αυτό το βλέπουμε στον Τερτιλιανό, το βλέπουμε στον Κυπριανό, το βλέπουμε στον Άγιο Αμπρόσιο, τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Άρα, εωσφορικός εγωισμός και εωσφορική ζωή είναι η υπερηφάνεια, είναι η ζωή της υπερηφανίας. Είναι το να αποκτήσει κανείς δόξα ή μάλλον να θέλει να αποκτήσει δόξα περισσότερο από ό,τι είναι και να ανεβεί πάνω από όλους τους ανθρώπους και ή δυνατόν να φτάσει και να ανεβεί και πάνω από το Θεό. Η υπερηφάνεια αποδίδεται και με τον όρο φαρισαϊσμός. Το βλέπουμε στην παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου που υπενθύμησα στην αρχή αυτή της εκπομπής. Τι έλεγε? «Ούκοι μοιώς περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι μοιχοί, ή και ως ούτως ο τελώνης. Και στη συνέχεια έλεγε νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Επομένως δεν είμαι σαν τους άλλους άρπαγες, τους αδίκους και τους μιχούς, και ούτε σαν και αυτόν τον τελώνη. Αυτό λέγεται φαρισαϊσμός. Επομένως όταν επιφανεύεται κανείς, τότε πέφτει στην κατάσταση του φαρισαϊσμού. Και βέβαια αυτό συνδέεται και αμέσως και απόλυτα με την υποκρισία. Δεν μπορεί κανείς να είναι τέλειος, δεν μπορεί κανείς να έχει περισσότερα χαρίσματα από ό,τι έχει, δεν μπορεί κανείς να φτάσει και να αποκτήσει πάνω από το Θεό τη δόξα, οπότε στη συνέχεια υποκρίνεται. Υποκρίνεται κανείς αυτό που δεν είναι. Γι' αυτό ο Χριστός στους Φαρισαίους τους έλεγε «Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ», που σημαίνει ο φαρισαϊσμός ταυτίζεται με την υποκρισία. Έτσι λοιπόν η υπερηφάνεια συνδέεται πάρα πολύ στενά με τον έως φορισμό, συνδέεται με τον φαρισαϊσμό και συνδέεται βέβαια και με την υποκρισία. Είναι βαρύ σύμπτωμα θεολογικής ασθενείας. Από εκεί προέρχονται όλα τα δεινά. Και βεβαίως όταν κανείς είναι υπερήφανος, τότε στην πραγματικότητα δαιμονίζεται, γίνεται σαν τον διάβολο. Υπερήφανος είναι ο διάβολος και εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται σημαίνει ότι έχει μέσα του κατοικούντα τον έως φόρο. Ο Κασιανός ο Ρωμαίος γράφει για τους 8 λογισμούς της κακίας και τα πάθη της κακίας και τα ονομάζει. Λέει το πρώτο πάθος είναι η γαστριβαργία, το δεύτερο είναι το πνεύμα της πονηρίας και της αρχικής επιθυμίας, το τρίτο είναι η φιλαργυρία, το τέταρτο είναι η οργή, το πέμπτον είναι η λύπη, το έκτον η ακιδεία, το έβδομον η κενοδοξία και το όγδο, το τελευταίο πάνω απ' όλα, είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και στους 8 λογισμούς, τον 8ο λογισμό, τον επιγράφει περί υπερηφανίας. Και γράφει πολύ ωραία, παρουσιάζει αυτό το πνεύμα ή το πάθος της υπερηφανίας. Γράφει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο 8ος αγώνας είναι κατά της υπερηφανίας. Φοβερότατος αυτός ο αγώνας και από όλους τους προηγούμενους αγριότερος. Κοιτάξτε, είναι αγριότερος ο αγώνας εναντίον της υπερηφανίας. Αυτός πολεμά προπάντων τους τέλειους και προσπαθεί να καταστρέψει εκείνους που ανέβηκαν σχεδόν στην κορυφή των αρετών. Και όπως μια κολλητική και θανατηφόρα αρρώστια δεν καταστρέφει ένα μέλος του σώματος, αλλά ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια όχι μόνον ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή καταστρέφει. Και το κάθε ένα από τα άλλα πάθη, αν και ταράζει την ψυχή, αλλά με το να πολεμά μια μόνον αρετή, εκείνη που είναι η αντίθετή του, και να προσπαθεί αυτή να νικήσει, σκοτίζει και ταράζει την ψυχή εν μέρη. Ενώ το πάθος της υπερηφανίας σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και τη ρίχνει στην τέλεια και ρίχνει τον άνθρωπο σε τέλεια πτώση. Βλέπετε λοιπόν ότι η υπερηφάνεια θεωρείται ότι είναι η αμαρτία και το πάθος μερικών οι οποίοι προχωρούν στην πνευματική ζωή και παίρνονται και καυχόνται για τα χαρίσματα τα οποία έχουν και τις αρετές. Εκεί μπαίνει μέσα το πάθος αυτό της υπερηφανίας και μολύνει ολόκληρη την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το πάθος ισχύει κυρίως για αυτούς που είναι στην Εκκλησία και θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερο από τους άλλους και ακόμη πολλές φορές και από τον Θεό, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος πια να τους βοηθήσει, γιατί αυτός είναι ανώτερος από τους άλλους. Μεγάλη αρρώστια και θεολογική και θα έλεγα και ολοκληρωτική και στην ψυχή και στο σώμα. Σκοτίζει τελείως τον άνθρωπο η υπερηφάνεια, ο φαρισαϊσμός.

Ας έρθουμε τώρα να δούμε την κατάσταση της ταπεινώσεως. Δεν θα μιλήσω για την αρετή της ταπείνωσης, αλλά για την υγεία της ψυχής, την διαρκή κατάσταση ψυχής που είναι η ταπείνωση. Επομένως, δεν θα μιλήσω απλώς για την ταπείνωση, αλλά για την κατάσταση της ταπεινώσεως, η οποία πράγματι αποτελεί και είναι η υγεία της ψυχής. Πρόκειται για τον άνθρωπο εκείνο που γνωρίζει ότι έχει χαρίσματα, αλλά τα αποδίδει στο Θεό. Αυτό σημαίνει ταπεινός. Δεν σημαίνει ταπεινός εκείνος ο οποίος θεωρεί ότι δεν αξίζει τίποτα και είναι χειρότερος από όλους, αλλά εκείνος ο οποίος βλέπει ότι έχει μερικά χαρίσματα, αλλά λέει δεν είναι δικά μου. Αυτά τα χαρίσματα τα έχει δώσει ο Θεός. Άλλωστε είναι χαρίσματα. Μας τα έχει χαρίσει ο Θεός και επομένως είναι δώρα του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσοίς επιστολή του: «Ενδύσαστε ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής». Μεταξύ όλων των άλλων αρετών, εδώ συμπεριλαμβάνει και την ταπεινοφροσύνη, μαζί με την πραότητα που σημαίνει εκείνος ο οποίος είναι ταπεινός έχει και τα άλλα τα οποία μνημονεύεται ο Απόστολος Παύλος, που είναι η χριστότητα, η πραότητα, η μακροθυμία, η ανοχή στους άλλους και να χαρίζεται κανείς στους άλλους, δηλαδή να τους αγαπά και να προσφέρεται στους άλλους. Αυτό το λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ο μεγάλος αυτός κορυφαίος Απόστολος. Στην πρώτη καθολική του επιστολή γράφει: «Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκοβόσαστε. Όλοι σας λέει να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον και έτσι να εγκολπωθείτε την ταπεινοφροσύνη». Το λέει αυτό ο Απόστολος Πέτρος εκ πείρας, γιατί ο ίδιος, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε εκεί στα Ευαγγέλια, ότι λίγο πριν από το πάθος του Χριστού, όταν ο Χριστός προανήγγειλε το πάθος, εκείνος είπε και του είπε ότι κάποιος θα με προδώσει, θα φύγετε όλοι και θα με προδώσετε. Εκείνος είπε: «Εάν όλοι σε προδώσουν, εάν όλοι σκανδαλιστούν για σένα, εγώ ουδέποτε θα σκανδαλιστώ». Έδειξε μια υπερηφάνεια, έδειξε μια ότι είναι σε υψηλότερη θέση από τους άλλους, και όμως ταπεινώθηκε και ήταν αυτός ο οποίος στη συνέχεια αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό και μάλιστα το έκανε και με όρκο μπροστά σε μια θυρωρό, σε μια παιδίσκη. Οπότε, επειδή ακριβώς υπερηφανεύτηκε, θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους, γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να πέσει την πτώση και απέκτησε στη συνέχεια μεγάλη πείρα. Γι' αυτό και έλεγε: «Όλοι ο ένας να υποτάσσεται στον άλλον και να κουμβωθείτε την ταπεινοφροσύνη». Επομένως, ταπείνωσης, όχι η ταπείνωση, απλώς η κατάσταση της ταπεινώσεως είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή ο Απόστολος Πέτρος είχε εγωισμό, είχε υπερηφάνεια, θεώρησε τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους, γι' αυτό αρνήθηκε τον Χριστό και μετά έκλαψε πικρός. Για να δούμε όμως την κατάσταση της ταπεινώσεως, τι θα πει ταπείνωση, και κατά αυτόν τον τρόπο θα δούμε και τι είναι η υπερηφάνεια. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την ταπείνωση, αμέσως θα φανεί καθαρά ότι αυτός ο οποίος είναι ταπεινός δεν είναι υπερήφανος, εξ αντιθέτου δηλαδή. Για να παρουσιάσω τι είναι η ταπείνωση και ποια είναι η κατάσταση ταπεινώσεως, θα σας διαβάσω μερικά από τις γραφές, μερικά κομμάτια από τις γραφές του Αγίου Σιλοανού του Αθανίτου. Εκεί ο γέροντας ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν παρουσιάζει τις γραφές του Αγίου Σιλοανού, χωρίζει σε διάφορα τμήματα και ένα μεγάλο τμήμα είναι περί ταπεινώσεως. Και εκείνος μέσα από την πείρα του μιλάει για τα θέματα αυτά. Οι Άγιοι τελικά είναι οι θεραπευμένοι άνθρωποι, που σημαίνει ότι συνήθως οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές καταλήγουν σε μερικά συμπεράσματα ερευνώντας την κατάσταση των αρρώστων ανθρώπων. Πηγαίνουν στα ιατρία τους οι άρρωστοι, οι ψυχασθενείς δηλαδή, και από εκεί καταλήγουν σε μερικά συμπεράσματα. Όμως, εδώ στην Εκκλησία έχουν το αντίθετο. Δηλαδή, μελετούμε την κατάσταση του ανθρώπου επί τη βάση των Αγίων.
οι οποίοι δεν είναι ψυχασθενείς, αλλά οι οποίοι έχουν υγεία πνευματική. Οπότε όταν μελετά κανείς το βίο και τη ζωή των Αγίων, αλλά και τις σκέψεις και τη διδασκαλία των Αγίων, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει πνευματική κατάσταση υγείας. Γράφει σε ένα σημείο ο Άγιος Σιλουανός: πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Άγιο Πνεύμα. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Η ταπεινή ψυχή, και αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χεροβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε διδαγμένη από την πείρα θα πει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου». Βλέπετε, εδώ είναι το αντίθετο του εγωισμού και της υπερηφάνειας, και κυρίως της υπερηφάνειας του Φαρισαίου. Λέει, κι αν ο Θεός, λέει, σου δείξει τη δόξα την οποία έχει, τους αγγέλους, τα σεραφείμ, πάλι εσύ να ζητάς από το Θεό δάκρυα μετανοίας. Αυτή είναι η υγιής ψυχή, ενώ η ψυχή η οποία έχει μέσα την υπερηφάνεια είναι άρρωστη ψυχή. Σε ένα άλλο σημείο γράφει ο Άγιος Σιλουανός πάλι για την ταπείνωση, που στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση του ταπεινού ανθρώπου. Είναι μεγάλο αγαθό να μάθει κάποιος την κατά Χριστό ταπείνωση. Με αυτή γίνεται εύκολη και ευχάριστη ζωή και όλα γίνονται αγαπητά στην καρδιά. Μόνο στους ταπεινούς εμφανίζεται ο Κύριος εν πνεύματι Αγίου, και αν δεν ταπεινωθούμε δεν θα δούμε το Θεό. Η ταπείνωση είναι το φως μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε το Θεό φως, όπως ψάλλεται: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Βλέπετε, εδώ είναι όταν κανείς είναι ταπεινός, όταν έχει την ταπείνωση, με την έννοια ότι αναγνωρίζει τη δική του κατάσταση, την αμαρτωλή κατάσταση, αλλά βλέπει και τη χάρη και το έλεος του Θεού, και αν έχει ένα χάρισμα το αποδίδει στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, όταν έχει την καταχάρη ταπείνωση, τότε βλέπει τη ζωή του, στη ζωή του όλα να εκτελήσονται ευχάριστα, και τα βλέπει όλα ευχάριστα και γίνονται όλα αγαπητά στην καρδιά. Δηλαδή δεν δυσανασκευτεί, δεν διαμαρτύρεται, αλλά κάνει υπομονή, ακριβώς γιατί βλέπει την κατάσταση.

Σε ένα άλλο σημείο, ο Άγγελος Ιουλιάνος γράφει: «Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να ταπεινωθώ ενώπιον του μεγαλείου σου. Κύριε, σε σένα πρέπει δόξα στους ουρανούς και στη γη. Δώσε και σε μένα το μικρό πλάσμα σου, το ταπεινό σου πνεύμα». Εδώ φαίνεται ότι ζητάει από το Θεό, γιατί είναι χάρισμα και αυτό. Φυσικά το λέμε είναι χάρισμα, εννοούμε ο Θεός το δίνει, αλλά το δίνει σε αυτούς οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι. Ο Θεός δεν δίνει στους υπερηφάνους την ταπείνωση. Δεν δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι και έχουν διάφορα πάθη. Δεν δίνει πνευματικά χαρίσματα και δωρεές. Οπότε πρέπει να υπάρχει και στο θέμα αυτό μια συνέργεια. Ο άνθρωπος προετοιμάζει τον εαυτό του, υπομένει τις διάφορες δυσκολίες της ζωής του και προσεύχεται στο Θεό να του δώσει το πνεύμα της ταπεινώσεως. Και ο Θεός το δίνει. Το δίνει σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το αποδεχθούν. Όπως ο σπόρος πρέπει να πέσει σε μια καλλιεργημένη γη, έτσι και τα χαρίσματα ο Θεός τα δίνει, εννοώ τα πνευματικά χαρίσματα, τα δίνει στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα κρατήσουν και να τα διαφυλάξουν. Σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Ιουλιανός μας λέει: «Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, έμαθε από εκείνο την ταπείνωση και εξομοιώθηκε με το δάσκαλό του, τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού, και έγινε όμοιος με Αυτόν. Κύριε, αξίωσέ μας της δωρεάς της Αγίας σου ταπεινώσεως. Κύριε, δώσε μας δωρεάν το ταπεινό σου Άγιο Πνεύμα, όπως δωρεάν ήρθες να σώσεις τους ανθρώπους και να τους ανεβάσεις στον ουρανό, για να βλέπουν τη δόξα σου. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση. Σε γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Οι καρποί σου είναι γλυκείς, γιατί δεν προέρχονται από τον κόσμο αυτόν». Εδώ βλέπετε πώς είναι ταπεινός. Δεν μιλάμε για μια απλή ταπείνωση. Μιλάμε για μια υγεία ψυχική, για μια κατάσταση ταπεινώσεως. Λέει, ενώ σε γνωρίζω, διότι είδε το Χριστό είναι πνεύμα του Αγίου και είδε ότι είναι ταπεινός, είδε ότι δεν έχει μέσα εγωισμό και υπερηφάνεια, με αυτή την έννοια, ενώ γνωρίζει την ταπείνωση, λέει ότι δεν την έχω και την αναζητά και προσεύχεται από το Θεό να του τη χαρίσει. «Δώσ' μας», λέει, «τη δωρεά της Αγίας του ταπεινώσεως». Γιατί εκείνος ο οποίος γνωρίζει το Θεό, εκείνος ομοιώνεται με το δάσκαλό του και γίνεται και εκείνος ταπεινός. Επίσης, ο Άγιος Ιουλιανός σε άλλο κείμενό του, σε άλλα γραπτά του δηλαδή, σε άλλο γραπτό του, γράφει: «Μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποξηράνεις το σώμα σου με την νηστεία. Να ταπεινώσεις όμως την ψυχή έτσι που να μένει συνεχώς ταπεινή, αυτό ούτε εύκολο είναι, ούτε σύντομα έρχεται». Εδώ αυτό είναι μια υπόθεση ολόκληρης πείρας. Ο Άγιος Ιουλιανός έχει πολύ μεγάλη πείρα στο θέμα αυτό. Λέει δηλαδή, μπορεί κανείς να ταπεινώσει το σώμα του με την νηστεία και τα λοιπά, αλλά δεν είναι εύκολο να αποκτήσει την ταπείνωση και δεν έρχεται η ταπείνωση πολύ εύκολα. Δηλαδή ούτε εύκολο είναι να την αποκτήσει, ούτε σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται. Πρέπει να κάνει κανείς πολύ μεγάλη υπομονή, πρέπει να κάνει κανείς να αποδέχεται τα γεγονότα της ζωής όπως έρχονται, με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στο Θεό, και τότε ο Θεός όταν δει ότι η καρδιά του έχει καλλιεργηθεί, τότε του δίνει το σπόρο της ταπεινώσεως για να βλαστήσει. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιουλιανός επίσης μας λέει: «Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερήφανη βασανίζει η ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται ότι είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Όποιος όμως αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, αυτόν τον βοηθάει ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος». Εδώ βλέπετε πάλι αυτό που είπε προηγουμένως, ότι μόνον η ταπεινή ψυχή έχει πολύ μεγάλη ανάπαυση, μέσα στην καρδιά ειρήνη, αγάπη, διότι έχει την ταπείνωση. Και λέει εδώ ότι πρέπει, για να αποκτήσει κανείς την ταπείνωση, που είναι ένα χάρισμα και
και δώρο του Θεού, πρέπει να, να αγωνιστεί, να νικήσει το πάθος της περηφανίας. Έτσι, όταν πολεμά κανείς ένα πάθος, τότε αποκτά την αντίστοιχη αρετή που είναι χάρις και ευλογία από το Θεό. Λέει σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Σουλανός: «Η ψυχή του ταπεινού μοιάζει με πέλαγος. Ρίξει μια πέτρα στο πέλαγος, θα ταράξει και λίγο την επιφάνεια και αμέσως θα βυθιστεί στα βάθη. Έτσι καταβυθίζονται στην καρδιά του ταπεινού οι θλίψεις, γιατί η δύναμη του Κυρίου είναι μαζί του». Ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα, πετά μια πέτρα μέσα σε μια θάλασσα, σε ένα νερό τέλος πάντων, σε ένα πέλαγος λέει εδώ. Δεν θα κρατήσει για πολύ λίγο και αμέσως θα πάει στο βάθος, που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, μοιάζει το πέλαγος, και όποια δυσκολία έρχεται στη ζωή του, αυτό αμέσως πηγαίνει στο βυθό, δηλαδή εξαφανίζεται, δεν τον πειράζει, δεν τον ενοχλεί. Γι' αυτό τον ταπεινό άνθρωπο κανένας δεν μπορεί να τον αδικήσει. Όχι ότι δεν τον αδικεί, τον αδικεί, αλλά είναι τόσο ταπεινός που δεν αποδέχεται αυτό ως μια αδικία, και προχωρεί μετά για να πει: «Πού είναι η κατοικία σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Λάμπεις με λαμπρότητα σαν τον ήλιο και δεν κατακαίγεσαι, αλλά τους θερμαίνεις όλους με τη φλόγα σου. Σε σένα ανήκει η γη των πράων κατά τους λόγους του Κυρίου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του υπάρχει αξιοθαύμαστη σκηνή που αγαπά να κατοικεί ο Κύριος. Σε αγαπούν ο ουρανός και η γη. Σε αγαπούν Απόστολοι, Προφήτες, Ιεράρχες και όλοι οι Άγιοι. Σε αγαπούν Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τα Σεραφείμ και τα Χεροβείμ. Εσένα την ταπεινή αγαπά η Πανάχραντη η Μητέρα του Κυρίου. Σε αγαπά και χαίρεται για σένα ο Κύριος». Όταν κανείς έχει αυτή την ταπείνωση, και θα έλεγα ακόμη την κατάσταση αυτή της ευλογημένης ταπεινώσεως, τότε είναι αγαπητός από όλους. Αλλού γράφει: «Αν ήμασταν ταπεινοί, ο Κύριος από αγάπη θα μας αποκάλυπτε όλα τα μυστήρια». Βλέπετε, η θεολογία της ταπεινώσεως. Γίνεται κανείς θεολόγος μέσα από την ταπείνωση. Αλλά η συμφορά μας είναι ότι δεν είμαστε ταπεινοί. Υπερηφανευόμαστε και είμαστε καινόδοξοι για κάθε τι ασήμαντο, και έτσι βασανίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Τους βασανίζουμε γιατί δεν έχουμε ταπείνωση και έχουμε υπερηφάνεια και εγωισμό. Επομένως είναι άλλη η ταπείνωση, η ασκητική λεγόμενη ταπείνωση, όπως λέγει ο Άγιος Σοφρόνιος, που αγωνιζόμαστε και ο Θεός μας δίνει ένα ταπεινό πνεύμα, και άλλο όταν φτάσει κανείς επάνω στη θεωρία και βλέπει τη δόξα του Θεού, τότε δεν χρειάζεται να κάνει αγώνα, γιατί βλέπει ποιος είναι ο Θεός και θέλει να ζήσει το Θεό μέσα στη ζωή του. Επομένως, ο συμπέρασμα είναι: η υπερηφάνεια είναι μεγάλη αρρώστια, θεολογική και πνευματική και ψυχική αρρώστια. Η ταπείνωση είναι η πραγματική και ευλογημένη υγεία της ψυχής. Και ο ταπεινός είναι πραγματικά μέγας θεολόγος. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, στις αναφορές του Πρωθυπουργού για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στις εξαγγελίες του για τη στήριξη της βιομηχανίας και των αλλιέων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση με πυράβλους στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν από τους Χούθη. Εν τω μεταξύ, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από την επίθεση αυτή, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο Ριάντ δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία διαζώσεις παρά μόνο με τηλεκπαίδευση. Στην Πορτογαλία πραγματοποιούνται μαζικές διαδηλώσεις στη Λισαβόνα και το Πόρτο εξαιτίας της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Αλλάζει από σήμερα ο καιρός με βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Η εκπομπή μας σήμερα μεταδίδει στεριανά ιστορικά τραγούδια από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2017 με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Τολμώ να πω πως τραγούδια με ιστορικό περιεχόμενο, είτε αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, είτε στα προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια, δεν νοείται στη σημερινή εποχή να ακούγονται εκείνες τις μέρες μόνο. Το φαινόμενο αυτό επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Παλιότερα δεν υφίστανται. Ίσα-ίσα που περιοχές ανά την Ελλάδα τα τραγούδια αυτά τα είχαν εντάξει σε θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις όλου του χρόνου. Όποιος τα άκουγε δηλαδή καλοκαίρι δεν ξαφνιαζόταν. Πέραν των ιστορικών τραγουδιών της Λαμπροβδομάδας που έδιναν και έπαιρναν στις στεριανές περιοχές ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Έτσι, ο λαός μάθανε στις νέες γενιές τα ιστορικά γεγονότα λεπτομερώς και με ακρίβεια. Ποιος λοιπόν λέει πως τα τραγούδια αυτά πρέπει να ακούγονται μόνο τις ημέρες της 25ης Μαρτίου? Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και η συνέχεια των τραγουδιών αυτών, διότι όποιος ανατρέξει σε συλλογές ερευνητών ή ακόμη στους παππούδες και τις γιαγιάδες που τα λένε, εκεί θα μάθει και τη συνέχεια της υποθέσεως του καθενός. Στη σημερινή εποχή, ορισμένοι νέοι πολύ σωστά πράττουν και ακούνε τους παλαιότερους, και αυτό είναι το παρήγορο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τραγούδια από τη Ρούμελη. Το πρώτο σε τσάμικο ρυθμό αναφέρεται στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου για τη λύτρωσή του από τα δεσμά της δουλείας. Χρόνια κράτησε η πολιορκία της Ιεράς Πόλεως από στεριά και από θάλασσα. Ιστορικοί και συγγραφείς δίνουν και τον τίτλο «Ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου». Τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός πραγματοποίησαν την έξοδο όταν η άμυνα απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχε χαθεί λόγω εξάντλησης τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η λαϊκή μουσα που παρουσιάζεται ως διαβάτη στο τραγούδι,

δεν πτωήθηκαν καθόλου από τον χαμό διαφόρων οπλαρχηγών και του απλού λαού, παρά μόνο του ότι δεν είχαν τροφή για να συνεχίσουν τον αγώνα. Σάββατο μέρα πέρασαν από το Μεσολόγγι. Ήταν Σαββάτο των Βαγιών, Σαββάτο τα Ελαζάρου. Κι άκουσαν τρίκια κλάματα, γυναίκια μυρολόγια. Δεν κλαίνε για το σκοτωμό, δεν κλαίνε για τον φόνο, μον κλαίν που σώσαν το ψωμί, κι η πείνα δε βαστιέται. Στην εκκλησιά συνάχτηκαν μέσα στο Άγιο Βήμα, κι ένα στον άλλο έλεγαν, κι ένα στον άλλο λένε. Παιδιά μου να μεταλάβουμε να ξομολογηθούμε. Βράδυ γιουρούς να κάμουμε, στα έξω για να βγούμε. Η έξοδος είχε οριστεί για το Σάββατο του Λαζάρου, αργά το βράδυ, ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου του 1826. Οι Έλληνες, πανέτοιμοι για τη μεγάλη έξοδο, μετέλαβαν των αχράντων, αθανάτων και φρικτών μυστηρίων του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ποιητικό κείμενο, και πραγματοποίησαν την έξοδο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Χιλιάδες φαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν. Μόνο 1500 κατάφεραν να σωθούν. Παίζουν η μουσική, κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιάννη Ζαρίας, σαντούρι Χριστίνα Κουκή, λαούτο Θοδωρής Γιαννόπουλος και κρουστά Νεκτάριος Πάλμος. Στο τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Το επίσης ρουμελιώτικο ιστορικό τσάμικο που ακούσαμε από την πολιτή Μητώλη αναφέρεται στον ηρωισμό και την παλικαριά δύο μεγάλων αγωνιστών της Επαναστάσεως, του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του Αθανασίου Διάκου. Την 22 Απριλίου του 1821, ο Αθανάσιος Διάκος με 1.500 περίπου στρατιώτες κατέλαβε τη γέφυρα της Σαλαμάνας, προβάλλοντας στεναρή αντίσταση εναντίον των 800 στρατιωτών και 1.000 σπαχίδων, του υπηκού δηλαδή, του Τουρκαλβανού Ομέρ Βριώνη. Πρέπει να πούμε ότι η οικογένεια του Βριώνη ήταν χριστιανική, αλλά στη συνέχεια τούρκεψε. Στη μάχη αυτή, λοιπόν, οι Έλληνες ιτήθηκαν. 200 νεκροί και πολλοί λαβωμένοι. Ένας εξ αυτών, ο Αθανάσιος Διάκος, με λαβωματιά στον ώμο και με σπασμένο γιαταγάνι. Μεταφέρθηκε για να γιατρευτεί στη Λαμία. Εκεί εξέπληξε τους πασάδες με το θάρρος του. Ο Μέρ Βριώνης, μάλιστα, του ζήτησε να τον προσλάβει αξιωματικό του στρατού του, εάν και εφόσον αλλαξοπιστούσε. Η απάντηση βεβαίως ήταν αρνητική. «Ούτε σε δουλεύω, πασά, ούτε σοφελώ κι αν σε δουλέψω. Πάτε κι εσείς στην πίστη σας μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλω αποθάνω». Ο Μέρ Βριώνης τον απείλησε πως θα τον εξοντώσει, αλλά πάλι απάντησε ο Διάκος με θάρρος λέγοντας «Η Ελλάς έχει πολλούς διάκους». Εξοργισμένος τότε ο Μέρ Βριώνης, διέταξε να τον παλουκώσουν, να το σουμβλήσουν δηλαδή ζωντανό. Βάναυσος και φρικτός θάνατος το μαρτύριο αυτό, αλλά ξεκάθαρη η πίστη στο Θεό και την πατρίδα. Για είδες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι. Την πίστη τους, τους ύβριζε, τους έλεγε μουρτάτες. Εμένα αν εσουβλήσετε, ένας Γρεκός εχάθη. Ας είναι καλά ο Οδυσσεύς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δηλαδή, και ο καπετάν Νικήτας. Αυτοί θα κάψουν την Τουρκιά και όλο σας τον τοβλέτη, το κράτος. Εδώ καπετάν Νικήτας είναι ο Νικηταράς, όπου αργότερα ηγούμενος Πελοποννησίων πέρασε στην Ανατολική Στερεά. Το Μάιο του 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των ρουμελιωτών που ιτήθηκαν στην Αλαμάνα και με μόλις 120 άνδρες στο χάνι της Γραβιάς μπλόκαρε την επέλαση των 8.000 στρατιωτών του Ομέρ Βριώνη στην Πελοπόννησο. Ο λαός τραγούδησε περήφανα και με βαθιά ψυχική συγκίνηση τους δύο ήρωες πάνω στον ηρωικό ρυθμό που τους πρέπει, τον τζάμικο. Τα Ντρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου καμαρώνει, γιατί έχουν γιους αρματολούς και γιους καπεταναίους, ένα στο χάνι της Γραβιάς και άλλο στην Αλαμάνα. Τους Τούρκους ετρομάξανε σπαχίδες και αρβανίτες. Αυτή είναι και η παλαιότερη εκδοχή που φτάνει στις μέρες μας, με αποκομμένο μονάχα τον τελευταίο στίχο που δεν σώζεται στη δισκογραφία παρά μόνο στους ντόπιους πληροφορητές τραγουδιστές. Συνεχίζουμε με προεπαναστατικό τσάμικο αναφερόμενο στη δράση των κατσαντονέων κλεφτών στην επαρχία του Βάλτου. Ο ονομαστός κλέφτης της Ρούμελης και της Υπήρου Αντώνης Μακρυγιάννης, γεννημένος στα 1775 στο Μύρεση ή Μύρηση των Αγράφων ή αλλιώς Μάραθο, έδρασε κατά τη διάρκεια της άμεσης προεπαναστατικής περίοδου και κυρίως επί Αλιπασά. Η θρηλυκή επαναστατική του μορφή έγινε σύμβολο λεβεντιάς και πατριωτισμού των κατοπινών ηρώων της Επαναστάσεως. Υπήρξε πρωτοπαλίκαρο του ονομαστού κλέφτη δίπλα και μαζί απέκρουσαν αρκετές ομάδες Τουρκαλβανών. Το 1805 συγκρούστηκε για πρώτη φορά με το σώμα του Ηλιάσμπεϊ στην κρύα βρύση Ευρυτανίας. Οι νικηφόρες συγκρούσεις του συνεχίστηκαν σε Βάλτο και Ξηρόμερο. Η περηφανεστέρα ανδραγαθία του ήταν η εξόντωση του Βελιγκέκα, ο οποίος τον κατεδίωκε στάγραφα περί το 1806. Όμως, ένα χρόνο μετά, το 1807, προσευλήθη από επιδημία ευλογιάς και αναγκάστηκε να καταφύγει σε μία σπηλιά κοντά στο μοναστήρι των Αγράφων. Εκεί συνελήφθη εχμάλωτος από τον Ιουσούφ Αράπη έπειτα από προδοσία. Συνελήφθησαν και συντροφοί του, αλλά και ο αδερφός του Γεώργιος, ο επωνομαζόμενος Χασιώτης, λόγω του ότι ήταν γεννημένος στα Χάσια. Ο Κατσαντώνης μεταφέρθηκε στα Γιάννενα και θανατώθηκε με βασανιστήρια. Η απάνθρωπη διαταγή του Αλή Πασά ήταν το σπάσιμο των οστών του. Οι κλέφτες από τα Άγραφα και αρματολοί από το Βάλτο πατήσαν το Ξηρόμερο και τη Μεγάλη Χώρα. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν την Νικολάκαινα και στα βουνά την Πάνε.
Άλλη μια παραλλαγή που σώζεται είναι και αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια από την πολιτή Μητώλη. Οι κλέφτες από τάγραφα και αρματολοί από το βάλτο, τσόγκα και λεπενιώτη το γύρισμα. Πατήσανε τη λεπενού, την κάμανε ντερβένη. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν την Νικολάκαινα και στα βουνά την πάνε. Ο Αντώνης Μακρυγιάννης έμεινε γνωστός ως Κατσαντώνης από την επίμονη παράκληση της μητέρας του να μην πάει κλέφτη στα βουνά. «Κατσαντώνη, μην πας κλέφτης», του έλεγε συνεχώς. Από τη φράση αυτή, Κατσαντώνη, καθιερώθηκε το επώνυμό του.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη Βρύση, στα Τσερίτσιανα, στον Πάτα από τη χώρα, μπουλούκ μπασάδες κάθονταν κι όλο μαργαριτιώτες και αγνάντευαν τον πόλεμο που κάνανε οι σουλιώτες. Πώς πολεμάει Τζαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι, φέρνει τα βόλια στην ποδιά, φουσέκια στο ζωνάρι και το παιδί στην αγκαλιά και μπρος από όλους πάει. Υπηρώτικο σιρτό με θέμα τον ηρωισμό και την προσφορά του γυναικείου φίλου στην έκβαση των αγώνων της εθνικής ανεξαρτησίας. Η Μόσχο Τζαβέλαινα διακρινόταν για το ψυχικό της σθένος, τη φιλοπατρία της, την αποφασιστικότητά της, γι' αυτό και κέρδιζε το σεβασμό του Σουλίου. Τα κατορθώματα των Ελληνίδων αποτυπώθηκαν στο στόμα του ελληνικού λαού. Δεν τις λησμόνησε όπως λανθασμένα έπραξε αργότερα το νέο ελληνικό κράτος. Γι' αυτό τα τραγούδια είναι εντελώς αντικειμενικά και αποστηρωμένα από πολιτικές ιδεολογίες. Καταμαρτυρούν την αλήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο γυναικείος ηρωισμός απαντάται σε πολλά ιστορικά τραγούδια, όπως το επόμενο μωραΐτικο σιρτό της Λάμπρος. Η συμμετοχή των γυναικών στον αγώνα γινόταν έπειτα από προσευχές και επικλήσεις στο Χριστό, την Παναγία και άλλους Αγίους, όπου πολλές φορές μάλιστα μετάματα ζητούσαν την προφύλαξή τους από τους Τούρκους. Σαν αρχινήσω και το υπό της Λάμπρος το τραγούδι, θα κάμω κάστρα να ραγούν και τα βουνά να κλαίνε. 42 Τουρκόπουλα τη Λάμπρο κυνηγάνε, και η Λάμπρο ήταν φρόνιμη στον Αη Γιώργη Πάη. Άγια μου Γιώργη, γλίτω με απ' των Τουρκών τα χέρια, να φέρνω κάδε στο κερί και λίτρε στο λιβάνι, και στα βουβαλοτόμαρα να κουβαλώ το λάδι. Τραγουδάει η πολιτή Μητώλη.

Τη μέση στην Αράχοβα και στη Βλαχομπαρμπίτσα, πέντε πολέμοι γίνονται από το πρωί ως το γιώμα. Πέφτουν τα τόπια σε βροχή, τα βόλια σε χαλάζι. Και αυτά τα λιανοντούφεκα σαν άμμο στις θαλάσσεις. Μετριούνται οι Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα Ελληνόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες. Ιστορικό Καλαματιανό της Πελοποννήσου, που αναφέρεται στις ιστορικές Καριές, την Αράχοβα Λακωνίας και την Βλαχομπαρμπίτσα. Η Αράχοβα επί Τουρκοκρατίας κατήχε 4 ευρύτερα τμήματα, μαχαλάδες. Τον Κουτσομαχαλά, τον Κάτο Μαχαλά, Αγία Παρασκευή, τον Μαυριάνικο Μαχαλά, εκεί που βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης, και τον Πάνο Μαχαλά. Ο Ιμπραήμ μετά το Μεσολόγγι κατέβηκε στην Πελοπόννησο για να καταπνίξει την Επανάσταση. Στη διάρκεια της εκστρατείας του αυτής κατέστρεψε την Αράχοβα καίγοντάς την στις 12 Μαΐου του 1826. Μόνο ο ιερός ναός της Αγίας Παρασκευής έμεινε όρθιος. Ο άμαχος πληθυσμός κατέφυγε στα βουνά, παίρνοντας μαζί του όσα πράγματα μπορούσε να μεταφέρει. Τρεις μήνες αργότερα ο Ιμπραήμ λαιλάτησε πάλι το χωριό και την γύρω περιοχή. Στη διάρκεια αυτής της λαιλασίας σκοτώθηκαν αρκετοί αραχοβίτες και βλαχομπαρμπιτσιώτες, δίνοντας σκληρές μάχες προκειμένου να σώσουν τον τόπο τους. Έπεσαν σχεδόν όλοι τους, μαχόμενοι, υπερπίστεως και πατρίδος, ενώ κάποιοι από εκείνους που σώθηκαν σύρθηκαν σκλάβοι στην Πύλο και φορτώθηκαν σε καράβια. Ορισμένοι πλήρωσαν λίτρα προκειμένου να γυρίσουν πίσω, όμως κατά την επιστροφή δεν επέζησαν. Το επόμενο συρτό από την περιοχή της Μεσσηνίας που ακολουθεί είναι και αυτό της εποχής της Τουρκοκρατίας, θεμελιωμένο στον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής. Κάτω στον τρανό το Γκάμπο είναι ο τίτλος του ή αλλιώς Παναγιώτης. Το ποιητικό κείμενο το συναντάμε και στην Ήπειρο με τη μορφή πολυφωνικού τραγουδιού και μικρές εννοείται ποιητικές παραλλαγές χωρίς να αλλάζει το κύριο θέμα. Άλλη μια παραλλαγή συναντάμε στην περιοχή του Αξιού Ποταμού ως μέσα του Βαρδαριού το Γκάμπο. Στην παρούσα παραλλαγή ο θνίσκον πολεμιστής δεν είναι ονομαστός κλέφτης αλλά Τούρκος Μπέης. Η λαϊκή μούσα ασχολείται κυρίως με το διάλογο μεταξύ του λαβωμένου Μπέη και του αλόγου του. Καταφαίνεται η στεναχώρια του γρίβα του αφού ο Μπέης περνάει τις τελευταίες του στιγμές στη ζωή και ζητάει από το έμπιστο αλογό του να τον θάψει, στέλνοντας τα άρματά του πίσω στην οικογένειά του και τα προσωπικά του αντικείμενα στην αγαπημένη του. Ο διάλογος μεταξύ αλόγου και Μπέη είναι μυθικό στοιχείο που το συναντάμε σε πολλά τραγούδια, θρύλους, ιστορίες και άλλες παραδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση το άλογο επιβάλλει το παράστημα του αφέντη του και εκείνος με τη σειρά του αναφέρει το πόσο έμπιστος φίλος ήταν ο γρίβας του και πολυτιμότατος βοηθός του. Στην κατακλείδα του τραγουδιού αυτή η εικόνα διακρίνεται ευκολότερα. Ένα από τα υπερφυσικά χαρίσματά του είναι ο λόγος. Προμηνύει το θάνατο του κυρίου του και παρέχει συνετές συμβουλές μετέχοντας κατά κάποιο τρόπο της θείας φύσεως. Κάτω στον τρανό τον Γκάμπο και στη θάλασσα στον άμμο στέκει Μπέης ξαπλωμένος μες το αίμα βουτυγμένος. Και σε ενός δέντρου τη ρίζα στέκει ο γρίβας του δεμένος. Βρόντα για τα πέταλά του και σκουζε για τον αγά του. Σήκω Μπέη καβαλίκα για να μπούμε στο σεφέρι, να μπούμε δηλαδή στον πόλεμο. Τι εσκουριάσαν τα αρματά σου και τα σιμοχατζαρά σου. Δεν μπορώ καημένε γρίβα, δεν μπορώ να πολεμήσω, γιατί με έχουν λαβωμένο στην καρδιά πετυχημένο. Σκάψε λάκκο με τα νύχια, με τα σιμοπέταλά σου, τράβηξέ με τα δόντια, ρίξε με μέσα στο χώμα, πάρε και τα αρματά μου, να τα πας στα γονικά μου. Πάρε και το δαχτυλίδι, το χρυσό μου το μαντίλι, τα σημαίνιο χαϊμαλί μου, θυμητάρι στην καλή μου. Πάρ τα γρίβα, πήγαινε τα, να με κλαίει σαν τα γλέπει. Παλαιότατο και τελειότατο πρότυπο για τέτοιες περιστάσεις, όπως αυτή του τραγουδιού, θεωρείται ο διάλογος μεταξύ του Αχιλλέα και των αλόγων του, Ξάνθου και Βαλίου, στην Ιλιάδα του Ομήρου. Επίσης, ο ακριτικός κύκλος είναι άλλη μία μαρτυρία διαλόγων μεταξύ των αλόγων και του αφέντη τους, η οποία μεταφέρεται από τον ίδιο το λαό και στα δημοτικά μας τραγούδια.

Πατήσανε τα βέρβαινα, τα κάνανε μπυριάνι. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήρανε και μια νιόνυμφη, μια βερβενιωτοπούλα. Την παν μπροστά δεν περπατεί και πίσω δεν πηγαίνει. Περπάτα αστρή, περπάτα βγή, περπάτα νιονιφούλα, μη σε βαραίνουν τα φλουριά, μη σε βαραίνει φούντα. Δεν με βαραίνουν τα φλουριά, δεν με βαραίνει φούντα. Μον με βαραίνει το παιδί που τάφηκα στην κούνια. Ήταν το βερβενιώτικο καλαματιανό με προεπαναστατική υπόθεση. Κατά τους ιστορικούς πρόκειται για εισβολή Τουρκαλβανών στο χωριό περί το 1806. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές, μία εκ των οποίων εμφανίζει τη λαϊλασία του χωριού από κλέφτες κολοκοτρονέους, μιας και την ίδια χρονιά σουλτανικό φυρμάνι έδινε την εντολή στους Τουρκαλβανούς να εξοντώσουν τους κλέφτες αφού πολλά ακούγονταν για επανάσταση. Ίσως πέρασαν από εκεί για να πάρουν οπλισμό, τρόφιμα, ρούχα και άλλα πολλά που θα τους ήταν χρήσιμα στα λιμέρια τους. Δεν είναι όμως εξακριβωμένη αυτή η εκδοχή. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια μεταφέρουν πολλές φορές συμπεράσματα δυσνόητα, αλλά γενικού περιεχομένου προκειμένου να θίξουν τοπικά ιστορικά γεγονότα. Ακούσαμε στεριανά ιστορικά τραγούδια από εκδήλωση αφιερωμένη στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Όπως ανέφερα και στην αρχή, τα τραγούδια αυτά τον 19ο και μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα δεν ακούγονταν μόνο εκείνες τις μέρες. Γι' αυτό και η εκπομπή μας τα προβάλλει οποιαδήποτε στιγμή. Παρουσιάζουν μουσικολογικό, λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον, μιας και εξηγούνται τα κείμενά τους που δεν ακούμε σήμερα και που θίγουν λεπτομερείς περιγραφές που μπορεί να μην σώζονται σε ιστορικές πηγές. Στην εκδήλωση αυτή τραγούδησαν η Πολιτή Μητώλη και ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Έπαιξαν η μουσική, κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιάννης Ζαρίας, σαντούρι Χριστίνα Κουκή, λαούτο Θοδωρής Γιαννόπουλος και κρουστά Νεκτάριος Πάλμος. Σε επόμενη εκπομπή μας θα ακούσουμε επιπλέον αποσπάσματα της εκδηλώσεως εκείνης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξης της περιφέρειας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Κριτική στον κύριο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάρτησή του άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος από το δυστύχημα στη Motor Oil που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Θριασίου νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Οι Χούθη κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία για βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Σανάα που έχουν υπό τον έλεγχό τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως ενεργειακή εκεχηρία. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα κάνει εκλογές αν ο Πούτιν συμφωνήσει σε μία εκεχηρία 60 ημερών. Αλλάζει από σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με χερουβικό ύμνο σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Θα τον ακούσουμε σε μονοδία από τον Άρχοντα Μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γρηγόριο Νταραβάνογλου.

Από βυζαντινό χορό που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας θα ακούσουμε το έκτο εωθινό δοξαστικό. «Ιόντος ειρήνη σύ Χριστέ». Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Θα συνεχίσουμε την σημερινή μας εκπομπή με Άξιον Εστίν σε ηχοπλάγιο του Δετάρτου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα τελειώσει με τον 8ο πόδα από το Αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου, των ψυχών ημών. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και εσάς που ήσασταν και για σήμερα κοντά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

από το μικρό γεροντικό «Η πιο μεγάλη αρετή» του Παντελή Πάσχου. Διαβάζει ο Φάνης Μουρατίδης.

για την υπομονή και την ανδρεία. Ο μέγας καθηγητής της ερήμου, ο Αββάς Αντώνιος, στην ερημιά που ασκήτευσε, περιέπεσε κάποτε σε κατάσταση απελπισίας και αισθάνθηκε να τον πιέζουν θλιβεροί λογισμοί. Σήκωσε λοιπόν τα χέρια του προς τον Θεό και φώναξε: «Κύριε, θέλω να σωθώ, μα οι λογισμοί δεν μ' αφήνουν. Πες μου τι να κάνω με τη θλίψη μου αυτή, πώς να σωθώ?» Και καθώς ανασηκώθηκε και βγήκε λίγο πιο έξω, βλέπει ο Αντώνιος κάποιον να κάθεται όπως ο ίδιος και να εργάζεται το εργόχειρό του. Σε λίγο τον βλέπει να σηκώνεται από το εργόχειρό του και να προσεύχεται. Και ύστερα από λίγο τον βλέπει να κάθεται πάλι στο εργόχειρό του και να συνεχίζει το πλέξιμο της σειράς με τα κλονάρια των Φινίκων. Και ήταν άγγελος Κυρίου, σταλμένος άνωθεν για τη διόρθωση και την πνευματική ασφάλεια του Αντωνίου. Και τότε άκουσε ο Αντώνιος την αγγελική φωνή να του λέει: «Έτσι κάμε κι εσύ, αν θέλεις να σωθείς». Και ακούγοντας τα λόγια τούτα, ο Αντώνιος πήρε μεγάλη χαρά και θάρρος και ακολουθώντας αυτή την οδό, ευάντιζε με ασφάλεια προς τη σωτηρία.

ένας αδελφός μοναχός επήγε στον Αβά Αγάθωνα και τον ρώτησε: «Χέροντα, μου ειδώθηκε μια εντολή, αλλά για να την εκτελέσω πρέπει να περάσω από τόπο που υπάρχει πολλής πόλεμος. Από τη μία μεριά θέλω να πάω εκεί αφού έχω εντολή, αλλά από την άλλη μεριά φοβάμαι τον πόλεμο των πειρασμών». Και ο γέροντας του απάντησε: «Εάν επρόκειτο στη θέση αυτή να είναι ο Αγάθων, θα εκτελούσε την εντολή και θα νικούσε τον πόλεμο των πειρασμών».

Αββάς Αμμονάς είπε το λόγο τούτο. Έκαμα 14 χρόνια στη Σκήτη και παρακαλούσα το Θεό νύχτα και μέρα να μου χαρίσει την νίκη κατά πάνω στην οργή. Ο Αββάς Βυσαρίων είπε: 40 νυχτοήμερα ήμουνα όρθιος και προσευχόμενος δίχως να κοιμηθώ ανάμεσα στα αγκαθωτά παλιούρια. Ο Αββάς Βενιαμίν είπε: «Να βαδίζετε πάντα τη μέση οδό, να μετράτε καλά τα μίλια που περπατάτε και να είστε σίγουροι πως δεν θα χάσετε ποτέ το θάρρος σας». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε: «Αν δεν περίμενες καμία δυσκολία όταν αποφάσισες να πάρεις το δρόμο της πραγματικής φιλοσοφίας που είναι η μοναδική ζωή, η αρχή της πορείας σου ήταν πολύ πρόχειρη και προδίδει επιπολαιότητα εκείνων που την όρισαν έτσι. Βέβαια, αν περίμενες τη δυσκολία μα δεν ήρθε, αυτό είναι χάρης άνωθεν. Αν όμως ήρθε, τότε ή πρέπει να την υπομείνεις υποφέροντας ή αλλιώς διαψεύδεις ο ίδιος την υπόσχεση που έδωσες στην κουρά σου». Ο Αββάς Ισαΐας είπε: «Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν επίγνωση των κόπων τους στους ασκητικούς αγώνες που έκαναν, διότι ένιωσαν ανάπαυση από κάθε βάρος και ξεπέρασαν νικηφόρα τις πανουργίες των δαιμόνων και ιδίως εκείνη που φέρνει θλίψη και δειλία και η οποία πάντοτε αντιστρατεύεται σε κάθε αγαθό έργο που επιχειρεί να κάνει ο άνθρωπος και οδηγεί τον νου στην οκνηρία όταν εκείνος επιμένει να στρέφεται προς το Θεό». Ο ίδιος Αββάς έλεγε πάλι: «Πρώτος και μέγιστος πριν από όλους είναι ο αγώνας της ξενιτείας. Γι' αυτό και όταν φεύγει κανείς μοναχός του σε άλλο τόπο, εγκαταλείποντας τον τόπο που ως τώρα ζούσε, πρέπει να δείξει την αρετή της Ανδρίας, έχοντας τέλεια πίστη και ελπίδα, και η καρδιά του να αγωνίζεται σταθερά κατά πάνω στα αμαρτωλά του θελήματα. Διότι θα σε κυκλώσουν και θα σε θορυβήσουν με άπειρους τρόπους και με πειρασμούς και με δυσβάσταχτη φτώχεια και με δύσκολες ασθένειες. Φυσικά, με όλα αυτά, η φιλεσπλαχνία του Θεού θα σε δοκιμάσει για να φανερωθεί η θερμή αφοσίωση και η αγάπη σου προς εκείνον».

ένας μοναχός ασκήτευσε μόνος του στα κελιά, μα ένιωθε συχνά ταραχή στην ψυχή του. Πήγε λοιπόν στον Αβά Θεόδωρο και του το είπε. Όταν τον άκουσε ο γέροντας του λέει: «Πήγαινε να ταπεινώσεις λίγο το λογισμό σου και να υποταχθείς ζώντας μαζί με τους άλλους μοναχούς». Έφυγε ο μοναχός και πήγε στο όρος, όπου έμεινε με τους άλλους αδελφούς. Όμως ύστερα από λίγες μέρες ξαναπήγε στο γέροντα και του λέει: «Άγιε γέροντα, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους εκεί όπου με έστειλες να μείνω, αναπαύομαι». Και τότε του λέει ο γέροντας: «Αν ζώντας μόνος σου δεν αναπαύεσαι και ούτε με άλλους μπορείς να κάμεις, γιατί βγήκες να γίνεις μοναχός? Δεν διάλεξες τη μοναστική ζωή για να υποφέρεις τις θλίψεις? Για πες μου, αδερφέ, πόσα έτη έχεις που φέρεις το μοναστικό σχήμα?» 8, του αποκρίθηκε εκείνος. Και τότε του είπε ο γέροντας: «Εγώ, αδελφέ μου, έχω πραγματικά 70 χρόνια που φέρω το σχήμα του μοναχού και δεν ευρήκα ούτε μία μέρα ανάπαυση. Και εσύ θέλεις μέσα σε 8 χρόνια να γνωρίσεις ψυχική ανάπαυση?» Και ακούγοντας ο μοναχός τα λόγια τούτα, πολύ ωφελήθηκε. Πήγε στον ίδιο γέροντα ένας αδελφός και τον ρώτησε: «Εάν ξαφνικά πέσει κάτι από ψηλά, θα φοβηθείς και εσύ, γέροντα?» Και ο γέροντας του απάντησε: «Ακόμα κι αν πέσει και κολλήσει ο ουρανός στη γη, ο Θεόδωρος δεν θα φοβηθεί». Είχε ακουστεί ότι ο Αβάς Θεόδωρος είχε παρακαλέσει το Θεό να πάρει από πάνω του τη δειλία, και γι' αυτό επήγε και τον ρώτησε ο αδελφός. Ο Αβάς Ποιμήν διηγείτο για τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό ότι παρακάλεσε το Θεό να πάρει από πάνω του τον πόλεμο των παθών. Και όταν έγινε αυτό, εκείνο ζούσε δίχως καμία μέρημνα. Επισκέφθηκε τότε κάποιον γέροντα και του λέει: «Βλέπω τον εαυτό μου να αναπαύεται ψυχικά και δεν έχω κανέναν πειρασμικό πόλεμο». Και ο γέροντας του λέει: «Πήγαινε και παρακάλεσε το Θεό να ξανάρθει ο πόλεμος των πειρασμών, διότι με τους πολέμους προκόβει η ψυχή». Τότε ο Αβάς παρακάλεσε το Θεό γι' αυτό. Και όταν ξανάρθε ο πόλεμος, δεν προσευχήθηκε ποτέ πια να φύγει από πάνω του ο πόλεμος, αλλά έλεγε στην προσευχή του: «Κύριε, δώσ' μου υπομονή στον πόλεμο των πειρασμών».

βάλω κοινό, έλεγαν ότι οι λογισμοί πολύ συχνά τον ενοχλούσαν και τον παρακινούσαν να φύγει από το κελί του και να πάει να σκητέψει στην έρημο. Μια μέρα λοιπόν λέει στον υποτακτικό του: «Αυτή τη βδομάδα, αδερφέ μου, κάμε αγάπη και βάσταξε με υπομονή ό,τι και να κάνω, δίχως να μου πεις τίποτε». Πήρε λοιπόν το βάγινο ραβδί του και άρχισε να περπατεί στην αυλή του κελιού του. Όταν κουράστηκε, κάθισε για λίγο, μα σε λίγο σηκώθηκε πάλι και άρχισε να περπατεί όπως πρώτα. Όταν νύχτωσε, λέγει στο λογισμό του: «Όποιος βαδίζει στην έρημο δεν τρώει ψωμί, αλλά άγρια βότανα. Ωστόσο εσύ, λόγω της αδυναμίας σου, πάρε και φάε λίγα χόρτα του κήπου». Και ύστερα από αυτό λέει πάλι στο λογισμό του: «Όποιος μένει στην έρημο δεν κοιμάται κάτω από στέγη, αλλά στο ύπαιδρο. Έτσι πρέπει να κάμεις κι εσύ». Και έγειρε σε μια γωνιά της αυλής και κοιμήθηκε κάτω από τον γυμνό ουρανό. Με τον τρόπο αυτό έζησε τρεις μέρες, περπατώντας στην αυλή του μοναστηριού, τρώγοντας μικρά πικρόχορτα και ξαπλώνοντας για ύπνο τις νύχτες στο ύπαιδρο. Μα κουράστηκε. Τότε άρχισε να κατηγορεί το λογισμό που τον ενοχλούσε, λέγοντας: «Εάν δεν μπορείς να κάνεις τα έργα που κάμουν οι ερημίτες, κάθισε με υπομονή στο κελί σου, να κλαις τις αμαρτίες σου και μην τριγυρνάς εδώ και εκεί. Διότι το μάτι του Θεού βλέπει όλα τα έργα μας και δεν του ξεφεύγει τίποτα και βοηθάει όλους εκείνους που κάνουν καλά έργα».

Φάνης Μουρατίδης διαβάζει από το μικρό γεροντικό του Παντελή Πάσχου «Η πιο μεγάλη αρετή». Ο Αβάς Μακάριος ανέβηκε στο όρος για να επισκεφθεί τον Αβά Αντώνιο. Χτύπησε την πόρτα του και βγήκε. Τον ρωτάει: «Ποιος είναι?» «Εγώ είμαι, ο Μακάριος», απάντησε εκείνος. Τότε ο Αντώνιος του έκλεισε την πόρτα και τον άφησε απ' έξω. Όταν ο Μακάριος επέμεινε, ο Αντώνιος, βλέποντας την υπομονή του, του άνοιξε να μπει. Και κάπως αστεϊζόμενος του λέει: «Εδώ και πολύ καιρό είχα την επιθυμία να σε ειδώ, ακούγοντας όσα λέγονται για σένα». Ο Αντώνιος με τη φιλοξενία την αδελφική τον ξεκούρασε, γιατί ο Μακάριος ήταν πολύ κουρασμένος από την οδηπορία. Όταν βράδιασε, πήρε ο Αβάς Αντώνιος και έβρεξε στο νερό μερικά κλονάρια φινίκων που είχε για να πλέξει το εργόχειρό του. Και ο Αβάς Μακάριος του λέει: «Δώσε μου ευλογία να βρέξω κι εγώ λίγα για μένα». «Βρέξε κι εσύ, αφού θέλεις», του είπε εκείνος. Πήρε τότε ο Αβάς Μακάριος ένα μεγάλο δεμάτι και το μούσκεψε. Και κάθισαν από την ώρα που βράδιασε, δουλεύοντας το εργόχειρο και συνομιλώντας για διάφορα ψυχοφελή θέματα. Πλέκοντας τα βρεγμένα κλονάρια, έβλεπαν το εκλεκτό εργόχειρο να κατεβαίνει ίσα με το σπήλαιο. Και όταν το πρωί μπήκε στο σπήλαιο ο ευλογημένος Αβάς Αντώνιος και είδε το μεγάλο έργο που είχε κάνει ο Αβάς Μακάριος, εθαύμασε. Έπιασε λοιπόν τα χέρια του Μακαρίου και καταφυλώντας τα, έλεγε: «Μεγάλη δύναμη βγαίνει από τα χέρια τούτα».

Ο Αβάς Μακάριος ανέβηκε κάποτε από τη Σκήτη προς την Τερενούθη και καθώς είχε νυχτώσει μπήκε σε ένα κτίσμα να κοιμηθεί. Εκεί βρήκε και διάφορα ομοιώματα πτωμάτων παλαιών υδρολατρών και παίρνοντας ένα από αυτά το έβαλε για προσκέφαλο. Οι δαίμονες όμως βλέποντας το υπερβολικό θάρρος του γέμισαν από φθόνο για τον μοναχό και θέλοντας να τον τρομάξουν άρχισαν να φωνάζουν ένα γυναικείο τάχα όνομα λέγοντας «Εσύ, η τάδε, έλα μαζί μας, πάμε στο λουτρό». Τότε ο άλλος δαίμονας μιμούμενος γυναικεία φωνή και σαν να βρισκόταν ο νεκρός κάτω από τον γέροντα απαντά «Έχω έναν ξένο πεσμένο επάνω μου και δεν μπορώ να έρθω». Αλλά ο γέροντας δίχως να φοβηθεί καθόλου και με πολύ θάρρος άρχισε να χτυπάει το ομοίωμα λέγοντας «Σήκω και πήγαινε αν μπορείς». Τότε οι δαίμονες ακούγοντας το λόγο τούτο έβγαλαν κραυγή μεγάλη λέγοντας «Μας νίκησες» και κατατροπιασμένοι έφυγαν αφήνοντας πια το γέροντα ήσυχο.

Μας διηγήθηκαν για τον Αβά Μιλίσιο που ασκήτευσε με τους δύο υποτακτικούς του κοντά στα σύνορα της Περσίας. Σε εκείνα τα μέρη βγήκαν δύο βασιλόπουλα, αδελφοί κατά σάρκα, να κυνηγήσουν όπως συνήθιζαν. Έβαλα λοιπόν δίχτυα σε μεγάλη απόσταση, ίσα με 40 μίλια, ώστε ό,τι πιαστεί μέσα σε αυτά τα δίχτυα να το σκοτώσουν με τα κόντια τους. Μέσα σε αυτά τα δίχτυα λοιπόν πιάστηκε και ο γέροντας με τους δύο μαθητές του. Και όταν τα παιδιά του βασιλιά είδαν το γέροντα με το μακρύ τρίχωμα και τη φοβερή όψη, ξαφνιάστηκαν και απόρρισαν, πλησίασαν και τον ρώτησαν: «Πες μας, τι είσαι εσύ, άνθρωπος ή κάποιο πνεύμα?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και βγήκα στην έρημο να κλάψω τις αμαρτίες μου και προσκυνώ τον Ιησού Χριστό, το Γιο του ζωντανού Θεού». Εκείνοι του λένε οργισμένοι: «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον ήλιο, τη φωτιά και το νερό, τα οποία εμείς λατρεύουμε. Έρα λοιπόν και εσύ να θυσιάσεις στους θεούς αυτούς». Ο γέροντας τους λέει: «Αυτά που αναφέρετε ως θεούς είναι κτίσματα του Θεού και αν τα πιστεύετε είστε πλανεμένοι. Αλλά σας παρακαλώ να επιστρέψετε στην αληθινή πίστη και να γνωρίσετε τον αληθινό Θεό, εκείνον ο οποίος δημιούργησε τα πάντα». Εκείνοι γέλασαν κοροϊδευτικά και του είπαν: «Εκείνον που καταδικάστηκε και σταυρώθηκε ονομάζεις αληθινό Θεό?» «Ναι», λέει ο γέροντας, «εκείνον που σταύρωσε την αμαρτία και θανάτωσε τον θάνατο, αυτόν εγώ ονομάζω αληθινό Θεό». Εξοργισμένοι εκείνοι άρχισαν να βασανίζουν τον γέροντα και τους μαθητές του, αναγκάζοντάς τους να θυσιάσουν στα είδωλα. Ύστερα από βασανισμούς πολλούς, αποκεφάλισαν τους δύο υποτακτικούς. Αφού βασάνισαν και τον γέροντα επί πολλές ημέρες, στο τέλος τον έστησαν στη μέση και ο ένας από την μπροστινή μεριά και ο άλλος από την άλλη τον σημάδευαν με τα τόξα τους σύμφωνα με την τέχνη που ήξεραν. Ο γέροντας υπέμενε καρτερικά και κάποια στιγμή τους λέει: «Επειδή συμφωνήσατε να χύσετε αθώο αίμα, αύριο, μέσα σε μια στιγμή, αυτή την ώρα, η μητέρα σας θα μείνει δίχως τα τέκνα της και θα στερηθεί την αγάπη και από τους δυο σας, διότι με τα δικά σας τα βέλη θα χύσετε ο ένας το αίμα του άλλου». Εκείνοι περιφρόνησαν τα λόγια του και την άλλη μέρα βγήκαν, όπως συνήθιζαν, να κυνηγήσουν. Σε μια στιγμή βγήκε από τα δίχτυα τους μια ελαφίνα και εκείνοι καβάλισαν τα άλογά τους και όρμησαν ξοπίσω της να την κυνηγήσουν και να την πιάσουν. Ο ένας από τη μια μεριά, ο άλλος από την άλλη, έριξαν τα βέλη τους προς την ελαφίνα, μα τα βέλη τους βρήκαν τις αδελφικές καρδιές και πέθαναν εκείνη την ώρα, κατά τον προφητικό λόγο του Αγίου Γέροντα.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
9: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δίσον ο βαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως θεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίον τους αγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξοντα που φωνείς βροντίσουν ηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυ, καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του ακρού, προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες ηγεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφου εν ελαίου και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τες ελάφης πέτρα.

σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε

διαπορεύονται δράκονούντος ον έπλεσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται,

0: συγκερίσει μνήσε φωνές εσείς. Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον.

έκανε και φαντάζομαι ότι αυτό είναι πεταξαναφιάνα. Ότι είναι εξάνθρωπο να μένετε βοήθεια να σου περιμένετε σε έλεο και σε πνευμόνιο σωτηρίαν. Του διαφύλαξαν οι παντοί καιρό και κατά παρούσα είναι σπέρα και την προσοχή σου ανοίχτω από το σεφνού. Ο πάση δικημένη συνεργή διαβολική και βιολογισμών ματιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλείο ευλογημένο και οξασμένο, πατρό και του ιού και

0: Φθαλμίμου των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστινή βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της παιδείας, Παναχράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός, εν άνω τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίας των τιμίων που ουρανίου δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και ελληνικών μαρτύρων, Σίου και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Ιωάννη, των Αγίων ενδόξου μαρτύρων, Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, του Σίου και Θεοφόρου, πατρός ημών Σιμεών, του Νέου Θεολόγου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Στην αρχή οι ψυχές όλων των ανθρώπων αστράφτουν πιο πολύ από τον ήλιο. Όσο όμως προχωρεί η ηλικία, παίρνουν μορφή ανάλογη με τις πράξεις τους. Οι ψυχές πάλι των αρέτων δεν έχουν όλες την ίδια λαμπρότητα. Η λαμπρότητα εξαρτάται από το πόσο προσπάθησε καθένας να καθαριστεί με τον αγώνα της αρετής. Ανάλογα με τον αγώνα, λαμπρύνεται και η ψυχή. Όσο κάποιος υπομένει κόπους και θλίψεις για τον Κύριο, τόσο ανεβαίνει και πλησιάζει σε Αυτόν. Και όσο πλησιάζει κοντά Του, άλλο τόσο φωτίζεται και γίνεται Θεός κατά χάρη με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ο σιωπηλός και ήσυχος άνθρωπος, όταν προσεύχεται, φυλάσσει τις αισθήσεις του και τοποθετεί θυρωρό στη σκέψη του για να συγκρατεί τον εαυτό του. Και προσέχει να μην ανοίξει πολύ τα χείλη του ακόμη, ενώ τη γλώσσα του την κινεί μόνο ήσυχα, και ανάλογα με τη δύναμη αποδίδει καθαρές τις προσευχές του στο Χριστό. Εύχεται υπέρ των εχθρών και των φίλων μαζί, μη γνωρίζοντας εχθρό. Δεν συμμετέχει σε μάχες και έρηδες, από τις οποίες προέρχονται οργές και κραυγές και θυμοί. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλος αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε ελεημοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών, οι κουτσοί, οι τυφλοί και οι ανάπηροι. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαια ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί, μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό. Διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα. Διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Μερικές φορές έρχεται κάτι και σταματάει αυτό που νομίζουμε ότι είναι η πορεία μας. Αλλά για να το επιτρέψει ο Θεός να σταματήσει, θα πει ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι τώρα το μεγάλο μυστικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δάκτυλος Θεού. Πρέπει πρώτα να πειθόμεθα στο Θεό και ύστερα στους ανθρώπους. Και ύστερα δεν πρέπει να θέλουμε τίποτα, ούτε να επιθυμούμε τίποτα, ούτε να έχουμε ανάγκες ούτε επιθυμίες. Όταν δεν έχεις αυτά, όπου και να σε βάλουν, το ίδιο σου κάνει. Το ίδιο τέλεια είναι παντού. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μεγάλο κακό η υπερηφάνεια. Κάνει τον άνθρωπο άμυαλο και δεν τον αφήνει ούτε να απαλλαγεί από το πάθος, ούτε να μάθει τι τον συμφέρει. Η υπερηφάνεια πείθει τον άνθρωπο να βλέπει σαν εχθρούς εκείνους που προσπαθούν να τον τραβήξουν από την πλάνη και να τον βοηθήσουν. Ιερός Φώτιος.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά. Κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η προσευχή είναι το όπλο των Αγίων, το καταφύγιο των πατέρων μας, το απόρθητο τείχος των πιστών. Δεν πρέπει όμως να γίνεται όργανο αλαζονίας, όπως την προσευχή του Φαρισαίου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν μοιάζω με τους κλέφτες, τους άδικους, τους μοιχούς ή τους τελώνες. Μπροστά σε τέτοια αλαζονία, άριστος είναι εκείνος που δεν επαινεί τον εαυτό του, αλλά έχει ως σκοπό να ζήσει χριστιανικό βίο. Ας μισήσουμε λοιπόν την αλαζονία και ας επιδιώξουμε την ταπείνωση για να με συντροφεύει στο δρόμο της αγιότητας. Ιερός Αστέριος, Επίσκοπος Αμασίας.

0: Παρόλο που τα θεία και τα περί των θείων βρίσκονται γραμμένα και διαβάζονται από όλους και για όλα, αποκαλύπτονται όμως μόνο σε εκείνους που μετανόησαν αληθινά και με την ειλικρινή εξομολόγηση καθαρίστηκαν σωστά, και μάλιστα τόσο όσοι είναι η αναλογία και το μέτρο της μετάνοιάς τους μαζί με την ψυχική καθαρότητα. Σε αυτούς φανερώνονται και τα πάθη του πνεύματος, και από αυτά πηγάζει ο λόγος της σοφίας του Θεού και της γνώσεως, σαν μεγάλο ποτάμι που κατακλείζει τα εμπόδια των εναντίον. Για όλους τους αμετανόητους όμως παραμένουν άγνωστα και κρυμμένα τα νοήματα και δεν ξετυλίγονται καθόλου από εκείνον που φωτίζει το νου των πιστών για να κατανοούν τις Άγιες Γραφές. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ηφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr.
2: Ο επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού, που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος από το δυστύχημα στη Motor Oil που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντεν Λάιεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και στήριξε την έκκληση του Ζελένσκι για εκεχηρία που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές και τον παγκόσμιο επισιτιστικό εφοδιασμό, προανήγγειλε επίσης νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για ντρόουνς και πυράβλους στην Ουκρανία. Άλλαξε από σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων. 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Εάν παραδεχθούμε την παραδοσιακή διάκριση των ιστορικών εποχών σε ομαλές και κρίσιμες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εποχή μας είναι εποχή κρίσιμη, εποχή κρίσεως και ανεξήγητων εντάσεων.

ακούει κανείς τόσο συχνά στις ημέρες μας για το τέλος της εποχής μας, για την παρακμή της δύσεως, για την κρίση του πολιτισμού και τα τι αυτά.

Υποστηρίζεται ακόμα από καιρό σε καιρό ότι ίσως περνάμε από το μεγάλο ορόσημο, από την πιο μεγάλη αλλαγή στην ιστορία του πολιτισμού μας, που είναι πολύ μεγαλύτερη και ριζικότερη από ότι η αλλαγή από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα ή από το Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή μας.

Υπάρχουν μερικές μοιραίες εποχές όπου η ιστορία όχι μόνο δεν δικάζει, αλλά αυτοδικάζεται στην καταστροφή.

Οι πολιτισμοί ακμάζουν και παρακμάζουν και δεν υπάρχει ειδικός λόγος να περιμένουμε πως ο δικός μας θα πρέπει να ξεφύγει την κοινή του τη μοίρα.

Εάν υπάρχει καθόλου κάποιο ιστορικό μέλλον, θα πρέπει εύλογα να δεχθούμε πως αυτό το μέλλον επιφυλάσσεται για έναν άλλο πολιτισμό και ίσως για κάποιον που θα είναι πολύ διαφορετικότερος από τον δικό μας.

Είναι πολύ συνηθισμένο στις ημέρες μας και πραγματικά πολύ του σειρμού να λέγεται ότι τώρα πια ζούμε σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο. Οποιοδήποτε μπορεί πραγματικά να είναι το ακριβές νόημα της τολμηρής αυτής φράσεως σε έναν κόσμο που υποσυνείδητα ή εσκεμμένα οπισθοχώρησε ή αποσχίστηκε από το χριστιανισμό.

Μπορεί να είμαστε στα σταυροδρόμια, από που ο σωστός δρόμος φαίνεται να είναι αβέβαιος. Αλλά πολλοί από μας θα ρωτούσαν εάν υπάρχει καθόλου ασφαλής δρόμος και κάποια προοπτική για να προχωρήσουμε.

Θα μπορούσε πραγματικά ο πολιτισμός μας να βρίσκεται σε αδιέξοδο από που δεν υπάρχει καμιά έξοδος, εκτός κι αν την πληρώσει με έκρηξη?

Φαίνεται να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνία πως ο πολιτισμένος κόσμος έχει γίνει κάπως απροσανατόλιστος και αποδιοργανωμένος, πνευματικά και διανοητικά απροσανατόλιστος και αποδιοργανωμένος, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν υψηλές αξίες που θα μπορούσαν να κρατήσουν ενωμένα τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.

Η σύγχρονη οπισθοχώρηση από το χριστιανισμό σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιστορική ημερομηνία και αν πρέπει να τοποθετήσουμε το αρχικό της σημείο είναι ακριβώς η πρωταρχική αιτία της σημερινής μας κρίσεως.

Η εποχή μας είναι πρώτα απ' όλα εποχή απιστίας και γι' αυτό το λόγο εποχή αβεβαιότητας, συγχύσεως και απελπισίας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί στην εποχή μας που δεν έχουν ελπίδα, ακριβώς επειδή έχασαν κάθε πίστη.

Οι αφορμές αυτής της φανερής οπισθοχωρήσεως είναι περιπλεγμένες και πολύπτυχες και η ενοχή δεν μπορεί να μετατοπιστεί αποκλειστικά σε εκείνους που οπισθοχώρησαν.

Εάν ο πνευματικός μας πολιτισμός, που συνηθίσαμε μάλλον με αυταρέσκεια να τον θεωρούμε χριστιανικό, διασπάται και καταραίει, αυτό και μόνο δείχνει ότι ο σπόρος της καταστροφής υπήρχε προπολού μέσα του.

Κατά δεύτερον, δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε όλα τα πιστεύω σαν επικοδομητικά καθεαυτά και ούτε να καλωσορίσουμε κάθε πίστη σαν αντίδοτο ενάντια στην αμφιβολία και τη διάσπαση.

ενδέχεται να είναι καθολοκληρή αναλήθεια, καθώς υποστηρίζουν οι κοινωνιολόγοι, πως οι πολιτισμοί διαλύονται όταν δεν υπάρχουν ελαττήρια που να εμπνέουν και πεποιθήσεις που να δεσπόζουν.

Μόνο το περιεχόμενο της πίστεως παίζει αποφασιστικό ρόλο, τουλάχιστον από χριστιανικής απόψεως.

Η μεγαλύτερη ένταση δεν είναι τόσο μεταξύ πίστεως και απιστίας, όσο ακριβώς μεταξύ ανταγωνιζόμενων πίστεων.

Τόσο πολλά παράξενα Ευαγγέλια κηρύττονται και καθένα από αυτά απαιτεί ολοκληρωτική πεποίθηση και πιστή υποταγή.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτωσα και τραπήτωσα ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνυαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή.

0: των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των

0: των αφλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ύφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Η συνωμοτική των παραμέτρων μαγεία. Πέστε στους άμμους σους πως είναι ακόμη καιρός για μια πλαστική επέμβαση στην ακοή τους, αρκεί να κρατήσουν την ανάσα όταν κλαίει ένα παιδί ή όταν βύχει ένας γέρος. Στους άπιστους δηλώστε απεριφράστος πως ματαιοπονούν να μας πείσουν όσο θα γευόμαστε το μυστήριο, ακόμη και πίνοντας ένα ποτήρι νερό. Στους απογοητευμένους δείξτε επιτέλους πως γοητεύουν ακόμη και τα ερείπια, αρκεί να τα δούμε προσεκτικά από τη σχεδόν συνωμοτική των παραμέτρων μαγεία.

γάμος, στον Τέρι και τη Δήμητρα. Σίγουρα το φρικτότερο των μυστηρίων, γιατί ενώ τον γέννησε τόλμημα στιγμιαίο, αποτελεί ισόβια διακινδύνευση, ζητώντας από δύο αδύναμους ανθρώπους να σεβαστούν το ίδιο ταυτότητα και ετερότητα, γνώρισμα ανίκουστο μόνο του παντοδύναμου τριαδικού Θεού.

Λεπτομέρειες. Ο διάβολος κάθεται στη λεπτομέρεια. Μοντεσκιέ. Συνηθίσαμε να ονομάζουμε λεπτομέρειες τα δεδομένα ίσονος σημασίας. Αλλά αν ήμασταν προσεκτικότεροι με τις λέξεις, θα βλέπαμε πως επιβάλλουν μεγαλύτερη προσοχή τα μέρη τα λεπτότερα ως πλέον εύθραυστα.

Η ειλικρίνεια των αψύχων. Πολύ μας κρέμασε τα μούτρα απόψε ο ουρανός. Μα ποιος να του ζητήσει το λόγο? Ποιος να του πει πως ήδη το δειλινό σκόρπισε από μόνο του τόση θλίψη, ώστε περίτευαν τα σύννεφα από πάνω? Θα πρέπει να συνηθίσουμε, όσο κι αν μας πληγώνει, σε αυτή την αδιαφορία της φύσεως, αφού τουλάχιστον τα άψυχα δεν υποκρίνονται συμπάθεια ψευδαδέλφων.

Ο κινηματογράφος μελετά τη ζωή σε κινήσεις και μορφασμούς. Όμως θα ήταν ακόμη υψηλότερη τέχνη αν θα μπορούσε να απομαντεύσει την αλήθεια στην ακινησία την ένθεη, όταν έχει καταλαγιάσει το βέβυλο μένος του αυτονομημένου κτιστού και τις πρωτοβουλίες δεν έχει πια το ενθάδε, παρά μονάχα δανείζει την επιφάνεια για να φανερωθεί αμεσότερα το επέκεινα.

Η λίμνη του Νέμι. Όταν ακούω τις ιστορίες των πνιγμένων που εμπιστευθήκαν σαν ανύποπτα παιδιά να κολυμπήσουν στα ηφαιστειογενή νερά σου, δεν είσαι πια ο καθρέφτης του δειλινού που φιλοδόξησε να πολλαπλασιάσει το φως αντανακλώντας το στο λόφο του Κάστελ Γκαντόλφο. Ο βίος θάνατος είναι πάντα ένα έγκλημα, επεκτηνόμενο ασυγήτως στην κάθε μέρα που ξανάρχεται ο ήλιος αναζητώντας τα μάτια του θύματος για τη διακοπή σα δοκιμή του φέγγους, καθώς κάποια στιγμή στρεφόταν προσευχόμενο στον ουρανό.

Πρόνοια. Σαν ο κόσμος να εγκατέλειψε το μυστικό του σκελετού του. T.S. Eliot. Καλά που η αρχή δεν ξέρει τίποτε από το τέλος. Κι ας κλαίει το νεογέννητο μέσα στο λίκνο. Το φως δεν θα διήνυε μυθικές αποστάσεις αν λαμβανόταν υπόψη έστω μια φορά των θλιβωμένων ιτύψεις.

Εικονολάτρης. Όταν κοιμάσαι, είσαι ένας άγγελος μετανιωμένος. Αναζητάς τον στιγμιαίο καθαρμό στο σκοτεινό και άμορφο βασίλειο του Μορφέως, για να αγαπήσεις πάλι τις μορφές εν εγρηγόρση.

Δείγμα γραφής. Οι κουρασμένοι συνήθως δεν τραγουδούν, αλλά διαμαρτύρονται. Και αν δεν φοβούνται το Θεό, βλαστημούνε. Ο ποιητής που ξέχασε τα κοινά μέτρα τα κλείνει όλα στην ίδια κραυγή, σαν πληγωμένο αηδόνι.

Λαϊκή Σοφία. Κάποιος ερώτησε, γιατί γυαλίζουν τα μάρμαρα μετά τη βροχή? Κι άλλος απάντησε, για να μας πείσουν πως δεν φοβήθηκαν την καταιγίδα.

Ασυμβατότητες. Τι τρομερό. Εσύ ήδη έφυγες από τότε που το πες, και όχι μονάχα από την ώρα που το έκανες. Άραγε θα μπορέσεις να μετρήσεις σωστά πόσο θα λείψεις. Θα καταλάβεις πως το ταξίδι ήταν πιο μακρύ από όσο έδειχνε το εισιτήριο.

Πένθος. Πένθος είναι η συνομιλία με τους ίσκιους, όταν από δειμή ονεπεπόθησε η ψυχή σου. Και η μνήμη πρέπει να μετρά την απουσία εν στεναγμής.

Η άλλη παρθενία. Είναι αλήθεια πως ο δεσμός σου με τα πράγματα ήταν πάντα βιαστικός. Απεγνωσμένη επαφή που μάλλον έμοιαζε αποχαιρετισμός με λοθανάτου. Γι' αυτό ίσως δεν μπορέσουν ποτέ να σε κατηγορήσουν πως κάπου έκαμες κατοχή, πως κάτι εξουσίασες σαν δικό σου, έστω και εκείνη την πένα που κουβάλαγες σαν φυλακτό, ενώ συνήθως την χάριζε στον πρώτο τυχόντα. Αυτή τουλάχιστον την άλλη παρθενία ίσως δεν τολμήσουν να αρνηθούν οι Φιλιστέοι, κείνοι που φρόντισαν επιμελώς να δυσφημίσουν ακόμη και το δάκρυ σου. Μην πεις λοιπόν κι αυτό δεν είναι κέρδος σε τούτη την πανούργα εποχή.

Σιωπόσα αλληγορία. Κι οι φλόγες των κεριών τα βράδια, που τη σαλεύει μια πνοή από κάποια πανάρχαιη συγγνώμη, ποιον συγχωρεί? Τάσος Λιβαδίτης. Απόψε οι σκηνές του Δειλινού είχανε κάτι από την αβεβαιότητα, θέλω να πω από την ιερή απεραντοσύνη που έχουν συνήθως οι πινελιές μοντέρνου ζωγράφου. Πώς να χωρέσει σε σχήματα γεωμετρικά, σε γραμμές ισορροπημένες, όλη αυτή η σιωπόσα αλληγορία που λέμε παρούσα ζωή? Στην αποκρυπτογράφηση του κόσμου βρισκόμαστε ακόμη μόλις στην αρχή, και ας μας διδάσκουν ανέκαθεν τα παιδιά κι οι μεθυσμένοι, χωρίς μάλιστα έπαρση καθόλου, τα στοιχεία του αυθεντικού αλφαβήτου.

Ο κήπος. Ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα χώμα πλαισιώνουν το σπίτι σχεδόν κατά σύμπτωση. Δεν έχουν πρακτική σκοπιμότητα παρά μονάχα για εκείνους που φυτεύουν λαχανικά. Όμως αρκούν για να δώσουν άλλο ρυθμό στην ανάσα, επεκτείνοντας το χώρο του ονείρου εκτός σχεδίου πόλεως. Τα λεμόνια που κρέμονται στο δέντρο είναι τα δάκρυα ανώνυμου θεού. Μην επιτρέψεις να κοπούν μόνο για σούπα, θα είναι σπατάλη βέβυλη. Το ταπεινό τριφύλι που πατάς, αν δεν προσέξεις πως είναι σταυρός χλωερός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, υπάρχει κίνδυνος να ξεραθεί ξαφνικά και εσύ να κατηγορηθείς θεομάχος. Μη σε γελάσουν επίσης φύλλα και πέταλα, πως είναι απλώς τα σημεία στήξεως στη βλάστηση της κάθε εποχής. Αγκάλιασέ τα, όλα μαζί, αν ενδιαφέρεσαι να έχεις ακέραιο το κείμενο του κόσμου.

Η γύμνια των ωρών. Το χρώμα ήταν μια απόχρωση από μαρούλι. Μιλώ για τις κουρτίνες του γραφείου. Και προσπαθούσε να παρηγορήσει τη γύμνια των ωρών, καθώς το βλέμμα λαβωμένο αναζητούσε να κουμπίσει σε ζεστή επιφάνεια για να συνεχίσει έστω με τεμποδίων τη συνουσία με το φως.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη στη δοκιμή του Φέγγους. Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του εκχριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθοδόξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες σήμερα θα είμαστε κοντά σας, συζητώντας ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις, σημαντικό, κομβικό, διαχρονικά θα λέγαμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα και ακριβώς θα το δούμε διαχρονικά αυτό το θέμα και θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια των καλεσμένων μας. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της κατήχησης είναι κεντρικό, είναι θεμελιώδες, είναι θεμελιώδες
1: και
0: θέμα.
1: Και διαχρονικό.
0: Διαχρονικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πηγαίνοντας λίγο στην ίδια τη λέξη. Τι σημαίνει, ναι, κατήχηση ίσως, έτσι.
1: Εκφέρω λόγο εκτός του στόματός μου για να το ακούσει ο άλλος. Εκφέρω λόγο σημαίνει κατήχηση. Κάτω ηχώ. Κάτω και ηχώ. Ηχώ εννοείται μιλάω. Έτσι, επομένως είναι διδασκαλία η κατήχηση. Βασίζεται στην εντολή του Χριστού, στην τελευταία του θα έλεγα εντολή προς τους μαθητές του: «Πορεθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς και διδάσκοντες τηρήν όσα ενετιλάμην ημίν». Υπάρχουν δύο λέξεις πολύ σημαντικές, το «μαθητεύσατε» και το «τηρήν τις εντολές μου».
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η κατήχηση.
0: Ναι.
1: Είναι μια μαθητεία δηλαδή. Τώρα στους αποστολικούς χρόνους διαμορφώθηκε μια κατηχητική πράξη ουσιώδης που ήταν πριν από το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν έμεινε πάντοτε έτσι και σήμερα ακόμα, αν κάποιος θέλει να βαπτιστεί ενήλικας εννοώ, θα πρέπει να κατηχηθεί προηγουμένως. Αλλά έχει διαφορετικό περιεχόμενο πια αυτή η κατήχηση και πολύ διαφορετικό περιεχόμενο η κατήχηση μετά το βάπτισμα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό εκτεταμένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τους αποστολικούς χρόνους το βλέπουμε, παραδείγματος χάρη στη διδασκαλία του Παύλου, η κατήχηση εννοείται ως εισαγωγή στην πίστη της Εκκλησίας, αλλά ναι, δεν έφτανε στα ουσιώδη της πίστης. Λέει παραδείγματος χάρη ο Παύλος στους Κορινθίους: «Ήρθα εγώ και σας πότισα γάλα, δεν σας έδωσα την καθαρή τροφή».
0: Ναι.
1: Έτσι, γάλα ημάς επότισα και ουβρώμα. Αυτή τη φράση την παραλαμβάνει ο Άγιος ο Κλήμης Αλεξανδρίας και λέει ότι η γάλα η κατήχησης σαν να είναι η πρώτη τροφή της ψυχής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βρώμα, δηλαδή καθαρή τροφή, είναι η εποπτική θεωρία. Δηλαδή η μυσταγωγία, η γνώση του μυστηρίου, όχι μόνο με γνωστικές ικανότητες που διαθέτει.

0: περίοδος είναι, όπως είπαμε, η αποστολική χρόνη όλο τον πρώτο αιώνα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε ότι η κατήγηση δεν είναι μια παγιωμένη διδασκαλία, αλλά έχει σχέση με αυτόν που κατηχείται ή με το λαό που κατηχείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Με την παράδοση που κουβαλάει κάθε λαός προσαρμόζεται η κατήγηση. Και έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα με τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα συνοπτικά. Αυτά τα Ευαγγέλια ήταν κατηχητικά εγχειρίδια, δηλαδή εισαγωγή στην πίστη μέσω της διδασκαλίας που αναπτύσσουν, έτσι, μέσω της, και των θεωριών και των πράξεων του Χριστού και όλα αυτά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε όσους ήθελαν να προσχωρήσουν στο σώμα της Εκκλησίας και προέρχονταν από Ιουδαϊκή παράδοση. Μάλιστα. Γι' αυτό αν προσέξει κανείς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο θα δει ότι αναφέρεται πάρα πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, στην πιστότητα του Θεού, στην πραγματοποίηση των υποσχέσεών του κλπ. Mm-hmm. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε λαούς, σε ανθρώπους αν θέλετε, που είχαν μια ελληνική παιδεία. Και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε λαούς που είχαν μια ρωμαϊκή την εποχή εκείνη παιδεία.
1: Δηλαδή σε διαφορετικά ακροατήρια προφανώς κάθε φορά.
0: Ακροατήρια. Μετά τον πρώτο αιώνα, όταν αυτές οι διακρίσεις πλέον καταργήθηκαν, τα Ευαγγέλια είναι υπομνήματα μαθητών, μαθητών των μαθητών του Χριστού, που μας εισάγουν στην ιστορία του Ιησού Χριστού. Εντελώς διαφορετικό, παραδείγματος χάρη, είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη.
1: Ναι.
0: Ο Ιωάννη δεν έχει κατηχητικό περιεχόμενο, αλλά μυσταγωγικό περιεχόμενο. Ο Ιωάννης ουσιαστικά μας εκδιπλώνει την εμπειρία της Εκκλησίας γύρω από μια Αγία Τράπεζα, όπου ο Χριστός ξαναγίνεται παρόν μέσα στη ζωή μας, ως βρόση και ως πόση του σώματός του, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σημαντικό να το κρατάμε και θα, ναι, θα το καταλάβετε όταν θα προχωρήσω πέρα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το περιεχόμενο τώρα της κατήχησης, κύριε Μαυρόπουλε, γιατί είπατε ότι έχουμε, ναι, να κάνουμε με μια διδασκαλία.
0: Έτσι,
1: ποια
0: έτσι
1: είναι αυτή η διδασκαλία?
0: Λοιπόν, είναι
1: δηλαδή
0: μια...
1: ίσως έχουμε να κάνουμε με το πώς της πίστης εδώ.
0: Είναι, καταρχήν είναι μια παράθεση της διδασκαλίας και μια προσπάθεια να διευκρινίσουμε ή να διασαφηνίσουμε τους όρους της πίστεως. Δηλαδή τι σημαίνει όταν λέμε Θεός, τι σημαίνει όταν λέμε Ιησούς Χριστός, τι σημαίνει όταν λέμε Θεία Δημιουργία. Είναι μια διευκρίνηση. Βέβαια απευθύνεται αυτού του είδους η κατήχηση, η εισαγωγική επομένως διδασκαλία στο μυστήριο της Εκκλησίας, απευθύνεται περισσότερο στη νοητική περιοχή του ανθρώπου,
1: ναι,
0: στο μυαλό μας που λέμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια άλλη κατήχηση. Αυτό εμφανίζεται μάλιστα πολύ ξεκάθαρα τον 4ο αιώνα, που έχουμε ένα παράδειγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πώς φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση? Μέχρι την εποχή, όλο τον 1ο αιώνα και μέρος του 2ου αιώνα, οι Απόστολοι, οι διάδοχοί τους, οι επίσκοποι, οι κατηχητές, οι άνθρωποι που ορίζονταν ότι θα κατηχήσουν το λαό, απευθύνονταν σε ειδωλολάτρες. Καταλάβατε. Επομένως είχαν προσαρμόσει την κατήχηση στο να μπορέσουν να δείξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθής Θεός, μάλιστα θεάνθρωπος, γιατί έπρεπε να τονίσουν ιδιαίτερα την θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Χριστού.

0: Χριστού, η οποία είναι το υπόδειγμα της ανθρώπινης φύσης του ανθρώπου που πρέπει προς τα εκεί να κατευθυνθεί, να θεωθεί η ανθρώπινη φύση του, η φύση του ανθρώπου. Αλλά από το δεύτερο αιώνα, από τα μέσα περίπου πολύ καθαρά, αρχίζουν να εμφανίζονται οι αιρέσεις.
1: Οπότε εδώ, κύριε Μαυρόπουλε, επηρεάζονται ίσως οι κατηχήσεις, ο ρόλος της κατήχησης με την εμφάνιση των αιρέσεων.
0: Ασφαλώς, κυρίως μετά τα μέσα του δεύτερου αιώνα, και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά σε ένα σύγγραμμα που εμφανίζεται τον 4ο αιώνα, μια πρακτική περισσότερο, η οποία καταλήγει να γίνει σύγγραμμα της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου τότε Ιεροσολύμων. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι υπάρχουν οι κατηχήσεις πρώτου βαπτίσματος με διευκρίνηση για τους όρους της πίστεως και για τους κινδύνους των αιρέσεων, και υπάρχουν επίσης οι λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις μετά το βάπτισμα.
1: Ναι.
0: Αυτό το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό να το σχολιάσουμε.
1: Ναι,
0: μετά το βάπτισμα και σιγά σιγά όσο προχωράει ο χρόνος και οι εξελίξεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δεύτερο μέρος γίνεται ουσιώδες μέρος της λατρείας της Εκκλησίας. Θέλω να σημειώσω ότι τον 8ο αιώνα, δηλαδή 700 τόσο και μετά, που έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία τελειώνει με την 7η Οικουμενική Σύνοδο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή τελειώνουν λεγόμενες χριστολογικές αιρέσεις, κλείνει αυτός ο κύκλος, παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο στη λατρεία της Εκκλησίας. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα μία ακολουθία πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο γνωστός μας όρθρος, ο οποίος έχει διδακτικό περιεχόμενο, δηλαδή είναι μία μυσταγωγική κατήχηση πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα θέλω να κάνω την παρατήρηση που είναι ενδιαφέρουσα. Στις λεγόμενες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, δηλαδή στις γιορτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, το υπόβαθρο των κανόνων, δηλαδή αυτών των αναπτυγμένων ποιημάτων που ψέλνονται στην Εκκλησία, το υπόβαθρο τους είναι σχεδόν μονοσήμαντα δογματικό. Ενώ στις γιορτές των Αγίων το περιεχόμενο των κανόνων είναι καταρχήν ιστορικό, διότι μας τοποθετεί τον Άγιο σε ένα ιστορικό περιβάλλον στο οποίο έζησε τη ζωή του, την επίγεια ζωή του, αλλά συγχρόνως είναι μία ανάπτυξη του ήθους και της πράξης του Αγίου. Μάλιστα. Δηλαδή είναι περισσότερο νηπτικό και ασκητικό. Αυτά τα στοιχεία, δογματικό, νηπτικό ή ασκητικό, είναι στοιχεία της μυσταγωγικής κατήχησης, δηλαδή της κατήχησης μετά το βάπτισμά μας, μετά την είσοδό μας στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα θέλω εδώ να παρατηρήσω ότι αυτή η κατήχηση η μυσταγωγική που την ονομάζω γίνεται διαβίου, δεν είναι κάτι που γίνεται άντε σε μια περίοδο της ζωής μας. Διαβίου γίνεται μέχρι να παραδώσουμε το πνεύμα, μέχρι να περάσουμε στην άλλη διάσταση ζωής.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, η κατήχηση και η μυσταγωγική κατήχηση εδώ ουσιαστικά που έχουμε μετά το βάπτισμα, αναφερθήκατε κυρίως στο δογματικό και το νηπτικό ή ασκητικό, έτσι με στοιχείο εδώ, χαρακτήρα που έχει η μυσταγωγική κατήχηση που είναι διαβίου. Αυτού του είδους η κατήχηση, η διαβίου μάθηση θα λέγαμε, πώς συνδέεται και αν με την τόνωση ή την διατήρηση και την τόνωση των σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα, του κάθε πιστού με την εκκλησιαστική κοινότητα?
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, κύριε Σπυρόπουλε. γιατί έχουμε ανάγκη διαβίου κατηχήσεως, γιατί η ανθρώπινη φύση συνεχώς μας εμποδίζει να παραδώσουμε τη ζωή μας στον αγαπημένο Ιησού Χριστό. Δηλαδή διαταράσσει τη σχέση μας με τον Χριστό. Η ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε, μας κρατάει σε μία λάθος πορεία, μας σκοτίζει λίγο την πορεία. Το θέμα είναι να μπορούμε να βαδίζουμε στη ζωή μας επί της λεγόμενης οδού Κυρίου. Η οδός Κυρίου δεν είναι απλώς ένα συγκεκριμένο μπαλάκι που το έχασα σε ένα κήπο μέσα και ψάχνω να το βρω. Η οδός Κυρίου είναι συνεχής μελέτη. Μελέτη νοητική, ψυχική, σωματική. Έτσι, γι' αυτό λέω διαβίου κατήχηση. Τι μελετάμε διαβίου? Μελετάμε μία μνήμη καταρχήν των λαθών που η ανθρώπινη φύση μας παρασύρει να κάνουμε, και μελετάμε τη διέξοδο από αυτή τη σύγχυση. Αυτό έχουμε ανάγκη να το έχουμε ενώπιόν μας συνέχεια. Γι' αυτό μιλάω για συνεχή κατήχηση. Έτσι.
1: Διαρκή, και επειδή διαρκή η ανθρώπινη και συνεχή
0: φύση έχει ανάγκη από την επανάληψη, παρασύρεται και ξεχνάει, η Εκκλησία έρχεται συνεχώς να μας υπενθυμίζει τα πρωτεύοντα της πίστεώς μας, τα πρωτεύοντα της ζωής μας, δηλαδή αυτό που λέμε το ένα του οποίου έχουμε ανάγκη, και έχουμε ανάγκη τη σχέση μας με τον Χριστό.
1: Έχουμε τα ανάγκη τη σχέση μας με τον Χριστό και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, με τους αδελφούς.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η σχέση με τον Χριστό περνάει από τη σχέση με τους άλλους. Όπου, πώς το λέει ο Χριστός, όπου υπάρχουν δύο ή τρεις που μαζεύονται στο όνομά μου, εκεί είμαι παρόν. Όχι όπου υπάρχει ένας. Ασφαλώς υπάρχει η προσευχητική πορεία του ανθρώπου, η ατομική, αλλά είναι άσκηση αυτό. Για να μπορέσω να φτάσω στην κοινή πορεία με τον άλλον, με τους άλλους. Το βλέπουμε αυτό να κορυφώνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, με αυτή την γλυκύτατη, επιτρέψτε μου να πω, την σημαντική επίσης μικρή λεξούλα των τεσσάρων γραμμάτων, αμήν. Αυτό το αμήν του λαού στη Θεία Λειτουργία είναι που κάνει τη Θεία Λειτουργία να είναι έγκυρη, να είναι πραγματική Θεία Λειτουργία, όπως το λέει και η λέξη, έργον του λαού, λιτός θα πει λαός, έτσι.
1: Ναι.
0: Έργον του λαού, λειτουργία.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Μαυρόπουλε, εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Αναφερόμαστε σήμερα στην εκπομπή, στην κατήχηση και την σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Ήδη έχουμε δώσει νομίζω πολλά στοιχεία και πληροφορίες και όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη θα λέγαμε της σημασίας και του ρόλου της κατήχησης, κύριε Μαυρόπουλε. Μείναμε χρονικά τουλάχιστον, χρονολογικά, στον 8ο αιώνα με την μυσταγωγική κατήχηση και το διδακτικό της περιεχόμενο που έχει να κάνει και με τους όρους της πίστεως, έχει να κάνει και με την άσκηση, με μια διαβίου ουσιαστικά πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις στο χρόνο, στο διάβα του χρόνου και τον άλλο?
1: Οι εξελίξεις μετά από μερικούς έλεγχοι, μετά το 14ο αιώνα, όταν επηρεαζόμαστε από δυτικά ρεύματα τα οποία κατά την περίοδο της οικοκρατίας αυξήθηκαν, mm-hmm. και μάλιστα ιδιαίτερα αυξήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, κύριε Σφυρόπουλε, mm-hmm. όταν αυτές οι ιεραποστολές των ξένων δογμάτων, ρωμαιοκαθολικοί, αγγλικάντοι, προντεστάντες, διάφορες mm-hmm. σέκτες προντεσταντών, ήρθαν στο ελεύθερο βασίλειο της Ελλάδος με καλή προαίρεση οι άνθρωποι για να μας σώσουν από την αίρεση, διότι μας θεωρούσαν αιρετικούς mm-hmm. Και ότι δεν βαδίζουμε επί της οδού Κυρίου. Mm-hmm. Τότε λοιπόν επηρεάστηκε πάρα πολύ και η κατήχηση και η διδασκαλία, δηλαδή γενικότερα, της Εκκλησίας από το 19ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Σας θυμίζω, δηλαδή τι έγινε, δεν είχαμε δυστυχώς, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες και πρέπει πάντα να βλέπουμε τις εξελίξεις μέσω των εποχών και των συγκυριών mm-hmm. που υπάρχουν. Ήταν λοιπόν η κατάσταση τέτοια, δεν είχαμε σπουδαίους διδασκάλους της Εκκλησίας την εποχή εκείνη και τι έκαναν, μιμήθηκαν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν την πίστη οι ξένες αυτές δογματικές σέκτες mm-hmm. που ανέφερα, οι μισιονάροι, οι ιεραπόστολοι, ξέρει. Κήρυγμα αυτή, κήρυγμα και εμείς. Φυλάδια αυτή, φυλάδια και εμείς. Ομιλίες αυτή, ομιλίες και εμείς. Δόθηκε λοιπόν μια προτεραιότητα στη θεωρητική ανάπτυξη της πίστης εις βάρος της εμπειρίας, mm-hmm. της εμπειρικής πράξης περισσότερο θα έλεγα, έτσι,
0: ναι.
1: του μυστηρίου όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχουμε την εμφάνιση διαφόρων αδελφοτήτων που ιδρύονται με πηγή τους την ανάπτυξη της αδελφότητας του Μακράκη που ήταν η μάνα που γέννησε όλες τις άλλες αδελφότητες και πέρασε αυτό που λέω εγώ κατήχηση η διδασκαλία της Εκκλησίας διαβίου, πέρασε σε άλλο περιεχόμενο, περισσότερο ηθικό, γι' αυτό και μιλάγαμε μέχρι πρότινος, έτσι, μιλάγαμε για ευσεβιστικό κίνημα, για πιετισμό, για τέτοια πράγματα.
0: Αναφερθήκατε στην εμπειρική πράξη, στο μυστήριο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Θα το προχωρήσω λίγο, ναι. παρακάτω, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά μπορώ να τα ονομάσω Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Πέρασε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πέρασε από αυτή τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, όπως σας είπα, η οποία απελευθερώθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε τους καρπούς. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μάλιστα από τη δεκαετία του 1960 αρχίζουμε να ξαναεπιστρέφουμε στη διδασκαλία των πατέρων, να μελετάμε την πατερική θεολογία, mm-hmm. να ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο καταστάσεις που είχαν ξεχαστεί, παρόλο ότι έγινε ένα κίνημα το 18ο αιώνα, το λεγόμενο φιλοκαλικό κίνημα, τη φιλοκαλική αναγέννηση. Εκδόθηκε τότε και ένα πεντάτομο βιβλίο, το γνωστό τη γνωστή φιλοκαλία με πρωταγωνιστές τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου και τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, αλλά δεν διαβάστηκε, δεν μελετήθηκε. Οι επηρεασμοί από τα ξένα ρεύματα ήταν πιο ισχυροί. Όπως έλεγε μάλιστα, σε παρένθεση το λέω αυτό, κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση στην παλιά Βουλή που είχε οργανώσει η Ιερά Σύνοδος, και ένας από τους ομιλητές, ο αείμνηστος πατήρ Κάλιστος Βουέρ, μίλησε για τη φιλοκαλία και είπε ότι η φιλοκαλία φαίνεται ότι δεν γράφτηκε για την εποχή που εκδόθηκε. Γράφτηκε για τη δική μας εποχή. Έτσι, γιατί διαβάστηκε μετά τη δεκαετία του 60, του 1960, μάλιστα, η φιλοκαλία. Η φιλοκαλία τι φέρνει στην προφάνεια? Φέρνει ακριβώς το ασκητικό και εμπειρικό ήθος της Εκκλησίας. Έτσι. Δηλαδή ξαναφέρνει, μας ξαναφέρνει στο κέντρο του μυστηρίου του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει σχέση με τον Ιησού Χριστό? Στην Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, δεν πηγαίνουμε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, αν και υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Βελτιώνεται επίσης ο χαρακτήρας, αλλά δεν πηγαίνουμε γι' αυτό. Πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Η φύση μας πάσχει, η φύση μας είναι ασθενής και πρέπει να θεραπευτεί. Η μόνη δυνατότητα να θεραπευτεί είναι να σχετιστούμε με το ίδιο το Χριστό, κοινωνώντας το σώμα του και το αίμα του. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μελετάμε, αν είναι δυνατόν, το λέω ως εικόνα περισσότερο, κάθε μέρα να μελετάμε αν βαδίζουμε πράγματι επί της οδού Κυρίου. Τώρα, πώς θα το ξέρουμε αυτό? Υπάρχουν δείκτες. Σε αυτή την οδό, στον δρόμο της ζωής, υπάρχουν οδοδείχτες. Οι οδοδείχτες είναι οι εντολές του Χριστού, οι οδοδείχτες είναι η παρουσία των Αγίων, οδοδείχτες είναι η Θεία Χάρη σε τελευταία ανάλυση, και πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την παρουσία της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι έργο της μυσταγωγικής κατήχησης. Γι' αυτό μίλησα για διαβίου κατήχηση. Είναι αλήθεια ότι ξεχνάμε πως η αλήθεια της πίστης μας δεν κρύβεται στις λέξεις, αλλά κρύβεται στα πράγματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το έχει πρωτοσχολιάσει ο Μέγας Βασίλειος, το επαναδιατύπωσε αργότερα το 14ο αιώνα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στα ονόματα και στις λέξεις, αλλά βρίσκεται στα πράγματα.
0: Ποια είναι τα πράγματα, δηλαδή?
1: Από το πέπραγμα,
0: ναι,
1: το παρακείμενο του πράτο, από την πράξη. Είπα προηγουμένως ότι, δεν ξέρω αν το είπα μάλιστα, δεν θυμάμαι, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο η γη τον άνθρωπο, αυτό να πει σώζω, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Απαραίτητα ασφαλώς για να μας εισαγάγει στο μυστήριο, αλλά δεν σώζει με αυτά. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο με αυτό σώζει. Δηλαδή η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας. Αυτό και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε τη ζωή αυτή της ιστορίας. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Έτσι. Και όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο σήμερα. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω να φαίνεται ανέφικτο, σήμερα δεν υπάρχει καταρχήν η ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία, και μοιάζει σχεδόν αδύνατο σήμερα. να υπάρξει. Ενδεχομένως σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε μάλιστα έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Mm-hmm. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Mm-hmm. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Και μάλιστα εντός παρενθέσεως το υπογραμμίζω αυτό, ότι η θεία ευχαριστία είναι κατεξοχήν πράξη. Βέβαια έχουμε ανάγκη και τα λόγια και τις διατυπώσεις και τις ομολογίες πίστεως και τα σύμβολα, όλα τα έχουμε ανάγκη, αλλά όλα αυτά οδηγούν στην πράξη που την ονομάζουμε θυσία, μυσταγωγική θυσία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τον Χριστό ενώπιόν μας μέσα από τα δώρα του ψωμιού και του κρασιού και την κοινωνία με αυτόν τον παρόντα Χριστό, όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζει βέβαια η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σας θυμίζω ότι στη Θεία Ευχαριστία κατά τη στιγμή που γίνεται ο καθαγιασμός των Αγίων Δώρων και θέλουμε να ζητήσουμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα Χριστού, προηγείται δύο-τρεις λέξεις προηγούνται, πολύ σημαντικές. Λέει ο λειτουργός, κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς, σε μας πρώτα. Και επί τα προκείμενα δώρα και στα δώρα που είναι ενώπιόν σου. Αν εμείς δεν έχουμε έστω την πρόθεση, αν θέλετε, να λάβουμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, κάθε βηματισμός μας μέχρι να κοινωνήσουμε είναι μετέωρος. Mm-hmm. Αυτά θα τα μάθουμε μέσω αυτού που ονομάζω διαβίου κατήχηση. Και επειδή τα ξεχνάμε συχνά, μας τα ξαναθυμίζει η Εκκλησία και μας τα ξαναθυμίζει η Εκκλησία. Είναι αυτή η επαναλαμβανόμενη υπενθύμηση στη ζωή μας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το τονίσατε κύριε Μαυρόπουλε προηγουμένως, έτσι στο πλαίσιο της συζήτησής μας, ότι η ευχαριστιακή κοινότητα, η εκκλησιαστική κοινότητα είναι μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη και εν σχέση. Ναι. Αυτό εδώ πώς μπορεί να το... πώς συνδέεται με την κατήχηση?
1: Η κατήχηση μας μαθαίνει ότι έχουμε δημιουργηθεί ως εικόνα του Θεού. Είμαστε εικόνα του Θεού οι άνθρωποι. Τι θα πει εικόνα του Θεού? Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ούτε υπάρχει δυνατότητα να μάθουμε, παρά μόνο όταν δοξαστούμε μετά την Κοινή Ανάσταση. Τότε, όπως λέει η Αγία Γραφή, θα δούμε το Θεό καθώς εστί, όπως ακριβώς είναι. Τώρα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τη θεότητα. Επομένως χρειάζεται να προσεγγίσουμε μέσω της διδασκαλίας. Mm-hmm. Αλλά όταν λέω μέσω της διδασκαλίας, μας έχουν μάθει, κυρίως η ασκητική θεολογία της Εκκλησίας, μας έχουν μάθει ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε μέσα από μια ιδεολογική, να το πω έτσι, τοποθέτηση. Δεν είναι ιδέες η πίστη μας. Η πίστη μας είναι πράξη, είναι εμπειρία, είναι ψηλάφιση. Σας θυμίζω εντός παρενθέσεως κάτι πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε. Ότι μετά την Πεντηκοστή ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν στην αυλή του ιερού του ναού των Ιεροσολύμων και μιλούσαν για τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Mm-hmm. Τους συνέλαβαν οι αρχιερείς και τους απείλησαν, δεν μπορούσαν να τους καταδικάσουν, γιατί υπήρχε η Ρωμαϊκή αρχή τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βρουν κατηγορίες που να στέκουν στη Ρωμαϊκή, στο Ρωμαϊκό δικαστήριο, να το πω έτσι. Τους απείλησαν να μην ξανατολμήσουν να εμφανιστούν και να μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, γιατί θα τους καταγγείλουν στη Ρωμαϊκή αρχή. Και τι απαντάνε τότε οι δύο Απόστολοι? Εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Mm-hmm. Δηλαδή πράξη, εμπειρία. Ο ένας μάλιστα, ο Ιωάννης, θα γράψει αργότερα στην επιστολή του την ίδια αυτή φράση, προσθέτοντας και μια άλλη λέξη: «Α, οι οφθαλμοί ημών είδαν και τα ότα ημών ήκουσαν και εχείρες ημών εψηλάφησαν». Αυτή την τρίτη λέξη. Επομένως η σχέση μας με τον Χριστό εντοπίζεται στην εμπειρία, στην πράξη. Mm-hmm. Αυτό πάμε και κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε αρκετά, ναι, πράγματα και να θίξουμε πολλά επιμέρους ζητήματα του μεγάλου σημερινού μας θέματος, που έχει να κάνει με την κατοίκηση και την σημασία της. Κύριε Μαυρόπουλε, θίξαμε πολλά, είπαμε πολλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κάτι που ενδεχομένως πιστεύετε ότι λησμονήσαμε, να πούμε.
1: Θα πω κάτι που με συγκινεί πάντοτε όταν το θυμάμαι. Ο Παπαδιαμάντης έχει γράψει ένα διήγημα που λέγεται «Η χείρα του νεομάρτυρος». Mm-hmm. Υπάρχει ένα νέο παλικάρι, παντρεύεται, νέος, και όμως μετά το γάμο του είναι ναυτικός, φεύγει με το πλοίο και πάνε στην Κωνσταντινούπολη, ένα πλοίο εμπορικό. Εκεί στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης γίνεται ένας καυγάς και σκοτώνεται ένας Τούρκος. Οι τουρκικές αρχές συλλαμβάνουν τον Κωνσταντή, όπως λέγεται ο ήρωας, mm-hmm, και τον κατηγορούν ότι αυτός σκότωσε τον Τούρκο, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν τον είχε σκοτώσει αυτόν, μετά όμως το θάνατό του. Και τον καταδικάζουν να κρεμαστεί. Mm-hmm. Του λένε λοιπόν, ενώ είναι μπροστά στην κρεμάλα, «Γίνε Τούρκος να σωθείς». Τρεις φορές του το λένε. «Δεν λυπάσαι, νέος άνθρωπος, τώρα παντρεύτηκες». Ένα πρώτο όχι, ένα δεύτερο όχι. Στο τρίτο όχι προσθέτει μία φράση: «Όχι, δεν κολλάζω την ψυχή του νονού μου που με βάφτισε». Mm-hmm. Οπότε η σχέση νονού και αναδεξιμιού είναι αμφίδρομη. Ο νονός αναλαμβάνει να κατηχήσει, να λειτουργήσει η κατήχηση για τον νεοφώτιστο, αλλά και ο νεοφώτιστος ως ενήλικας φροντίζει να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο νονός κατά τη βάφτιση, ότι θα παραμείνει αυτό το παιδάκι, αυτό το βρέφος θα παραμείνει για όλη την επίγεια ζωή του μέλος της Εκκλησίας του Χριστού.
0: Μάλιστα. Θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαυρόπουλε, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή εδώ στο τραπέζι της Κυριακής για την κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων διαχρονικά με την εκκλησιαστική κοινότητα. Ένα μεγάλο θέμα, και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας βοηθήσει και αυτός στη σημερινή μας προσπάθεια. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Αμπατζίδη.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Ξέρετε, μιλάμε πολλές φορές για κατήχηση, πόσο σημαντική είναι, πόσο κομβική είναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε όμως όσον αφορά την κατήχηση και την σχέση της ίσως με τους όρους της πίστεως, με το δόγμα, με τα δόγματα της Εκκλησίας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω από το γεγονός ότι η κατήχηση αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο στοιχείο της χριστιανικής ζωής. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής, ότι η κατήχηση δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όσους πρόκειται να μπουν μέσα στην Εκκλησία, να εισαχθούν μέσα στην Εκκλησία. Όπως ίσως νομίζουμε, αλλά αφορά εξίσου ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη μέσα στην Εκκλησία, τόσο με τους ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι η κατήχηση ήταν απαραίτητος όρος στην αρχαιότητα, στη χριστιανική αρχαιότητα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, εάν δεν περνούσε κάποιος την κατήχηση της Εκκλησίας, η οποία διαρκούσε από 1 έως 3 έτη, ή εν πάση περιπτώσει όσο ο επίσκοπος το θεωρούσε ότι ήταν αναγκαίο, δεν μπορούσε να εισαχθεί στο σώμα της Εκκλησίας, δεν μπορούσε δηλαδή να δεχθεί το βάπτισμα. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι έχουμε προβαπτισματικές κατηχήσεις αλλά και μη σταγωγικές κατηχήσεις. Οι σταγωγικές κατηχήσεις είναι οι μεταβαπτισματικές κατηχήσεις, οι οποίες αφορούσαν στο να μας διδάξουν, θα λέγαμε, την ουσία του χριστιανικού μηνύματος, έτσι, και να μας διδάξουν κυρίως το πώς αυτό το χριστιανικό μήνυμα βιώνεται μέσα στην ευχαριστιακή πράξη.
0: Οπότε δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αμπατζίδη, φάσεις, διαφορετικές μορφές μάλλον της κατήχησης.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές της κατήχησης. Έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχουν και στην χριστιανική αρχαιότητα αλλά και στην εποχή μας υπάρχουν προβαπτισματικές κατηχήσεις και υπάρχουν και μεταβαπτισματικές κατηχήσεις. Ή αλλιώς, εάν θέλετε, οι μυσταγωγικές, όπως λέγονται, κατηχήσεις, γιατί είναι οι κατηχήσεις εκείνες οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε, θα λέγαμε, την παρουσία μας μέσα στη μυσταγωγία της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Οι μεν κατηχήσεις οι οποίες είναι οι προβαπτισματικές είναι κατηχήσεις οι οποίες αφορούν, θα λέγαμε, τα βασικά, τα θεμελιώδη στοιχεία της χριστιανικής πίστης, που είναι ικανοί και αναγκαίοι και απαραίτητοι όροι για να μπορέσει κανείς να γίνει χριστιανός αργότερα με το βάπτισμα. Οι μεταβαπτισματικές κατηχήσεις είναι, θα λέγαμε, ένα είδος εμβάθυνσης στις βασικές αυτές, στα βασικά αυτά δόγματα της πίστεως, προκειμένου κανείς να μπορεί να είναι έτσι ένα συνειδητό και άξιο μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι κατηχήσεις αφορούν άμεσα και ουσιαστικά το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Άρα έχουν άμεση σχέση με το δόγμα. Ουσιαστική παράμετρος της κατήχησης είναι να δείξει στον άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας κατηχούμενος που πρόκειται να γίνει χριστιανός, είτε είναι νεοφώτιστος χριστιανός ο οποίος μένει να στερεωθεί στη χριστιανική πίστη. Θέλουν να δείξουν λοιπόν στον άνθρωπο την αλήθεια της χριστιανικής πίστης, την αλήθεια που αφορά στο ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι, ποια είναι, θα λέγαμε, η ζωή εν Χριστώ και ποια είναι η κατάληξη του χρόνου, της ιστορίας, ποια είναι η αναμενόμενη βασιλεία του Θεού, έτσι, η οποία πρόκειται να έρθει εν Χριστώ. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν κεντρικούς πυλώνες, κεντρικούς άξονες της χριστιανικής κατήχησης από την αρχαιότητα, τολμώ να πω, μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Πώς συνδέεται η κατήχηση εδώ, και ήθελα λίγο να το ρωτήσω και θα το δούμε βεβαίως και στην πορεία, νομίζω, της συνομιλίας μας, να το ρωτήσω από τώρα και θα το βρούμε και μετά μπροστά μας, η κατήχηση, αν συνδέεται και πώς, με τη δημιουργία, αν θέλετε, σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα, με ποιον τρόπο αποτελεί κομμάτι μάλλον έτσι και της εκκλησιαστικής κοινότητας και των σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτή η κατήχηση.
1: Κοιτάξτε, η κατήχηση αποτελεί την συγκολητική ουσία, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής ζωής, άρα και της εκκλησιαστικής κοινότητας, με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πρώτα-πρώτα μας καθιστά μετόχους της ίδιας πίστεως, του ίδιου πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή κοινωνούμε την ίδια εμπειρία ζωής που διασώζει η Εκκλησία. Και η εμπειρία ζωής αυτή είναι το δόγμα. Mm-hmm. Η αποτύπωση λοιπόν της εμπειρίας ζωής είναι το δόγμα, την οποία το ζει η Εκκλησία και το μεταλαμπαδεύει με τη μορφή της κατήχησης, του κηρύγματος, της κατήχησης στα νέα της μέλη. Έπειτα, στο μέτρο και στο βαθμό που η κατήχηση δεν μας αναφέρει, δεν μας διδάσκει, δεν μας μεταδίδει, δεν μας μεταλαμπαδεύει μόνο, θα λέγαμε, τη χριστιανική θεωρία, αλλά μας μεταλαμπαδεύει και τη χριστιανική ζωή, τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι, στο μέτρο αυτό η κατήχηση γίνεται ένας πρακτικός τρόπος του ζήν, ένας καθημερινός τρόπος του ζήν μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή όταν κατηχείται κανείς στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ανοχή, όταν κατηχείται κανείς στον κοινό τρόπο της λατρευτικής ζωής, όταν κατηχείται κανείς έτσι στην αλληλεγγύη με τον άλλον, όλα αυτά λοιπόν αποτελούν στοιχεία κοινωνικότητας, χριστιανικής κοινωνικότητας, αλλά και γενικότερης κοινωνικότητας, τα οποία προκύπτουν από την κατήχηση. Η οποία κατήχηση από ένα σημείο και μετά γίνεται πράξη, γίνεται τρόπο ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαία κατήχηση, που όπως σας είπα διαρκούσε κατά μείζωνα λόγο από 1 έως 3 χρόνια, στην αρχή ξεκινούσαν οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν χριστιανοί, ξεκινούσαν παρακολουθώντας ένα σχολείο, ένα κατηχητικό σχολείο. Πήγαιναν και ακούγανε τον κατηχητή να τους μιλά για τον χριστιανισμό, να διαβάζει, αν θέλετε, την Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη κυρίως, αλλά και έργα της Καινής Διαθήκης όσα υπήρχαν πρόσφορα, και να τους μιλάει, και αργότερα βέβαια υπήρχαν όλα πρόσφορα μετά τα τέλη του πρώτου αιώνα, τα μέσα του δεύτερου αιώνα ήταν όλα πρόσφορα, και να τους αναλύει σε ένα στυλ σχολείου. Αργότερα όμως, προχωρώντας κανείς στην κατήχηση, αν κανείς έμενε στην κατήχηση, γιατί υπήρχαν πολλοί που πήγαιναν και φεύγανε, ναι, αν κανείς έμενε στην κατήχηση, τότε λοιπόν ο ίδιος ο κατηχητής αλλά και ο επίσκοπος, ο οποίος επόπτευε τα πράγματα, είχε αξιώσεις από τους κατηχουμένους να έχουν χριστιανική ζωή. Σιγά σιγά λοιπόν να έχουν χριστιανική ζωή, σιγά σιγά να τους βλέπει να αρχίσουν να ζουν χριστιανικά. Και έτσι λοιπόν η κατήχηση ολοκληρώνονταν, και τότε ο επίσκοπος έδινε το ok για το πότε θα βαπτιστεί κανείς ή δεν θα βαπτιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο αξιοσημείωτο, αν μου επιτρέπετε, στοιχείο είναι ότι πολλά από τα σύμβολα της πίστεως, όπως γνωρίζουμε σήμερα, τα πρώτα σύμβολα πίστεως ήταν βαπτισματικά σύμβολα, δηλαδή ομολογίες πίστεως που τις εξέφραζε ο νεοφώτιστος, αυτός που επρόκειτο να βαπτιστεί. Mm-hmm. Πολλά λοιπόν από αυτά τα σύμβολα, τα βαπτισματικά σύμβολα, διαμορφώνονταν μέσα από την κατήχηση. Διαμορφώνονταν στην κατήχηση.
0: Δηλαδή με ποια έννοια το λέτε αυτό, να το εξηγήσουμε λίγο?
1: Βεβαίως, θα το εξηγήσω. Ναι. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ομολογίας πίστεως της βαπτισματικής, ήταν ότι ο νεοφώτιστος, αυτός ο οποίος επρόκειτο να βαπτιστεί, λοιπόν ομολογούσε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Κύριος και Χριστός. Είναι δηλαδή ο Χριστός της ιστορίας, είναι δηλαδή το μεσιανικό εκείνο πρόσωπο το οποίο περίμενε ο Ισραήλ, είναι δηλαδή ο Θεάνθρωπος και Σωτήρας. Αυτή η ομολογία, η βαπτισματική επίσης ομολογία, ότι ο Θεός είναι ο Παντοκράτορ, είναι δηλαδή αυτός ο οποίος δημιούργησε και κρατεί τα πάντα, το σύμπαν, και ότι ο Θεός αυτός δημιούργησε τα πάντα δια του λόγου του, του μονογενούς Υιού του. Αυτά λοιπόν που τα βρίσκουμε μέσα στις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως διαμορφώθηκαν ως περιεχόμενο της κατήχησης. Αυτά δηλαδή τους δίδασκαν στο κατηχητικό.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά σιγά σιγά αυτά διαμορφώθηκαν σε πέντε φράσεις κλειδιά που αποτέλεσαν και τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως. Και να συμπληρώσω για πέντε δευτερόλεπτα μόνο ότι από ό,τι μας λέγουν οι ειδικοί, από αυτές τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως φτιάχτηκε και το τελικό σύμβολο πίστεως, το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση και η σύνδεση της κατήχησης με τον Δόγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις μας είπατε, κύριε Αμπατζίδη, και δείχνει, νομίζω, αυτή τη σχέση που είπατε, τη δείχνει πάρα πολύ ευδιάκριτα, πάρα πολύ καθαρά, τη σχέση της κατήχησης με το δόγμα, του δόγματος με την κατήχηση, και το βλέπουμε ήδη έτσι από τους πρώτους αιώνες αυτό, έτσι από τα πρώτα χρόνια της χριστιανικής εκκλησίας, των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, των πιο αρχαίων, έτσι από τους πρώτους αιώνες,
1: να διαμορφώνεται από τη χριστιανική αρχαιότητα, ναι.
0: Ναι, να διαμορφώνεται, ναι, ναι. Αυτό.
1: Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε προϊόντος του χρόνου, φτάνοντας εκεί στον 3ο αιώνα, να αναπτύσσονται οι μεγάλες κατηχητικές σχολές της Αλεξάνδρειας, κυρίως με τον Πάντενο, τον Κλίμεντα και τον Οριγένη, και αργότερα και άλλους κατηχητές, αλλά και κατηχητικές σχολές εξίσου σπουδαίες έχουμε και στην Αντιόχεια. Κατηχητικούς λόγους έχουμε και από τον Θεοδόρη το Κύρου και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κατηχητικές σχολές επίσης έχουμε και στα Ιεροσόλυμα, είναι η Παλαιστινιακή σχολή, θα λέγαμε χριστιανική σχολή κατήχησης, και γενικότερα βλέπουμε ότι η κατήχηση αυτή αποτελεί, θα λέγαμε, τον σπόρο, αποτελεί, θα λέγαμε, το πρωτόλιο της καλλιέργειας της θεολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Από την κατήχηση λοιπόν ξεκινάει, θα λέγαμε, μια πιο θεωρητική θεολογία, η οποία οπωσδήποτε καλλιεργήθηκε αργότερα όταν προέκυψε η ανάγκη να απαντήσει η Εκκλησία στις αιρέσεις.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι για λίγο μάλλον να διακόψουμε, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά εδώ την συζήτησή μας.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
4: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. κυκλοφορείται ο δεύτερος τόμος της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcher, όπου αναλύεται εκτενώς η Ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcher. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε στην εκπομπή για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη. Τονίσατε προηγουμένως ουσιαστικά αυτή την άμεση σχέση και σύνδεση της κατήχησης με το δόγμα της Εκκλησίας και το είδαμε αυτό μέσα από τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως, όπως μας είπατε, που διαμορφώνονταν ουσιαστικά στην κατήχηση, έτσι, δηλαδή αυτό μάθαιναν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν σκοπό, ήθελαν να βαπτιστούν μετά, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα περιεχόμενο, με συγχωρείτε, αυτής της κατήχησης δεν ήταν μόνο η τριαδικότητα του Θεού. Θα ήταν λάθος να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ταυτόχρονα με την τριαδικότητα του Θεού, αντικείμενο της όποιας άλλης κατηχητικής, περιεχόμενο της όποιας άλλης κατηχητικής διδασκαλίας, ήταν και ζητήματα που αφορούσαν τη δημιουργία του κόσμου, ήταν ζητήματα που αφορούσαν τη φύση και την ουσία της ανθρώπινης ψυχής, ήταν ζητήματα που αφορούσαν το περιεχόμενο της χριστιανικής σωτηρίας. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία ήταν στοιχεία θεμελιώδη, όπως καταλαβαίνετε, της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας στο σύνολό της, και η πρώτη τους επεξεργασία, το πρωτόλιο θα λέγαμε αυτό, έτσι προήλθε, δημιουργήθηκε μέσα από το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Καθώς επίσης, να μην το παραλείψουμε και αυτό, και ένα σημαντικό μέρος της ερμηνευτικής παράδοσης έτσι, ξεκίνησε μέσα από την κατηχητική διαδικασία, στο ποσοστό, στο μέτρο που οι πρώτοι κατηχητές ήταν και οι πρώτοι ερμηνευτές κειμένων της Αγίας Γραφής.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει, συνδέεται με τη δράση των πατέρων, ίσως των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, δεν ξέρω.
1: Βεβαίως, των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, και συνδέεται επίσης και με την δράση και των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Σας θυμίζω ότι στην αρχαία Εκκλησία, στην πρώιμη αρχαιότητα, μέχρι και περίπου τα μέσα με τέλη του Δευτέρου αιώνα χοντρικά, ο επίσκοπος ήταν ο αποκλειστικός τελεστής της Ευχαριστίας. Ο κύριος ρόλος των πρεσβυτέρων ήταν το κατηχητικό και διδακτικό έργο.
0: Ναι.
1: Οι πρεσβύτεροι λοιπόν ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για το διδακτικό και κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Και βέβαια είχαμε και λαϊκούς σε αυτό το έργο. Να μην ξεχνούμε ότι ο Οργένης, για παράδειγμα, ξεκίνησε ως λαϊκός κατηχητής στο διδασκαλείο της Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω, κύριε Σπυρόπουλε, εάν έχει τη σημασία του να τονίσουμε την αναγκαία διαχρονική σημασία της κατήχησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι η κατήχηση δεν είναι κάτι το οποίο είχε σημασία και αξία στη χριστιανική αρχαιότητα, τότε που το χριστιανικό δόγμα ήταν υποδιαμόρφωση, αν θέλετε, και σήμερα δεν έχει. Ίσα ίσα στην εποχή μας, μια εποχή εκοσμίκευσης, χρειάζεται, είναι μεγάλο πρόταγμα, είναι εντελώς αναγκαία μια επανακατήχηση του χριστιανικού κόσμου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στην Ορθοδοξία της εποχής μας κυριαρχεί σε όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες ο νηπιοβαπτισμός. Αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά το γεγονός ότι κυριαρχεί ο νηπιοβαπτισμός και έχουμε λοιπόν μικρά παιδιά τα οποία βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί, ίσως είναι ένας λόγος περισσότερος στο να επενδύσουμε ουσιαστικά στην κατήχηση έτσι, των ανθρώπων, στην κατήχηση των νέων παιδιών, και να επαναπροσδιορίσουμε, θα λέγαμε, το νόημα της κατήχησης και πάλι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε, θα επανέλθουμε λίγο και θα μιλήσουμε και για το σήμερα και για την σύγχρονη εποχή και για αυτή τη σημασία της επανακατήχησης, όπως είπατε, κυρία Μπατζίδη. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν αναφερόμαστε στην κατήχηση, αναφερόμαστε έτσι στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ευχαριστιακή κοινότητα, πώς συνδέεται και πόσο σημαντική είναι η κατήχηση για την εκκλησιαστική κοινότητα, πώς αυτά τα δύο συνδέονται διαχρονικά, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και στη σημασία έτσι του δόγματος και τη σχέση του δόγματος με την κατήχηση, πόσο άμεση και έτσι σημαντική είναι. Εδώ τι ρόλο παίζει η εμπειρία, αν θέλετε, αυτό που λέμε βίωμα, και όσον αφορά τους κατηχούμενους, εκείνους που κατηχούνταν και κατηχούνται, και όσον αφορά βεβαίως τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί οι κατηχούμενοι γίνονται μετά, βαπτίζονται και γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού, της εκκλησιαστικής κοινότητας.
1: Πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο παίζει το βίωμα. Mm-hmm. Καταρχήν, οι κατηχητές οι ίδιοι, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία ήταν επιφορτισμένα με την κατήχηση των νέων χριστιανών, έπρεπε να εμφορούνται από το βίωμα.

0: υπήρχε έπρεπε να εκφραστεί και να διατυπωθεί. Κατά συνέπεια η εμπειρία λοιπόν αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και για τους κατηχητές. Έπειτα είπαμε ότι ο αντικειμενικός στόχος της κατήχησης, ο τελικός στόχος της κατήχησης ήταν να οδηγήσει στην εκκλησιαστική εμπειρία, στο εκκλησιαστικό βίωμα, στην εκκλησιαστική ζωή, να οδηγήσει στην ευχαριστιακή κοινότητα. Ο σκοπός και ο στόχος δεν ήταν να μάθει απλά διανοητικά ο κατηχούμενος στοιχεία της χριστιανικής πίστεως. Το έκανε και αυτό και το έκανε ειδικά στην αρχή. Αλλά κατά την πορεία έπρεπε αυτά τα στοιχεία να μετουσιωθούν, να μεταλλάξουν σε τρόπο του βίου.
1: Αυτό τι σημαίνει ζωής? Ότι έπρεπε να γίνουν αυτά τα στοιχεία τρόπο ζωής, τρόπο βίου, τρόπο ζωής μέσα στην εκκλησία, μέσα στη ζωή της εκκλησίας.
0: Για παράδειγμα, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε για μας και ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε, και αν το να γίνω χριστιανός εγώ που είμαι ιδωλολάτρης ή Ιουδαίος σημαίνει να πιστεύω ότι ο Θεός έτσι θα με αναστήσει και θα με προορίσει για πολίτη της βασιλείας του, σημαίνει ότι πρέπει την εκκλησιαστική ζωή να την κάνω, θα λέγαμε, ένα προστάδιο της βασιλείας του Θεού. Να ζω με έναν τρόπο τέτοιο που μαρτυρά ακριβώς την επερχόμενη βασιλεία, το Μαράναθα, που βρίσκουμε ήδη στην Καινή Διαθήκη. Σημαίνει ότι εάν η τριαδικότητα του Θεού ή αν η σχέση Θεού Πατρός και Θεού Λόγου, Θεού Υιού είναι σχέση αγάπης, η αγάπη πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ανθρώπινης ζωής του χριστιανού. Η αγάπη πρέπει να είναι το ανθρώπινο στοιχείο, το κυρίαρχο στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής εν γέννη, της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και αυτό το είχε ανάγκη ήδη από τη χριστιανική αρχαιότητα η Εκκλησία, διότι ήδη από την πρώτη χριστιανική αρχαιότητα υπήρχαν κρίσεις, κύριε Σπύρο. Δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Κρίσεις και ιστορικές, εγωιστικές, σχίσματα φατρίες, αλλά κρίσεις και θεολογικές, δηλαδή δογματικές. Και πριν ακόμα τις μεγάλες αιρέσεις και πριν τον αριανισμό είχαμε τέτοιες θεολογικές κρίσεις.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην αγάπη, έτσι, που ουσιαστικά η αγάπη είναι η βασική, η κεντρική εντολή του Χριστού, έτσι, και προς τους μαθητές του και σε όλους που θα πιστέψουν στον Χριστό, στον ίδιο και στη διδασκαλία του και στην εκκλησία του. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αγάπη, τη σημασία, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως προκύπτει, αν θέλετε, από την κατήχηση της Εκκλησίας, από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, στην πράξη? Κοιτάξτε, δηλαδή στην πράξη, στη ζωή της Εκκλησίας, των μελών της Εκκλησίας εννοώ.
0: Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας κατηχητής του 3ου αιώνα θα ανέλυε το χωρίο εκείνο από το κατά Ιωάννη, ότι ούτως γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε, είναι απάσο πιστεύω σε αυτόν μία απόλυτα, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Θα μπορούσε λοιπόν να συνδέσει την αγάπη ως περιεχόμενο του τρόπου ζωής του Θεού, των προσώπων της Τριάδος, με την αγάπη η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, μέσα στην Χριστό ζωή της Εκκλησίας. Όταν κανείς έβλεπε τον κόσμο, για να πάρουμε το δόγμα της δημιουργίας, όταν κανείς έβλεπε τον κόσμο όχι ως αυθύπαρκτο και συνεώνιο με το Θεό όπως τον έβλεπε ο ελληνικός κόσμος, αλλά ως προϊόν της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και μάλιστα ως εκχύλισμα της αγάπης του Θεού, ότι ο κόσμος είναι ένα περιβάλλον, μια πρόταση που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, είναι μια πρίκα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και τον καθιστά κορονίδα της δημιουργίας αυτής και κορονίδα και βασιλιά της κτήσης, έτσι ώστε διαμέσου της κτήσης να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Τότε η σχέση του ανθρώπου με την κτήση είναι εντελώς διαφορετική από το να τη θεωρεί αιώνια και να θεωρεί ουσιαστικά τους νόμους της κτήσης ως ενός άλλου είδους Θεό, όπως το θεωρούσε, ας πούμε, ο αρχαίος Έλληνας. Άρα λοιπόν υπάρχει άμεση σύνδεση της χριστιανικής διδασκαλίας του περιεχομένου της χριστιανικής

0: ατύχησες, με το τι είδους συνείδηση, τι είδους ματιά θα αποκτήσει τελικά ο νέος άνθρωπος που θα γίνει χριστιανός. Ο νέος χριστιανός εγένει, γιατί μπορεί να ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Έτσι, ο νέος χριστιανός εγένει. Υπάρχει μεγάλη αυστηρή σύνδεση, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ, κύριε Αμπατζίδη, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η πράξη, έτσι, η πράξη και η εμπειρία του βιώματος της Εκκλησίας που συνδέεται άμεσα με την κατήχηση, με το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η κατήχηση μας αποκαλύπτει με πιο γλαφυρό τρόπο τη σχέση της εμπειρίας με την έκφραση αυτής της εμπειρίας. Σήμερα που ζούμε σε ένα απαρτισμένο χριστιανικό κόσμο, σε μια απαρτισμένη χριστιανική εκκλησία με τα βασικά της δόγματα ήδη απαρτισμένα από πολλούς αιώνες, δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε εύκολα τη σχέση του δόγματος με την εμπειρία. Τότε, σε εκείνες τις εποχές που το δόγμα ήδη ήταν υποδιαμόρφωση ως τύπος εκφραστικός, αυτό το δόγμα λοιπόν εκφράζονταν, έπαιρνε φόρμα διανοητική και λεκτική απηχώντας την εμπειρία της Εκκλησίας. Και έπαιρνε λοιπόν αυτή τη μορφή, και η μορφή του αυτή ήταν κλητική, προσκλητική προς την εμπειρία της Εκκλησίας. Έλεγε, να αυτό λοιπόν μου διδάσκει η εμπειρία μου, ασπάσου το και έλα να δεις, να γευτείς αυτή την εμπειρία εφόσον το ασπαστείς.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν άμεση η σχέση της κατήχησης με την εμπειρία της χριστιανικής ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Άμεση.
1: Μάλιστα. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε Αμπατζίδη? Αναφερθήκαμε λίγο προηγουμένως με τη βοήθειά σας και στο σήμερα, στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζω είναι, δεν ξέρω αν είναι τόσο, θα έλεγε κανείς, πια εμπνευσμένος από την ζωή της κοινότητας, έτσι, όσο στο παρελθόν. Υπάρχει μια, ενδεχομένως μια μεγαλύτερη, έτσι, επιμονή, αιμονή, έμφαση στην ατομικότητα, στο ατομικό, είναι λίγο η εποχή μας συνδεδεμένη κάπως με το
0: σίγουρα.
1: Με το άτομο περισσότερο και όχι τόσο με την κοινότητα, δεν ξέρω.
0: Σίγουρα, συμφωνώ σε αυτό που λέτε,
1: το συλλογικό,
0: κύριε Σπυρόπουλε.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Σπυρόπουλε. Ωστόσο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της κατήχησης σήμερα. Ίσως περισσότερο, αν θέλετε, ή τουλάχιστον εξίσου με τη σημασία της κατήχησης στις εποχές του αρχαίου χριστιανισμού. Και θεωρώ πως η κατήχηση σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τη ζωή της Εκκλησίας. Και ότι η εποχή μας και η περιραίουσα ατμόσφαιρά της έχει πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα φωτίσει η χριστιανική κατήχηση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο χριστιανικός κατηχητικός λόγος, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται τόσο στους χριστιανούς εντός της Εκκλησίας, όσο και στους εκτός της Εκκλησίας, κατά όμοιο τρόπο με αυτό που συνέβαινε στη χριστιανική αρχαιότητα, πρέπει να εμπλουτιστεί, να παραμείνει καταρχήν πιστός στην παράδοση της Βίβλου και των Πατέρων, και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί με όλα τα εφόδια που δίνουν οι σημερινές επιστήμες, που δίνει η σημερινή εποχή, και να μπορέσει να εμπνεύσει, μπορεί να εμπνεύσει και πάλι σήμερα ο κατηχητικός λόγος στο σύγχρονο άνθρωπο. Και με τον τρόπο αυτό να τον οδηγήσει, αν θέλετε, και σε εκείνο το περιβάλλον της χριστιανικής κοινότητας που είναι, θα λέγαμε, το καταστάλαγμα της εμπειρίας της χριστιανικής ζωής. Η κατήχηση λοιπόν δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και ούτε είναι χαμένη υπόθεση για τον άνθρωπο του σήμερα. Χρειάζεται πρωτοπόρους, χρειάζεται να την πιστέψει κανείς, χρειάζεται με ρομαντισμό να την υπηρετήσει κανείς, αλλά ίσως η κατήχηση, κύριε Σπυρόπουλε, σήμερα στην εποχή μας να αποτελεί τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα της οικοσμίκευσης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές προκλήσεις νομίζω στην εποχή μας. Μία από αυτές είναι και η τεχνολογία, η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Αμπατζίδη. Και πώς επηρεάζει γενικότερα, ευρύτερα κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπινου πολιτισμού και την καθημερινότητά μας και όλους μας, έτσι, όχι μόνο τα μικρά παιδιά ή τους εφήβους, όλους μας και μικρούς και μεγάλους. Δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι
0: και μόνο αυτή η πρόκληση, μόνο και μόνο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Σπυρόπουλε, και μόνο αυτή η πρόκληση της τεχνολογίας, και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα και μόνο η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι, θα λέγαμε, το εφαλτήριο για μια σπουδαία κατηχητική συζήτηση, για μια σπουδαία κατηχητική διαδικασία για το ποιος είναι ο άνθρωπος της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, του Χριστιανισμού, ποιος είναι ο άνθρωπος σε Χριστό. Και μόνο η διάκριση της νοημοσύνης από την υπόσταση, από το πρόσωπο, από το βαθύ αυτό, από την αλήθεια του προσώπου που δεν εξαντλείται στην νοημοσύνη και τη λογικότητα, είναι αφορμή, θα λέγαμε, μιας πολύ σπουδαίας κατηχητικής προοπτικής. Ίσως... η οποία είναι και ανοιχτή και πρέπει να γίνει, δηλαδή είναι έδαφος καλλιεργήσιμο άγωνο ακόμα, χαρτογράφει τα νερά.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε, που τώρα
1: γιατί είναι και ραγδαίες και εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας ούτως ή άλλως, νομίζω, και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε συνέχεια, έτσι, πόσο τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, κατά πόσο αλλάζουν τα πράγματα, και έχουμε και καινούργια δεδομένα σε ό,τι ενδεχομένως μπορεί να ξέραμε μέχρι σήμερα, έτσι, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Κύριε Αμπατζίδη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι έτσι να πείτε μια τελευταία σας φράση ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας την σημερινή.
0: Το μόνο που θα ήθελα ίσως να επαναλάβω είναι το πόση μεγάλη αξία νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στην κατήχηση σήμερα, στην κατήχηση στην εποχή μας. Ότι πρέπει να γίνει, θα λέγαμε, η ελπίδα, θα λέγαμε, ένα μεγάλο στοιχείο της ελπίδας του χριστιανισμού για το άμεσο μέλλον και για το απότερο μέλλον, είναι μια ουσιαστική κατήχηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αμπατζίδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, στην κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Αυτό είναι το θέμα μας και επιχειρούμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πτυχές του. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρία Ράντζου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το γνωστικό αντικείμενό της είναι κατήχηση και χριστιανική παιδαγωγική. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Ράντζου.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα. Μιλάμε για κατήχηση, μιλάμε για εκκλησιαστική κοινότητα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, τι σημαίνει κατήχηση, αν μπορούμε πολύ απλά να πούμε δύο λόγια.
1: Ωραία. Η κατήχηση είναι μία ουσιαστικά πράξη από φορείς της Εκκλησίας, η οποία έχει ως απότερο σκοπό να μεταδώσει το μήνυμα του Χριστού στους πιστούς, πάντοτε με απότερο σκοπό τη σωτηρία. Αν το δούμε λίγο έτσι τιμολογικά, είναι κατά και ηχό, που σημαίνει ότι διδάσκω, δηλαδή ουσιαστικά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ναι. Τώρα για τη ζωή, την διδασκαλία και όλο γενικό το λόγο του Χριστού. Βέβαια εδώ έχουμε τώρα με την εξέλιξη των χρόνων η κατήχηση στην πράξη διαφοροποιείται. Ναι. Πάντοτε προσαρμόζεται στις ανάγκες των κατηχουμένων.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εκάστοτε ιστορική συνθήκη, με το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή με την εποχή κάθε φορά.
1: Βέβαια, σαφώς, πολύ σωστά το είπατε. Αν ανατρέξουμε έτσι λίγο ιστορικά στην ιστορία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι κατά περιόδους η κατήχηση στην πράξη διαφοροποιείται. Λαμβάνει πάντοτε υπόψη της, επιτρέψτε μου την άποψη, την έκφραση παιδαγωγική, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, και ανάλογα με αυτήν προσαρμόζει τις τεχνικές της, τον τρόπο επικοινωνίας της, με τις ανάγκες των πιστών. Τώρα μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και περισσότερα στην πρωτοχριστιανική εποχή, τότε είχαμε την ομάδα των υποψήφιων, ας το πούμε, πιστών, τους κατηχούμενους, που τότε απότερο σκοπός ήταν να οδηγηθούν στο βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα πρόσωπα που εμπλέκονταν τότε στην κατήχηση ήταν συγκεκριμένα. Και βέβαια και η διδασκαλία, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ήταν συγκεκριμένο. Αργότερα, αν δούμε, ας πούμε, την περίοδο της τουρκοκρατίας, βλέπουμε τότε ότι κατεξοχήν ο σκοπός της κατήχησης ήταν να διατηρηθεί η γλώσσα, η θρησκεία και η εθνική συνείδηση των πιστών. Σήμερα πάλι έχουμε άλλους στόχους στη σύγχρονη κατήχηση. Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, εμπλέκονται, ας πούμε, εμπλέκεται η τεχνολογία στο πώς θα μεταφέρουμε το μήνυμα. Άρα βλέπουμε ότι ιστορικά εξελίσσεται, προσαρμόζεται, αλλά πάντοτε η διδασκαλία, το δόγμα, οι αρχές μένουν ίδιες, είναι ο πυρήνας, είναι ο ίδιος, η λατρευτική ζωή είναι ίδια, είναι πυρήνας της.
0: Ναι. Ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά της κατήχησης και σε σχέση, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ράντζου, πάντοτε, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνούμε, με την εκκλησιαστική κοινότητα και με τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας και της κάθε κοινότητας, έτσι.
1: Τώρα, τα χαρακτηριστικά της κατήχησης δεν μπορούμε έτσι απλά να πούμε 1, 2, 3, 4. Σίγουρα είναι πλέον σήμερα δεν μένουμε στη μετάδοση γνώσεων.
0: Ναι.
1: Σήμερα λόγω των αναγκών, λόγω του γρήγορου ρυθμού, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη κοσμίκευση κλπ. Προσπαθούμε την κατήχηση να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βιωματική. Δηλαδή να φύγουμε χωρίς να ξεχνάμε πάντοτε το τι και να πάμε στο πώς. Και αυτό το πώς, χαίρομαι πάρα πολύ που θέσατε στη συζήτηση το κομμάτι των σχέσεων, γιατί νομίζω ότι στη σημερινή μας συζήτηση είναι η λέξη κλειδί. Αυτό το πώς έχει να κάνει με το πώς ένας πιστός μπορεί και να συσχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Και αυτό το οποίο είπατε εσείς για την εκκλησιαστική κοινότητα, και τις σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Είναι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο, δηλαδή μαθαίνει ο πιστός, ο κατηχούμενος, να λειτουργεί ως μέλος σώματος Χριστού.
0: Αυτό τι σημαίνει, αυτό πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως και διαχρονικά, κυρία Ράντζου, και στο σήμερα βεβαίως, αλλά να το δούμε και διαχρονικά λίγο και στα χρόνια, ας πούμε, της αρχαίας εκκλησίας των πρώτων αιώνων.
1: Διαχρονικά τώρα, ας πούμε, στην εκκλησία των πρώτων χρόνων, αν θυμηθούμε λίγο την προετοιμασία των πιστών για το βάπτισμα, πριν από τη διάρκεια, ας το πούμε, της νηστείας, όλη μαζί η κοινότητα νήστευε και περίμενε με ιδιαίτερη χαρά αυτούς οι οποίοι θα βαφτίζονταν το Πάσχα. Αυτό δείχνει ένα βίωμα εκκλησιαστικής κοινότητας. Τώρα στην σύγχρονη, ας το πούμε, εποχή, βιώματα εκκλησιαστικής κοινότητας θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι όταν οι πιστοί μετέχουν στις διακονίες εθελοντικά, είτε είναι συσίτο, είτε είναι φιλανθρωπικές δράσεις ή οτιδήποτε άλλο, το να φροντίσουν κάποιες οικογένειες, κάποιους γέροντες κλπ. Όλο αυτό είναι κομμάτι της βίωσης της εκκλησιαστικής κοινότητας ως εμείς.
0: Ναι. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά με ένα πλέγμα σχέσεων, θα λέγαμε. Δηλαδή δημιουργούνται σχέσεις που ίσως φαίνεται, εδώ έχουμε και μία σύνδεση ενδεχομένως με την κατήχηση, δηλαδή στην πράξη η κατήχηση τονώνει, δημιουργεί και τονώνει τις σχέσεις της εκκλησιαστικής κοινότητας, ή θα έπρεπε, δεν ξέρω αν είναι ένας ρόλος της αυτός.
1: Είναι και ένας ρόλος της. Αυτό όμως έρχεται μέσα ως αποτέλεσμα και φυσική, θα έλεγα, συνέπεια της όλης οργάνωσής της και της διαδικασίας της. Παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που μιλάμε για βιωματική μάθηση, αναγκαστικά ο κατηχητής δημιουργεί διδακτικά ομάδες συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες αυτές συνεργασίας μεταξύ είτε των παιδιών, είτε των εφήβων ή ακόμα και των ενηλίκων, δημιουργεί πλέγματα σχέσεων. Τα πλέγματα σχέσεων, παραδείγματος χάρη, ας το πούμε, στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, ήταν το πρόσωπο το οποίο δίδασκε τα δόγματα της Εκκλησίας, το πιστεύω, τα μυστήρια κλπ. Στον κατηχούμενο, ο ανάδοχος, θα λέγαμε, σήμερα, ακόμα και ο επίσκοπος. Τέτοιες σχέσεις υπάρχουν και σήμερα στην κατήχηση. Είναι ο κατηχητής, είναι ο υπεύθυνος ο κληρικός, είναι η επίτροπη, είναι όλη η ομάδα η οποία συγκροτεί μια ενόρεια, ακόμα και ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης. Βέβαια, πρέπει να πω έτσι ότι να μην είναι μόνο στην εκκλησιαστική κοινότητα. Θέλουμε η κατήχηση, τα παιδιά, οι ενήλικοι, οι έφηβοι που κατηχούνται ή επανακατηχούνται οι ενήλικες, να έχουν μαρτυρία και στον υπόλοιπο κύκλο ζωής τους, στο σχολείο, σε μια ομάδα, οπουδήποτε, δηλαδή να είναι ζώντες.
0: Αυτό που είπατε, να είναι ζώντες, μιλάμε έτσι για ζωντανή πίστη. Έτσι πολλές φορές νομίζω μιλούσαν και οι πατέρες εκκλησίας και οι νηπτικοί πατέρες για αυτή την, και μέσα από την άσκηση, για αυτή την ζωντανή πίστη και για την εκκλησία εν Χριστώ, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να πω, είναι ένα, είναι ένα διαρκές αυτό αίτημα, κατά κάποιο τρόπο ένας διαρκής ίσως σκοπός. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, κυρία Ράτζου.
1: Είναι ένα αίτημα το οποίο και εγώ ως καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας προσπαθώ να εκπαιδεύσω εντός εισαγωγικών τους υποψήφιους κατηχητές στο να έχουν στόχο μέσα από τα μαθήματά τους κάτι τέτοιο, αλλά και, είναι και ένας συνεχής αγώνας. Δηλαδή να μπορούμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά σε σχέση με το Λόγο του Χριστού με τέτοιον τρόπο ώστε πρώτον να είναι συνειδητά αποδεκτός αυτός ο Λόγος, με τέτοιον τρόπο ώστε όταν θα βρεθώ σε οποιαδήποτε παρέα, ομάδα, να μπορώ να τον ομολογήσω. να μπορώ να τον υποστηρίξω.
0: Όχι δηλαδή να τον ομολογώ μόνο μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ενορία μου, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι. Αλλά και έξω, και στο σχολείο μου και στην ομάδα του ποδοσφαίρου που θα πάω και σε μια παρέα που μπορεί να βρεθώ αργότερα ως ενήλικας, ως φοιτητής, να το ομολογώ με την έννοια να το υποστηρίζω, αλλά πρέπει πρώτα να το αποδεχτώ συνειδητά. Και αυτή η συνειδητή αποδοχή μας πάει πίσω σε αυτό που σας είπα και στην αρχή, στη βιωματική διαδικασία μάθησης.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική, νομίζω, αυτή η βιωματική διαδικασία μάθησης και αυτή η έννοια του βιώματος, έτσι, της, στην ζωή της, της Εκκλησίας. Είπατε, κράτησα μια φράση προηγουμένως, θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κυρία Ράντζο. Από το τι στο πώς. Αυτό τι σημαίνει, το τι είναι το δόγμα της Εκκλησίας.
1: Το τι είναι μόνο γνώσεις.
0: Οι γνώσεις.
1: Το τι μαθαίνω. Το πώς σημαίνει, παίρνω αυτή τη γνώση και προσπαθώ να την κάνω πράξη. Και η πράξη αυτή σαφέστατα φαίνεται στο πώς συμπεριφέρομαι, και επειδή εγώ δεν είμαι μόνος μου στον κόσμο, το πώς συμπεριφέρομαι σε σχέση με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα, είναι σημαντικό η λέξη σχέσεις που βάλατε μέσα στη συζήτηση, είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή το να σπάζομαι κάποια δόγματα, να τα ακολουθώ και να είμαι εγώ και ο αυτός μου, δεν έχει καμία σημασία. Κανένα νόημα. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που είμαι μέλος σώματος, σχετίζομαι με τον πλησίον, και αυτή η σχέση μου με τον πλησίον, η οριζόντια δηλαδή, είναι που ορίζει και την κάθετη, δηλαδή την επικοινωνία μου με τον Θεό. Αυτό είναι το πλέγμα σχέσεων.
0: Η σχέση με τους άλλους και η σχέση με τον Θεό, έτσι.
1: Βέβαια, με τον πλησίον. Με τον πλησίον. Ο πλησίον είναι ο διπλανός μου. Ποιοςδήποτε. Το κατοικώνα.
0: Μάλιστα. Αυτό μας πηγαίνει βέβαια και στο σήμερα, είναι κάτι διαχρονικό, και στο σήμερα και στο χθες, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Η σχέση με τον πλησίον και η σχέση με τον Θεό, ο Σταυρός δηλαδή, έτσι ουσιαστικά.
1: Οριζόντια και κάθετα.
0: Εδώ υπάρχει και μια σταυρική, ίσως ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως κάτι πιο θεολογικό αυτό, μια σταυρική διάσταση που έχει να κάνει με την κατήχηση, δηλαδή με αυτό που μαθαίνουμε, αυτή τη γνώση που αποκτούμε, πώς θα την κάνουμε πράξη στη ζωή μας, τρόπο ζωής.
1: Βέβαια, αυτό πολύ πολύ ορθά το θέσατε και πιο θεολογικά. Ο δικός μου ο σταυρός, η δική μου η πορεία, είναι αυτή η οποία μπορεί να καθορίσει και την σωτηρολογική μου διάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θεωρήσουμε τον σταυρό τον οποίο σηκώνω ως μια διακονία, το να μεταδώσω ή να βοηθήσω κάποιον να οικειοποιηθεί μια πίστη, την πίστη μου, είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της σταυρικής πορείας μας, η οποία μετά οδηγεί στην Ανάσταση. Γιατί, όπως έλεγε και ένας καθηγητής μου, Ανάσταση χωρίς σταυρό δεν υπάρχει.
0: Η σχέση μας με τον πλησίον πώς μας καθορίζει, ίσως και σωτηριολογικά και μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, κυρία Ράντζου? Γιατί το τονίσατε αυτό, ναι.
1: Μας καθορίζει, πώς να το πω, απόλυτα. Δηλαδή, η δική μου η αγαπητική κοινωνία με τον πλησίον είναι αυτή η οποία μου ορίζει τη σωτηριολογική μου και σχατολογική μου διάσταση. Τι σημαίνει όμως αγαπητική κοινωνία? Αυτό πρέπει λίγο να το πούμε εδώ, γιατί περί αγάπης ακούγονται πάρα πολλά στη συζήτηση. Η αγαπητική κοινωνία είναι οντολογική. Δηλαδή, βιώνοντας εγώ ευχαριστιακά το σώμα του Χριστού, ευχαριστιακά αντιλαμβάνομαι και τον πλησίον μου. Ότι είναι δικό μου αίμα, ότι είναι κατοικώνα, ότι εγώ και εκείνος είμαστε μαζί, ο πλησίον. Και μέσα από το πρόσωπο εκείνου σώζομαι κι εγώ. Δηλαδή, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω ότι αλλοιώνομαι μέσα από τον άλλον. Την καλή την αλλοίωση όμως, και θεραπεύομαι. Ίσως θα πω κάτι μπορεί λίγο να φανεί περίεργο. Γίνεται λόγος για ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Εδώ δεν είναι μόνο η ενσυναίσθηση, εδώ είναι η συμπόνια. Εδώ δεν νοιάζομαι αν εγώ θα ταλαιπωρηθώ, θα πληγωθώ, θα στεναχωρηθώ σε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή δεν περιορίζομαι στον εαυτό μου. Μαζί με τον άλλον γινόμαστε έναν. Και μέσα από αυτή την θεραπεία του άλλου που ζω και εγώ μαζί του, mm-hmm. έρχεται αυτή η αλλίωση, η καλή αλλίωση. Δηλαδή θεραπεύομαι ψυχικά, αναπαύομαι.
0: Εδώ ίσως, ξέρω, υπάρχει, αν μπορούμε να βάλουμε στη συζήτησή μας και τη λέξη συγχώρηση ή αλληλοπεριχώρηση.
1: Βέβαια. Συγχώρηση. Συγχώρηση ήταν και το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Mm. Η συγχώρηση σαν πράξη πρέπει να πούμε το εξής, γιατί υιοθετείται και από την ψυχολογία. Mm. Εδώ στην θεολογική μας, ας το πούμε, δική μας προσέγγιση, η συγχώρεση είναι δώρο. Είναι δώρο Θεού. Mm-hmm. Για να συγχωρέσει κάποιος δεν το κάνει μόνος του. Γιατί να σας το πω έτσι, ας το πούμε γνωστικά, το mm-hmm. σχηματίζει. Αυτό έρχεται μέσα από την προσευχή, από τη μετάνοια. Έρχεται ως δώρο Θεού. Δεν είναι δική μας απόφαση. Και μάλιστα αυτό μπορούμε να το δούμε και στην πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην παράδοση από Αγίους οι οποίοι συγχώρεσαν πράξεις τις οποίες είναι ασύλληπτες.
0: Mm. Ναι.
1: Να αναφερθούμε σε ποιον γνωρίζετε πολύ καλά, τον Άγιο Διονύσιο, που συγχώρεσε το δολοφόνο, θυμάστε.
0: Ναι.
1: Το αδερφού του.
0: Το αδερφού του, ναι.
1: Αυτό είναι ασύλληπτο σήμερα, αν μπορούμε να το διδάξουμε κάπου, να το μεταφέρουμε. Και αυτό δεν προήλθε γιατί ήταν ένα γνωστικό σχήμα. Mm-hmm. Προήλθε διότι ο Άγιος ήταν ασκητικός, ήταν αγιοπνευματικός κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Εδώ βέβαια, ναι. Κύριε Σπύρο, μπαίνουμε σε κάποιες έτσι ασκητικές προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Για να προσεγγίσουμε κάποιες έννοιες οι οποίες στη σημερινή εποχή είναι λίγο τοπικές.
0: Ίσως έχουμε να κάνουμε εδώ λίγο περισσότερο, επειδή μιλάμε για την κατήγηση, με αυτή τη διάσταση της μυσταγωγικής κατήχησης, έτσι.
1: Σωστά. Ναι,
0: κυρία Ραντζού, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με την κυρία Μαρία Ραντζού. Είναι κοντά μας, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την κατήχηση και την χριστιανική παιδαγωγική, με θέμα ακριβώς την κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Να συνεχίσουμε, κυρία Ράντσου, έχουμε κάτι λιγότερο από 14 λεπτά στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Κάναμε λίγο λόγο προηγουμένως για την συμπόνια, για τη συγχώρεση που είναι δώρο Θεού, όπως τονίσατε. Τώρα, αυτή η αγαπητική κοινωνία, η οποία είναι οντολογική, όπως είπατε, επειδή πολύ λόγος γίνεται για την αγάπη, ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει αυτή την εντολή της αγάπης. Είναι μια άλλου είδους αγάπη όμως αυτή, έτσι δεν είναι, που διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός, που διδάσκει η Εκκλησία μέσω και της κατήχησης, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι, ναι. Είναι μια αγάπη χωρίς προϋποθέσεις. Πρότυπο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Mm-hmm. Τον θέτουμε ως πρότυπο. Ναι. Εμείς προσπαθούμε. Και προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτό το πρότυπο. Mm-hmm. Για να φτάσουμε προς αυτό το πρότυπο, χρειάζεται κάποια, θα λέγαμε, δική μας εσωτερική προετοιμασία. Mm-hmm. Και για να το συνδέσω λίγο και με την κατήχηση και την κατηχητική και κατήχηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το κομμάτι της αγάπης, το οντολογικό, είναι βασική προϋπόθεση και του κατηχητή. Mm-hmm. Να προσπαθεί να το διατηρήσει, να το εξασκήσει, να το εφαρμόσει και όλα τα σχετικά. Ναι. Γιατί μιλάμε για κατήχηση, αλλά η κατήχηση από τους φορείς της τουλάχιστον θα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρόσφατα ήμουνα σε μια εξαιρετική συνάντηση και μιλούσαμε για την αυτογνωσία του κατηχητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ξέρω το ποιος είμαι, το γνώθεις αυτόν. Mm-hmm. Για το οποίο μιλήσαμε οι πατέρες της εκκλησίας μας. Να αναφερθώ στον Μέγα Βασίλειο, να αναφερθώ στον Άγιο Νεκτάριο. Mm-hmm. Για να φτάσω σε αυτό το κομμάτι της αγάπης, που είναι ουσιαστικό στοιχείο της σχέσης και των σχέσεων, γιατί μιλήσαμε για σχέσεις πριν μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας, mm-hmm. οφείλει ο καθένας από εμάς, είτε είναι κατηχητής, είτε είναι δυνάμει κατηχητής, να βιώνει οντολογικά αυτή τη διάσταση της αγάπης. Mm-hmm. Και αυτή η διάσταση της αγάπης και δεν έχει όρια και δεν έχει ωφελημιστικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν σκέφτομαι τι θα πάρω από τον άλλον, τι θα κερδίσω.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί γιατί θέλω να είμαι, γιατί εξασκούμε σε αυτό, γιατί θυσιάζομαι για τον άλλον, γιατί όλο αυτό ήταν πρότυπο ο ίδιος ο Χριστός και ακολουθώ. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν στο κομμάτι του βιώματος, ναι. Αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό, αν εκεί μπορούμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, πόσο σημαντικό είναι το βίωμα. Και είπατε mm-hmm. στην αρχή, κυρία Ράντζου, ότι είναι ιδιαίτερα στην εποχή μας όσο το δυνατόν πιο βιωματική η κατήχηση.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει εδώ αυτό το βίωμα, το ότι η κατήχηση είναι πιο βιωματική ή καλύτερα ίσως να είναι πιο βιωματική, και πώς αυτό μπορεί να τονώνει, αν θέλετε, τις σχέσεις των μελών μιας κοινότητας εκκλησιαστικής?
1: Ωραία. Να πούμε λίγο έτσι κάποια θέματα, επειδή είχα πριν κάποια χρόνια είχα γράψει και ένα βιβλίο για την εμπειρική βιωματική μάθηση στην κατήχηση. Mm-hmm. Κάνουμε λόγο για εμπειρία και για βίωμα. Mm-hmm. Η λέξη βίωμα μας έρχεται λίγο πιο οικεία, mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά η λέξη εμπειρία mm-hmm. τη συναντάμε στα πατερικά κείμενα. Εκεί στη λέξη εμπειρία γίνεται κατεξοχήν λόγος για παρουσία Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο στον πιστό δίνεται μετά από βέβαια προσευχή και προετοιμασία. Mm-hmm. Τώρα στο παιδαγωγικό το κομμάτι μιλάμε για βίωμα. Γιατί μιλάμε για βίωμα? Γιατί οι σύγχρονοι παιδαγωγοί αναφέρθηκαν και αναφέρονται ότι όταν το παιδί, ο μαθητευόμενος, οποιοδήποτε είναι αυτός, οποιοδήποτε πλαίσιο, mm-hmm. Ζει, κάνει κάτι, δρά, Και μάλιστα όταν αυτό τον συγκινεί, δηλαδή υπάρχει μέσα συνέστημα, τότε έχουμε καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει στο χώρο της κατήχησης? Στο χώρο της κατήχησης σημαίνει ότι προσπαθεί ο κατηχητής πάντοτε τα παιδιά, οι κατηχούμενοι, να είναι στο επίκεντρο της μάθησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οτιδήποτε θέλει να μεταδώσει, είτε είναι δόγμα, είτε είναι κάτι σε σχέση με τη λατρεία, κάτι σε σχέση με συμβολισμούς κλπ, φέρνει το παιδί, τον κατηχούμενο, οποιασδήποτε ηλικίας, στο να δράσει, στο να είναι στο επίκεντρο της δράσης, της ενέργειας. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει και ενδιαφέρον, δηλαδή να προκαλεί το ενδιαφέρον του. Γι' αυτό γίνεται και τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλος λόγος να είναι η κατήχηση ελκυστική. Τι σημαίνει ελκυστική, τι σημαίνει να είναι η βιωματική μάθηση να έχει αποτέλεσμα? Να προκαλεί συγκίνηση, ενδιαφέρον στον κατηχούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό για να γίνει θα πρέπει ο κατηχητής να αφουγκράζεται τους σύγχρονους προβληματισμούς και να προσπαθεί να δώσει ερμηνεία και νόημα σε αυτούς μέσα από τη διδασκαλία του Χριστού.
0: Ναι.
1: Είναι σύνθετο. Είναι
0: ναι, είναι σύνθετο και δεν ξέρω τι ρόλο παίζει εδώ η παιδαγωγική. Έτσι, επειδή είναι και αυτό ένα κομμάτι του γνωστικού σας αντικειμένου, κυρία Ράντζου. Δηλαδή ίσως εδώ θα μπορούσαμε κάτι να πούμε παραπάνω. Τι ρόλο παίζει η παιδαγωγική εδώ, πώς μπορεί να βοηθήσει ίσως στην κατήχηση?
1: Η παιδαγωγική μπορεί να δώσει τα μέσα, να διευκολύνει. Πρέπει να ομολογήσω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από τις Μητροπόλεις με τα σεμινάρια, διάφορα σεμινάρια και βιωματικής, ας το πούμε, προσέγγισης στους κατηχητές, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν το έργο τους και τη διδασκαλία τους στις ανάγκες που έχουν τα παιδιά και οι ενήλικες στο σήμερα. Και μέσα από σεμινάρια και μέσα από ομιλίες και μέσα έτσι από κάποια project που τρέχουμε, όπως τρέχουμε και εμείς εδώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στις άλλες Μητροπόλεις που συνεργαζόμαστε μέσα από τους φοιτητές, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το μάθημα, προσέξτε όμως, χωρίς να χάνει την ουσία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατήχηση που είναι folklore, καμία περίπτωση, ούτε να είναι μόνο τεχνικές. Θέλουμε μια πολύ στοχευμένη κατήχηση σε συγκεκριμένα θέματα, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, γρήγορη, γιατί δηλαδή να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, στοχευμένη και αποτελεσματική. Και το λέω γρήγορη με την έννοια ότι επειδή τα παιδιά είναι πάρα πολύ στο κομμάτι της πληροφόρησης εκτεθειμένα.
0: Ναι, και μέσα από την τεχνολογία και τα λοιπά, μπροστά από τις οθόνες τόσες ώρες. Ναι, όλοι μας, όχι μόνο τα παιδιά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούν πολύ ώρα. Άρα χρειάζομαι κάτι πολύ στοχευμένο, ελκυστικό και αποτελεσματικό.
0: Ήθελα τώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5 λεπτά, να έρθω λίγο σε ένα, να σας ρωτήσω κάτι που σχετικά με την κατήχηση. Μιλάμε για, όταν αναφερόμαστε στην κατήχηση, για κάτι που το κάνουμε, νομίζω, έτσι διαβίου, ή καλούμαστε τέλος πάντων να συμμετέχουμε διαβίου σε αυτό που λέμε κατήγηση στην Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Είναι μια διαβίου διαδικασία, μια διαβίου μάθηση. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί θεωρητικά η κατήγηση π.χ. και στην εφηβική ηλικία, σημαίνει ότι μπορεί η κατήγηση να προχωρήσει και στους ενήλικες, προσέξτε όμως λίγο, τότε μετά θα μιλάμε για επανακατήχηση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεγάλη πρόκληση για την Εκκλησία σήμερα η επανακατήχηση των ενηλίκων, γιατί και είναι μια δύσκολη ομάδα μαθησιακή. Ενώ δύσκολη μαθησιακή ομάδα, ο ενήλικας έχει συγκεκριμένες θέσεις και δεν τις αλλάζει εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολαστος όσο είναι τα μικρότερα παιδιά. Υπάρχει ένα παγιωμένες ιδέες, όπως το λέμε, αντιλήψεις, όπως το λέμε στην θεωρία, οι οποίες δύσκολα αλλάζουν, έτσι ανατρέπονται, Και βέβαια έχουμε το κομμάτι της αποσμίκευσης, το οποίο έχει διεισδύσει πάρα πολύ στον ανήλικα και στις οικογένειες. Υπάρχουν έτσι θρησκοληψίες, λαθεμένες αντιλήψεις για θέματα της Εκκλησίας κλπ, τα οποία ίσως έχουν βιώσει σε μικρότερη ηλικία, και καλείται τώρα η Εκκλησία, οι φορείς της Εκκλησίας, να ανανεώσουν, να αναπλαισιώσουν τις ιδέες αυτές. Και φυσικά, επειδή συνεχώς αλλάζουν τα θέματα τα σύγχρονα που προβληματίζουν τον άνθρωπο, αυτό το κομμάτι της συνεχιζόμενης, θα έλεγα, ενημέρωσης, ανανέωσης, σύνθεσης και σύνδεσης ίσως κάποιων θεμάτων με διδασκαλίες των πατέρων κλπ, πράγματι έχει, όπως λέτε και εσείς, είναι μια διαδίου διαδικασία.
0: Ναι. Η μετοχή μας, η μετοχή των μελών της Εκκλησίας στη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι, στα μυστήρια που λέμε, στη μυστηριακή ζωή, αυτό πώς συνδέεται με την κατήχηση? Είναι ίσως ένα κομμάτι της κατήχησης, κυρία Ράντζο?
1: Η κατήχηση από παλιά, το βασικότερο της κομμάτι ήταν η λατρεία. Από εκεί ξεκινάει η μετοχή στα μυστήρια. Εδώ βέβαια ερχόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα. Ναι, μιλάμε για μετοχή, μιλάμε για βίωμα, αλλά είναι καλό λίγο, όχι λίγο, έως πολύ, και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι να καταλαβαίνουν το τι γίνεται στα μυστήρια. Και δεν εννοώ την κατανόηση, την νοητική, τη γνωστική. Να υπάρχει μια ερμηνεία δηλαδή των μυστηρίων, της Θείας Λειτουργίας, έτσι ώστε να συνδέουμε το ένα κομμάτι με το άλλο, δηλαδή τι συμβαίνει εδώ, γιατί συμβαίνει, τι είναι το ένα συμβολισμός, ο άλλος κλπ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, γίνεται περισσότερο αποδεκτό το κάθε μυστήριο. Το που λέγαμε στην αρχή, ότι να είναι αποδεκτό, να το κάνω κομμάτι της ζωής μου.
0: Ναι. Και ίσως να γίνεται πράξη αυτό που λέγαμε το για πράξη. Το τι και το πώς, έτσι.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι,
0: παίρνω μια γνώση, μαθαίνω κάτι, αλλά αυτή τη γνώση, την νοητικά, έτσι όπως την παίρνω, να προσπαθώ να την κάνω πράξη και ένα τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τρόπο ζωής, ναι. Καθημερινός τρόπο ζωής, όσο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Ράντζου. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και εσείς καλή δύναμη στο έργο σας. Χαίρετε.

Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η κυρία Μαρία Ράντζου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την κατήχηση και την χριστιανική παιδαγωγική. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Δύο 10 72 98 222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

θαύμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω κι αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αυθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Γιατί ποιο είναι το όφελος από την αυθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο? Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αυθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν. Αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως αν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει. Και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες, η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ ντραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπισε, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακήν όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον κατά τη σάρκωσή του προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χεροβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος τον πλησίον του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επιοικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Η καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει το αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά δαστοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφείμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή,

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα αγαθός, διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη θέην, διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη έθιν, που σημαίνει καίει, διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση βλέπει τα πάντα, διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσίνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα, δεν είναι πλεονέκτες, δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι, δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνόδη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το θέμα της προσωπικής ύπαρξης του ανθρώπου μετά το θάνατο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιρετικές ομάδες, παραδείγματος χάρη μάρτυρες του Ιεχωβά, κατά έναν τρόπο και ελβεριστές 7ης ημέρας και άλλοι, όπως και η Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μετά θάνατον δεν υπάρχει προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου, αναπαράγοντας και αναβιώνοντας την αρχαία αίρεση των θνήτων ψυχητών. Το θέμα αυτού του ζητήματος είναι άμεσα συνδεδεμένο με το βαθύτερο νόημα της ζωής μας πάνω στη γη. Ποια είναι η θέση του ανθρώπου μετά το θάνατο? Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τους κεκοιμημένους αδελφούς? Είναι δυνατόν να νικήσουμε το θάνατο τον προαιώνιο του εχθρό του ανθρώπου? Βασικά ερωτήματα, βασικές παράμετροι, για τις οποίες και για αυτές η Εκκλησία μας έχει κρυστάλλινες και διαυγείς θέσεις σύμφωνα με τα διδασκαλία του Χριστού μας των Αγίων Αποστόλων, ενώ υπάρχει πάρα πολύ σύγχυση και υπάρχει πάρα πολύ πλάνη γύρω από αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερως για την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά το θάνατο, τόσο από τις διάφορες αιρετικές ομάδες όσο και από διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες εκφράζουν θέσεις άκρως αντιχριστιανικές. Για την Ορθόδοξη πίστη μας γνωρίζουμε ότι η αληθινή πατρίδα του ανθρώπου είναι η κοινωνία αγάπης του με τον Τριαδικό Θεό. Η αληθινή πατρίδα του ανθρώπου είναι ουσιαστικά η μέθεξη και η μετοχή του στη ζωή του Θεού. Είναι η κοινωνία στην αιώνια αγάπη, στην αθαρσία και στην αθανασία. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά εκφράζεται στην Ορθόδοξη πίστη μας ως κοινωνία στην άκτιση δόξα του Θεού. Από αυτή τη ζωή της αγάπης, από αυτή την κοινωνία μετά του Τριωδικού Θεού, ιστορικά εξέπεσε ο άνθρωπος μέσω των προπατώρων. Και αυτή η κοινωνία αγάπης και δοξασμού αποκαταστάθηκε μέσω του Θεανθρώπου, ώστε να μπορούμε πάλι σήμερα να ζούμε πάλι αυτήν την πληρότητα, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Στην Αγία Γραφή, ο άνθρωπος μετά την πτώση χαρακτηρίζεται και ονομάζεται πάρικος και παρεπίδημος. Γιατί βασικό μέλημα κάθε χριστιανού είναι η επιστροφή από την ξενιτιά, η επάνωδος στον πατρικό σπίτι, όπως βλέπουμε με έναν εξαιρετικό ρεαλισμό στην παραβολή του Ασώτου. Στην ίδια συνάφεια, ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει πως η πατρίδα δική μας είναι στους ουρανούς, όπου και περιμένουμε σωτήρια τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα, ώστε να λάβει την ίδια μορφή προς το ένδοξο σώμα του, όπως μας διαβεβαιώνει ο τρίτο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους επιστολής. Αλλά στα ίδια πλαίσια και στο 13ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής διαβάζουμε ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά οι χριστιανοί λαχταρούμε, επιθυμούμε, ζούμε τη μέλουσα. Μία άλλη πτυχή αυτή της ζωής μετά την πτώση είναι το γεγονός ότι αυτή η ζωή χαρακτηρίζεται ως πειρατήριο. Τι σημαίνει πειρατήριο? Σημαίνει δηλαδή τόπος δοκιμασιών. Εκφράζεται ξεκάθαρα στο βιβλίο του Ιώβ, στο 7ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται σαφώς: «Δεν είναι τόπος δοκιμασιών ο βίος του ανθρώπου επί της γης?» Άρα λοιπόν, αυτές οι δύο παράμετροι είναι δεδομένα τα οποία κανείς δεν μπορεί διαχρονικά να παραγνωρίσει. Όμως, διαχρονικά οι χριστιανοί ζούσαν έντονα αυτή την πραγματικότητα με όλες τις συνέπειές της. Είναι καταπληκτικό το κείμενο από την προσδιόγνητο επιστολή, όπου δείχνει ακριβώς αυτή την ενδοκοσμική διάσταση, αυτή την παράμετρο. Λέει ακριβώς εκεί πέρα: «Οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε προς τον τόπο στον οποίο κατοικούν, ούτε προς τη γλώσσα την οποία μιλούν, ούτε προς τις συνήθειες τις οποίες έχουν. Διότι δεν κατοικούν σε ξεχωριστές πόλεις, ούτε μιλούν δική τους διάλεκτο, ούτε ζουν ξεχωριστή ζωή. Ενώ κατοικούν σε ελληνικές και βαρβαρικές πόλεις, εκεί που βρέθηκε ο καθένας, και ενώ ακολουθούν ως προς την ενδυμασία και ως προς την τροφή και τον υπόλοιπο βίο τα ντόπια έθιμα,
ζουν θαυμαστή και πραγματικώς παράδοξη ζωή. Κατοικούν στην πατρίδα τους, αλλά ως προσωρινοί κάτοικοι, ως πάρικοι. Ως πολίτες συμμετέχουν σε όλα, όμως όλα τα υπομένουν ως ξένοι. Κάθε ξένη χώρα είναι δι' αυτούς πατρίς και κάθε πατρίδα είναι ξένη. Φέρουν και αυτοί σάρκα, αλλά δεν ζουν κατά σάρκα. Διέρχονται τη ζωή τους στη γη, αλλά είναι πολίτες στον ουρανό. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την διπλή διάσταση. Πώς ο άνθρωπος προσδοκά την επιστροφή χωρίς να παραγνωρίζει, χωρίς να υποτιμά, χωρίς να ευτελίζει τον υλικό κόσμο, την ύλη γενικά όπως κάνει αρχένιο αινιχέι, προσδοκά την επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Δεν έχουμε όδε μόνιμου πόλην, αλλά λαχταρούμε τη μέλουσα. Υπάρχει επίσης μια ωραία εικόνα σχετικά με τους χριστιανούς, όπου τα βλέμματά τους είναι στραμμένα που στη Βασιλεία του Θεού, στον ουρανόν. Δεν γνωρίζεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος με τον ρεαλιστικό και δυνατό του λόγο, ότι η ζωή αυτή είναι αποδημία? Νομίζεις ότι είσαι μόνιμος κάτοικος μια πόλεως? Είσαι ταξιδιώτης. Καταλαβαίνεις τι σου είπα? Δεν είσαι μόνιμος κάτοικος, αλλά ταξιδιώτης

φεύγουν νωρίς, άλλοι φεύγουν αργά. Κανένας δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα της εξόδου του από αυτή τη ζωή. Σημασία δεν έχει η έξοδος, αλλά το πώς θα φύγουμε. Και σημασία έχει ο σκοπός, ο οποίος είναι η επάνωδος στην αληθινή πατρίδα. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτό το γεγονός, στην ελπίδα των χριστιανών, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι χριστιανοί προσγείταν εις το όρος Ιών και εις πόλην του ζώντος Θεού, την Ιερουσαλήμ την επουράνιον και εις μυριάδες αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, οι οποίοι είναι απογεγραμμένοι στον ουρανό. Διαρκώς οι πιστοί καταφάσκονται στον κόσμο και υπερβαίνονται στον κόσμο χωρίς να είναι δέσμοι του κόσμου. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί καλούνται να είναι συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Και αυτό γίνεται με μια προϋπόθεση, ότι οικοδομούνται πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου θεμελίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον οποίο συναρμολογείται όλη η οικοδομή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Για να γίνει λοιπόν κανείς συμπολίτης του Αγίου και οικείος του Θεού, για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα την αυθεντική και τη γνήσιο, να γίνει κοινωνός της ακτής του δόξης του Θεού, προϋπόθεση είναι να οικοδομήσει πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και όχι φυσικά να υιοθετήσει ή να αποδεχθεί κάποια κακόδοξη πλάνη η οποία τον αποκόπτει από το σώμα του Χριστού και οικοδομεί σε δικό του θεμέλιο, το οποίο δεν είναι βεβαίως θεμέλιο αλλά ένα σαθρό υπόβαθρο. Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Αγία Γραφή και κατ' επέκταση η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μιλάει για προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά θάνατον σε αντοδιαστολή με τις θέσεις πολλών αιρετικών.

η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου σε απόλυτη αντίθεση με το ότι ισχυρίζονται διάφορες αιρετικές κινήσεις μετά το θάνατο είναι γεγονός. Γιατί μετά το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, που είναι ο βιολογικός θάνατος, η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μαρτυρείται σε όλη την Αγία Γραφή, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Για το θάνατο του Αβραάμ, όπως βλέπουμε στο 25ο κεφάλαιο της Γενέσεως,

του Ισάκ στο 35ο κεφάλαιο και του Ιακώβου στο 49ο αναφέρεται πως όλοι αυτοί δεν εκμηδενίστηκαν, αλλά ως προσωπικές υπάρξεις προσετέθησαν προς το λαό τους ή προς το γένος του. Επίσης βλέπουμε ο προφήτης Ηλίας προσεύχεται να επιστρέψει η ψυχή του νεκρού παιδιού της Χήρας της Σαρεπτά στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλείων στο 17ο κεφάλαιο, ενώ σε άλλο σημείο παρακαλεί το Θεό να παραλάβει την ψυχή του. Μαρτυρίες σαφείς, διαυγής, κρυστάλλινες, που τονίζουν ακριβώς την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά θάνατον και όχι την οντολογική του εκμηδένιση. Αλλά και στο βιβλίο των Παροιμιών διαβάζουμε ότι δεν χάνεται η ελπίδα του δικαίου όταν τελευθύσει στο 11ο κεφάλαιο. Και οι ευσεβείς άνθρωποι και οι ασεβείς μετά το θάνατό τους δεν εκμηδενίζονται, αλλά υπάρχουν σύμφωνα με τη βούληση του Θεού. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Και οι δίκαιοι και οι ασεβείς συνεχίζουν να ζουν μετά το θάνατό τους κατά τρόπο συνήθιστο, μόνο που η θέση τους είναι αντίστροφη, είναι διαφορετική από εκείνη που είχαν σε αυτή τη ζωή. Γιατί οι ασεβείς, και αν ακόμα είχαν όλες τις ανέσεις στη ζωή τους, εκεί δυστυχούν, ενώ οι δίκαιοι ευτυχούν, όπως βλέπουν στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά. Ο Ιερός Ψαλμωδός είναι απολύτως βέβαιος για τη συνέχεια της ζωής και κετεύει το Θεό. Τι να κάνει? Να λυπηθεί την ψυχή του όταν αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο. Στον 48ο ψαλμό και στο στίχο 16 διαβάζουμε: «Πλην ο Θεός λυτρώσει την ψυχή μου εχειρός άδου όταν λαμβάνει με». Αυτή λοιπόν η πίστη στην προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά το θάνατο είναι αυτονόητη ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Το βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα και στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Εκκλησιαστή. Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού μας υπογραμμίζει και μας υπενθυμίζει πως η άρνηση της προσωπικής ύπαρξης του ανθρώπου μετά το θάνατό του ήταν ευρύτερα διαδεδομένη σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι, λέει, διερωτώνται: «Και τι είδε το πνεύμα ιών του ανθρώπου, ή αναβαίνει αυτό άνω και το πνεύμα του κτίνους, ή καταβαίνει αυτό κάτω εις τη γη?» Όμως εδώ πρέπει να προσέξουμε, γιατί στη συνέχεια ο ίδιος δεν συμμερίζεται τη θέση αυτή και διακηρύττει: «Και επιστρέψει ο χους επί τη γη ο συν, και το πνεύμα επιστρέψει προς το Θεό, ο έδωκεν αυτό». Εδώ θέλει ιδιαίτερος προσοχή, γιατί το πρώτο τμήμα που διαβάσαμε, το τρίτο κεφάλαιο, το χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά το θάνατο, παραγνωρίζοντας ακριβώς τη μαρτυρία του κεφαλαίου ΙΒ, όπου ο Εκκλησιαστής, ενώ μεν καταγράφει αυτή την ευρέως διαδομένη ερώτηση, ο ίδιος δεν την υιοθετεί, αλλά λέει ότι επιστρέφει το σώμα στη γη, ενώ το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή η προσέγγιση και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Όμως την ίδια αλήθεια, την προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά τον θάνατο, τη διακηρύττει και η Καινή Διαθήκη. Ξέρουμε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας είχαν να χωρίσει προπολού από αυτή τη ζωή. Τους βλέπουμε όμως παρόντες στο όρος της μεταμόρφωσης. Αλλά και στο Σταυρό ακούμε τον Κύριο να λέει στον ευγνώμων ληστή: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Τι δηλώνει αυτό? Πως ακριβώς και η ζωή θα συνεχιστεί και μετά, και μετά από τον επώδυνο και φρικτό θάνατο πάνω στο Σταυρό. Το γεγονός επίσης ότι ο Κύριος μετά το θάνατό του κατεβαίνει θριαβευτικά στον Άδη και κηρύττει στα ενφυλακή πνεύματα, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής του, σημαίνει ακριβώς, και είναι από τις πλέον 30 μαρτυρίες, πως όσοι κοιμήθηκαν πρώτου Χριστού
ακριβώς λόγω ότι έχουν προσωπική ύπαρξη και αυτοσυνειδησία μετά τον θάνατο, μπορούν να ακούσουν και να αποφασίσουν για την εχριστό σωτηρία τους, γιατί ποτέ ο Κύριος δεν λειτουργεί καταναγκαστικά. Να θυμηθούμε λίγο επίσης ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός διακηρύττει: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβου», στο τρίτο κεφάλι της Εξόδου. Τα ίδια λόγια τα χρησιμοποιεί ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, στο 20ο κεφάλι του Λουκά και στο 22ο του Ματθαίου, για να υπογραμμίσει ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, και ότι όλοι ζουν πάντες γάρ αυτό ζώσιν. Όμως, στην Καινή Διαθήκη οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές και τα γεγονότα είναι πολλά. Έχουμε την ίδια τη διαβίωση του Κυρίου στο 10ο κεφάλι του Ιωάννη Ευαγγελίου: «Όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα ποθάνει ποτέ». Άρα, μία από τις τραγικές συνέπειες, τις οποίες δεν μπορούν να φανταστούν οι διάφοροι αιτικοί όταν μιλούν για οντολογική εκμυδένιση του ανθρώπου ή για ανυπαρξία μετά το θάνατο, είναι ότι ερχόνται και παρουσιάζουν τον Κύριο να αντιφάσκει προς τον εαυτό του ή άλλα να λέει και άλλα να ισχύουν. Κάτι φυσικά που είναι και τραγικό, αλλά κυρίως είναι βλάσιμο. Η συνέχιση της προσωπικής ζωής μετά θάνατον είναι σαφέστατη και μαρτυρεί κατά τρόπο άνευ αντιρρήσεως και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως παρουσιάζονται τις ψυχές των μαρτύρων να παρακαλούν τον Θεό τι να κάνουν, να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία και στους διωγμούς των χριστιανών επί της γης.

Πριν ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην προσωπική ύπραξη του ανθρώπου μετά το θάνατο, πρέπει να κάνουμε μια αναγκαία διευκρίνηση και να υπογραμμίσουμε κάτι για να απαντήσουμε σε ένα από τα επιχειρήματα των αρνητικών. Ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει και μετά θάνατον γιατί η ψυχή του είναι αθάνατη, είδαμε ότι είναι πανθομολογούμενη αλήθεια της Αγίας Γραφής. Πολλές όμως αρνητικές ομάδες λένε ότι εδώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χρησιμοποιούν στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας τα οποία δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτός ο σχεσμός είναι ανακριβής. Γιατί η αθανασία των πιστών δεν οφείλεται στη φύση του ανθρώπου, όπως υποστηρίζει η αρχαιολογική φιλοσοφία, αλλά είναι δόρημα και οφείλεται στην βούληση του Θεού. Είναι χάρισμα και δωρεά του Θεού και όχι φυσική της κατάσταση. Η αθανασία του πνευματικού στοιχείου στον άνθρωπο δεν έχει σχέση με τη δοξασία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί προϋπάρξεως και αθανασίας της ψυχής, γιατί εκεί έχει άλλη αφετηρία, έχει άλλο περιεχόμενο και έχει άλλη στόχευση. Όπως η περιαθανασία της ψυχής και η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά θάνατον της Ορθοδόξου πίστεως δεν έχει επίσης καμία απολύτως σχέση με τις μονιστικές ή τις πανθεϊστικές αντιλήψεις του Ινδουισμού ή και διαφόρων αποκρυφιστών, γιατί σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχει καμία διάκριση, καμία διαφοροποίηση εναντί στον κόσμο και στο Θεό. Σύμφωνα με αυτές τις αντιχριστιανικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος και ο κόσμος προέρχεται από την ουσία του Θεού, διαγράφεται ένας κύκλος και επιστρέφουν πάλι με την έννοια της απορροφήσεως σε αυτήν την υπέρτατη ουσία. Για την Ορθόδοξη πίστη μας, η προσωπική ύπαρξη του ανθρώπου μετά τον θάνατο και η πίστη στην αθανασία της ψυχής είναι δωρεά του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της ελευθερίας του και όχι φυσικό γνώρισμα ή επίτευγμα του ανθρώπου. Γι' αυτό η ψυχή του ανθρώπου, παρότι είναι κτιστή πραγματικότητα, έχει αρχή. Μεν είναι αθάνατη δε και αυτή η αθανασία είναι δωρεά του Θεού. Μετά λοιπόν το βιολογικό θάνατο, ο άνθρωπος συνεχίζει την ύπαρξη και αναμένει την ανάσταση του σώματός του, οπότε και θα ολοκληρωθεί και πάλι σε μια τέλεια και πλήρη ψυχοσωματική οντότητα, ούτως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο πατρικό σπίτι, στη Βασιλεία του Θεού, κατά δευτέρα παρουσία, όπου και πια δεν θα είναι πάρικος και παρεπίδημος, αλλά ζώντας κατά Χριστόν και αθλούμενος κατά Χριστόν εντός του εκκλησιαστικού σώματος, θα μπορεί να γίνει θείας, ακτής του δόξης, κοινωνός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Ένα μεγάλο πάθος το οποίο βασανίζει τους ανθρώπους είναι η υπερηφάνεια. Και μια μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση. Είναι το αντίθετο, άλλο η υπερηφάνεια και άλλο η ταπείνωση. Είναι εντελώς το αντίθετο το ένα από το άλλο. Ο Χριστός στη γνωστή παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου επίνησε τον ταπεινό τελώνη και καταδίκασε βέβαια τον Φαρισαίο. Και στο τέλος της παραβολής είπε ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Στις παροιμίες του Σολομώντος, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γράφεται: Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και δίνει τη χάρη του στους ταπεινούς. Το επαναλαμβάνει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του και μάλιστα στο τέταρτο κεφάλαιο. Επομένως, το πάθος της περηφανίας είναι μεγάλη θεολογική ασθένεια, ενώ η ταπείνωση είναι μεγάλη θεολογική υγεία. Και θα δούμε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε πρώτα το πάθος της υπερηφάνειας και μετά θα δούμε την κατάσταση της ταπεινώσεως. Να δούμε λίγο την ορολογία. Η υπερηφάνεια είναι, όπως φαίνεται, όπως το βλέπουμε, φαίνεται, βάζω τον εαυτό μου να φανεί πάνω από εκείνο που είμαι. Δηλαδή, η υπερηφάνεια είναι η έπαρση, η αλαζονία, η ίηση, και η ίηση σημαίνει φούσκωμα. Η παρηφάνεια είναι όταν κανείς εξυψώνει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους, όταν ιδιοποιείται τα χαρίσματα τα οποία έχει. Ενώ τα χαρίσματα τα οποία έχει ο καθένας μας είναι δώρα του Θεού, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι υπερήφανος τα θεωρεί ως δικά του. Αυτό σημαίνει ιδιοποιείται τα χαρίσματα και καυχάται για αυτά που έχει και εξουθενώνει στη συνέχεια τους άλλους που δεν έχουν τα χαρίσματα που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει εκείνος. Η υπερηφάνεια συνδέεται και με τον εγωισμό. Εγωισμός είναι να θέτει κανείς τον εαυτό του κέντρο όλων των άλλων. Αυτό χαρακτηρίζεται και ατομισμός. Αυτό σημαίνει να στέκεται κανείς μόνο στον εαυτό του, στο εγώ του. Η υπερηφάνεια χαρακτηρίζεται ακόμη και ως εωσφορικός εγωισμός. Ο εωσφόρος ήταν ο άγγελος και μάλιστα ο πρώτος εκ των αγγέλων, αρχάγγελος, ο οποίος είχε μια δόξα και τιμή, αλλά θέλησε, γέννησε από μέσα το κακό και θέλησε να υψώσει τον εαυτό του πάνω από το θρόνο του Θεού. Και τότε κατέβηκε μέχρι τον Άδη. Αυτό έγινε με τον διάβολο, τον σατανά. Γεννήθηκε μέσα του το κακό και θέλησε να αποκτήσει τη δόξα του Θεού και όχι μόνο τη δόξα του Θεού, να ανεβεί πάνω από τον Θεό. Αυτό το λέει ο Χριστός στις ομιλίες του. Γράφει εκεί, γράφεται σε ένα Ευαγγέλιο, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. «Εθεώρουν», λέει ο Χριστός, «τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Δηλαδή ύψωσε τον εαυτό του πάνω, ή μάλλον σκέφτηκε να υψώσει τον εαυτό του πάνω από το θρόνο του Θεού και να αποκτήσει μεγαλύτερη δόξα από ό,τι έχει ο Θεός, και λέει «είδα τον σατανά να πέφτει από τον ουρανό ως αστραπή». Πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας ταυτίζουν τον σατανά με τον εωσφόρο. Αυτό το βλέπουμε στον Τερτιλιανό, το βλέπουμε στον Κυπριανό, το βλέπουμε στον Άγιο Αμπρόσιο, τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Άρα, εωσφορικός εγωισμός και εωσφορική ζωή είναι η υπερηφάνεια, είναι η ζωή της υπερηφανίας, είναι το να αποκτήσει κανείς δόξα ή μάλλον να θέλει να αποκτήσει δόξα περισσότερο από ό,τι είναι και να ανεβεί πάνω από όλους τους ανθρώπους και ή δυνατόν να φτάσει και να ανεβεί και πάνω από το Θεό. Η υπερηφάνεια αποδίδεται και με τον όρο φαρισαϊσμός. Το βλέπουμε στην παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου που υπενθύμησα στην αρχή αυτή της εκπομπής. Τι έλεγε? Ούκ ημοιώς περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικη μοιχή, οίκαιος ούτως ο τελώνης. Και στη συνέχεια έλεγε νηστεύω δις του Σαββάτου από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Επομένως δεν είμαι σαν τους άλλους άρπαγες, τους αδίκους και τους μοιχούς, και ούτε σαν και αυτόν τον τελώνη. Αυτό λέγεται φαρισαϊσμός. Επομένως όταν επιφανεύεται κανείς, τότε πέφτει στην κατάσταση του φαρισαϊσμού. Και βέβαια αυτό συνδέεται και αμέσως και απόλυτα με την υποκρισία. Δεν μπορεί κανείς να είναι τέλειος, δεν μπορεί κανείς να έχει περισσότερα χαρίσματα από ό,τι έχει, δεν μπορεί κανείς να φτάσει και να αποκτήσει πάνω από το Θεό τη δόξα. Οπότε στη συνέχεια υποκρίνεται. Υποκρίνεται κανείς αυτό που δεν είναι. Γι' αυτό ο Χριστός στους Φαρισαίους τους έλεγε «Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ», που σημαίνει ο φαρισαϊσμός ταυτίζεται με την υποκρισία. Έτσι λοιπόν η υπερηφάνεια συνδέεται πάρα πολύ στενά με τον έως φορισμό, συνδέεται με τον φαρισαϊσμό και συνδέεται βέβαια και με την υποκρισία. Είναι βαρύ σύμπτωμα θεολογικής ασθενείας. Από εκεί προέρχονται όλα τα δεινά. Και βεβαίως όταν κανείς είναι υπερήφανος, τότε στην πραγματικότητα δαιμονίζεται, γίνεται σαν το διάβολο. Υπερήφανος είναι ο διάβολος, και εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται σημαίνει ότι έχει μέσα του κατοικούντα τον έως φόρο. Ο Κασιανός ο Ρωμαίος γράφει για τους 8 λογισμούς της κακίας και τα πάθη της κακίας και τα ονομάζει. Λέει το πρώτο πάθος είναι η γαστριμαργία, το δεύτερο είναι το πνεύμα της πονηρίας και της αρχικής επιθυμίας, το τρίτο είναι η φιλαργυρία, το τέταρτο είναι η οργή, το πέμπτο είναι η λύπη, το έκτο η ακιδεία, το έβδομο η κενοδοξία και το όγδο, το τελευταίο πάνω απ' όλα, είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και στους 8 λογισμούς, τον 8ο λογισμό τον επιγράφει περί υπερηφανίας. Και γράφει πολύ ωραία, παρουσιάζει αυτό το πνεύμα ή το πάθος της υπερηφανίας. Γράφει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο 8ος αγώνας είναι κατά της υπερηφανίας. Φοβερότατος αυτός ο αγώνας και από όλους τους προηγούμενους αγριότερος. Κοιτάξτε, είναι αγριότερος ο αγώνας εναντίον της υπερηφανίας. Αυτός πολεμά προπάντων τους τέλειους και προσπαθεί να καταστρέψει εκείνους που ανέβηκαν σχεδόν στην κορυφή των αρετών. Και όπως μια κολλητική και θανατηφόρα αρρώστια δεν καταστρέφει ένα μέλος του σώματος αλλά ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια όχι μόνον ένα μέρος της ψυχής αλλά ολόκληρη την ψυχή καταστρέφει. Και το κάθε ένα από τα άλλα πάθη, αν και ταράζει την ψυχή, αλλά με το να πολεμά μια μόνον αρετή, εκείνη που είναι η αντίθετή του, και να προσπαθεί αυτή να νικήσει, σκοτίζει και ταράζει την ψυχή εν μέρη. Ενώ το πάθος της υπερηφανίας σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και τη ρίχνει στην τέλεια και ρίχνει τον άνθρωπο σε τέλεια πτώση. Βλέπετε λοιπόν ότι η υπερηφάνεια θεωρείται ότι είναι η αμαρτία και το πάθος μερικών οι οποίοι προχωρούν στην πνευματική ζωή και παίρνονται και καυχόνται για τα χαρίσματα τα οποία έχουν και τις αρετές. Εκεί μπαίνει μέσα το πάθος αυτό της υπερηφανίας και μολύνει ολόκληρη την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το πάθος ισχύει κυρίως για αυτούς που είναι στην Εκκλησία και θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερο από τους άλλους και ακόμη πολλές φορές και από το Θεό, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος πια να τους βοηθήσει, γιατί αυτός είναι ανώτερος από τους άλλους. Μεγάλη αρρώστια και θεολογική και θα έλεγα και ολοκληρωτική και στην ψυχή και στο σώμα. Σκοτίζει τελείως τον άνθρωπο η υπερηφάνεια, ο φαρισαϊσμός.

Ας έρθουμε τώρα να δούμε την κατάσταση της ταπεινώσεως. Δεν θα μιλήσω για την αρετή της ταπείνωσης, αλλά για την υγεία της ψυχής, την διαρκή κατάσταση ψυχής που είναι η ταπείνωση. Επομένως, δεν θα μιλήσω απλώς για την ταπείνωση, αλλά για την κατάσταση της ταπεινώσεως, η οποία πράγματι αποτελεί και είναι η υγεία της ψυχής. Πρόκειται για τον άνθρωπο εκείνο που γνωρίζει ότι έχει χαρίσματα, αλλά τα αποδίδει στο Θεό. Αυτό σημαίνει ταπεινός. Δεν σημαίνει ταπεινός εκείνος ο οποίος θεωρεί ότι δεν αξίζει τίποτα και είναι χειρότερος από όλους, αλλά εκείνος ο οποίος βλέπει ότι έχει μερικά χαρίσματα, αλλά λέει δεν είναι δικά μου. Αυτά τα χαρίσματα τα έχει δώσει ο Θεός. Άλλωστε είναι χαρίσματα. Μας τα έχει χαρίσει ο Θεός και επομένως είναι δώρα του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσοείς επιστολή του: «Ενδύσαστε ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής». Μεταξύ όλων των άλλων αρετών, εδώ συμπεριλαμβάνει και την ταπεινοφροσύνη, μαζί με την πραότητα, που σημαίνει εκείνος ο οποίος είναι ταπεινός έχει και τα άλλα τα οποία μνημονεύεται ο Απόστολος Παύλος, που είναι η χριστότητα, η πραότητα, η μακροθυμία, η ανοχή στους άλλους και να χαρίζεται κανείς στους άλλους, δηλαδή να τους αγαπά και να προσφέρεται στους άλλους. Αυτό το λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ο μεγάλος αυτός κορυφαίος Απόστολος. Στην πρώτη καθολική του επιστολή γράφει: «Πάντες δε αλλήλεις, υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην, εγκοβόσαστε. Όλοι σας λέει να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον και έτσι να εγκολπωθείτε την ταπεινοφροσύνη». Το λέει αυτό ο Απόστολος Πέτρος εκ πείρας, γιατί ο ίδιος, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε εκεί στα Ευαγγέλια, ότι λίγο πριν από το πάθος του Χριστού, όταν ο Χριστός προανήγγειλε το πάθος, εκείνος είπε και του είπε ότι κάποιος θα με προδώσει, θα φύγετε όλοι και θα με προδώσετε. Εκείνος είπε: «Εάν όλοι σε προδώσουν, εάν όλοι σκανδαλιστούν για σένα, εγώ ουδέποτε θα σκανδαλιστώ». Έδειξε μια υπερηφάνεια, έδειξε μια ότι είναι σε υψηλότερη θέση από τους άλλους και όμως ταπεινώθηκε. Και ήταν αυτός ο οποίος στη συνέχεια αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό και μάλιστα το έκανε και με όρκο μπροστά σε μια θυρωρό, σε μια παιδίσκη. Οπότε, επειδή ακριβώς υπερηφανεύτηκε, θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους, γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να πέσει την πτώση και απέκτησε στη συνέχεια μεγάλη πείρα, γι' αυτό και έλεγε: «Όλοι ο ένας να υποτάσσεται στον άλλον και να κουμβωθείτε την ταπεινοφροσύνη». Επομένως, η κατάσταση της ταπεινώσεως είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή ο Απόστολος Πέτρος είχε εγωισμό, είχε υπερηφάνεια, θεώρησε τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους, γι' αυτό αρνήθηκε τον Χριστό και μετά έκλαψε πικρός. Για να δούμε όμως την κατάσταση της ταπεινώσεως, τι θα πει ταπείνωση, και κατά αυτόν τον τρόπο θα δούμε και τι είναι η υπερηφάνεια. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την ταπείνωση, αμέσως θα φανεί καθαρά ότι αυτός ο οποίος είναι ταπεινός δεν είναι υπερήφανος, εξ αντιθέτου δηλαδή. Για να παρουσιάσω τι είναι η ταπείνωση και ποια είναι η κατάσταση ταπεινώσεως, θα σας διαβάσω μερικά από τις γραφές, μερικά κομμάτια από τις γραφές του Αγίου Σιλοανού του Αθανίτου. Εκεί ο γέροντας ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν παρουσιάζει τις γραφές του Αγίου Σιλοανού, χωρίζει σε διάφορα τμήματα και ένα μεγάλο τμήμα είναι περί ταπεινώσεως. Και εκείνος μέσα από την πείρα του μιλάει για τα θέματα αυτά. Οι Άγιοι τελικά είναι οι θεραπευμένοι άνθρωποι, που σημαίνει ότι συνήθως οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές καταλήγουν σε μερικά συμπεράσματα ερευνώντας την κατάσταση των αρρώστων ανθρώπων. Πηγαίνουν στα ιατρία τους οι άρρωστοι, οι ψυχασθενείς δηλαδή, και από εκεί καταλήγουν σε μερικά συμπεράσματα. Όμως, εδώ στην Εκκλησία έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή, μελετούμε την κατάσταση του ανθρώπου επί τη βάση των Αγίων.
οι οποίοι δεν είναι ψυχασθενείς, αλλά οι οποίοι έχουν υγεία πνευματική. Οπότε όταν μελετά κανείς το βίο και τη ζωή των Αγίων, αλλά και τις σκέψεις και τη διδασκαλία των Αγίων, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει πνευματική κατάσταση υγείας. Γράφει σε ένα σημείο ο Άγιος Σιλουανός: πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Άγιο Πνεύμα. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Η ταπεινή ψυχή, και αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χεροβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε διδαγμένη από την πείρα θα πει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου». Βλέπετε, εδώ είναι το αντίθετο του εγωισμού και της υπερηφάνειας, και κυρίως της υπερηφάνειας του Φαρισαίου. Λέει, κι αν ο Θεός, λέει, σου δείξει τη δόξα την οποία έχει, τους αγγέλους, τα σεραφείμ, πάλι εσύ να ζητάς από το Θεό δάκρυα μετανοίας. Αυτή είναι η υγιής ψυχή. Ενώ η ψυχή η οποία έχει μέσα την υπερηφάνεια είναι άρρωστη ψυχή. Σε ένα άλλο σημείο γράφει ο Άγιος Σιλουανός πάλι για την ταπείνωση, που στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση του ταπεινού ανθρώπου. Είναι μεγάλο αγαθό να μάθει κάποιος την κατά Χριστό ταπείνωση. Με αυτή γίνεται εύκολη και ευχάριστη ζωή και όλα γίνονται αγαπητά στην καρδιά. Μόνο στους ταπεινούς εμφανίζεται ο Κύριος εν πνεύματι Αγίου. Και αν δεν ταπεινωθούμε, δεν θα δούμε το Θεό. Η ταπείνωση είναι το φως μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε το Θεό φως, όπως ψάλλεται: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Βλέπετε, εδώ είναι όταν κανείς είναι ταπεινός, όταν έχει την ταπείνωση, με την έννοια ότι αναγνωρίζει τη δική του κατάσταση, την αμαρτωλή κατάσταση, αλλά βλέπει και τη χάρη και το έλεος του Θεού, και αν έχει ένα χάρισμα το αποδίδει στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, όταν έχει την καταχάρη ταπείνωση, τότε βλέπει τη ζωή του, στη ζωή του όλα να εκτελήσονται ευχάριστα, και τα βλέπει όλα ευχάριστα και γίνονται όλα αγαπητά στην καρδιά. Δηλαδή δεν δυσανασκευτεί, δεν διαμαρτύρεται, αλλά κάνει υπομονή, ακριβώς γιατί βλέπει την κατάσταση.

Σε ένα άλλο σημείο, ο Άγιος Ιουλιάνος γράφει: «Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να ταπεινωθώ ενώπιον του μεγαλείου σου. Κύριε, σε σένα πρέπει δόξα στους ουρανούς και στη γη. Δώσε και σε μένα το μικρό πλάσμα σου, το ταπεινό σου πνεύμα». Εδώ φαίνεται ότι ζητάει από το Θεό, γιατί είναι χάρισμα και αυτό. Φυσικά το λέμε είναι χάρισμα, εννοούμε ο Θεός το δίνει, αλλά το δίνει σε αυτούς οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι. Ο Θεός δεν δίνει στους υπερηφάνους την ταπείνωση. Δεν δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι και έχουν διάφορα πάθη. Δεν δίνει πνευματικά χαρίσματα και δωρεές. Οπότε πρέπει να υπάρχει και στο θέμα αυτό μια συνέργεια. Ο άνθρωπος προετοιμάζει τον εαυτό του, υπομένει τις διάφορες δυσκολίες της ζωής του και προσεύχεται στο Θεό να του δώσει το πνεύμα της ταπεινώσεως. Και ο Θεός το δίνει. Το δίνει σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το αποδεχθούν. Όπως ο σπόρος πρέπει να πέσει σε μια καλλιεργημένη γη, έτσι και τα χαρίσματα ο Θεός τα δίνει, εννοώ τα πνευματικά χαρίσματα, τα δίνει στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα κρατήσουν και να τα διαφυλάξουν. Σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Ιουλιανός μας λέει: «Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, έμαθε από εκείνο την ταπείνωση και εξομοιώθηκε με το δάσκαλό του, τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού, και έγινε όμοιος με Αυτόν. Κύριε, αξίωσέ μας της δωρεάς της Αγίας σου ταπεινώσεως. Κύριε, δώσε μας δωρεάν το ταπεινό σου Άγιο Πνεύμα, όπως δωρεάν ήλθες να σώσεις τους ανθρώπους και να τους ανεβάσεις στον ουρανό, για να βλέπουν τη δόξα σου. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση. Σε γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Οι καρποί σου είναι γλυκείς, γιατί δεν προέρχονται από τον κόσμο αυτόν». Εδώ βλέπετε πώς είναι ταπεινός. Δεν μιλάμε για μια απλή ταπείνωση. Μιλάμε για μια υγεία ψυχική, για μια κατάσταση ταπεινώσεως. Λέει, ενώ σε γνωρίζω, διότι είδε το Χριστό είναι πνεύμα του Αγίου και είδε ότι είναι ταπεινός, είδε ότι δεν έχει μέσα εγωισμό και υπερηφάνεια, με αυτή την έννοια, ενώ γνωρίζει την ταπείνωση, λέει ότι δεν την έχω και την αναζητά και προσεύχεται από το Θεό να του τη χαρίσει. Δώσ' μας, λέει, τη δωρεά της Αγίας του ταπεινώσεως, γιατί εκείνος ο οποίος γνωρίζει το Θεό, εκείνος ομοιώνεται με το δάσκαλό του και γίνεται και εκείνος ταπεινός. Επίσης, ο Άγιος Ιουλιανός σε άλλο κείμενό του, σε άλλα γραπτά του δηλαδή, σε άλλο γραπτό του, γράφει: «Μπορείς σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποξηράνεις το σώμα σου με την νηστεία. Να ταπεινώσεις όμως την ψυχή έτσι που να μένει συνεχώς ταπεινή, αυτό ούτε εύκολο είναι, ούτε σύντομα έρχεται». Εδώ αυτό είναι μια υπόθεση ολόκληρης πείρας. Ο Άγιος Ιουλιανός έχει πολύ μεγάλη πείρα στο θέμα αυτό. Λέει δηλαδή, μπορεί κανείς να ταπεινώσει το σώμα του με την νηστεία και τα λοιπά, αλλά δεν είναι εύκολο να αποκτήσει την ταπείνωση και δεν έρχεται η ταπείνωση πολύ εύκολα. Δηλαδή ούτε εύκολο είναι να την αποκτήσει, ούτε σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται. Πρέπει να κάνει κανείς πολύ μεγάλη υπομονή, πρέπει να κάνει κανείς να αποδέχεται τα γεγονότα της ζωής όπως έρχονται, με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στο Θεό, και τότε ο Θεός, όταν δει ότι η καρδιά του έχει καλλιεργηθεί, τότε του δίνει το σπόρο της ταπεινώσεως για να βλαστήσει. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιουλιανός επίσης μας λέει: «Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερήφανη βασανίζει η ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται ότι είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Όποιος όμως αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, αυτόν τον βοηθάει ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος». Εδώ βλέπετε πάλι αυτό που είπε προηγουμένως, ότι μόνον η ταπεινή ψυχή έχει πολύ μεγάλη ανάπαυση, μέσα στην καρδιά ειρήνη, αγάπη, διότι έχει την ταπείνωση. Και λέει εδώ ότι πρέπει, για να αποκτήσει κανείς την ταπείνωση, που είναι ένα χάρισμα
και δώρο του Θεού, πρέπει να, να αγωνιστεί, να νικήσει το πάθος της περηφανίας. Έτσι, όταν πολεμά κανείς ένα πάθος, τότε αποκτά την αντίστοιχη αρετή που είναι χάρις και ευλογία από το Θεό. Λέει σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Ουλιανός: «Η ψυχή του ταπεινού μοιάζει με πέλαγος. Ρίξει μια πέτρα στο πέλαγος, θα ταράξει και λίγο την επιφάνεια και αμέσως θα βυθιστεί στα βάθη. Έτσι καταβυθίζονται στην καρδιά του ταπεινού οι θλίψεις, γιατί η δύναμη του Κυρίου είναι μαζί του». Ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα, πετά μια πέτρα μέσα σε μια θάλασσα, σε ένα νερό τέλος πάντων, σε ένα πέλαγος λέει εδώ. Δεν θα κρατήσει για πολύ λίγο και αμέσως θα πάει στο βάθος, που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, μοιάζει το πέλαγος, και όποια δυσκολία έρχεται στη ζωή του, αυτό αμέσως πηγαίνει στο βυθό, δηλαδή εξαφανίζεται, δεν τον πειράζει, δεν τον ενοχλεί. Γι' αυτό τον ταπεινό άνθρωπο κανένας δεν μπορεί να τον αδικήσει. Όχι ότι δεν τον αδικεί, τον αδικεί, αλλά είναι τόσο ταπεινός που δεν αποδέχεται αυτό ως μια αδικία, και προχωρεί μετά για να πει: «Πού είναι η κατοικία σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Λάμπεις με λαμπρότητα σαν τον ήλιο και δεν κατακαίγεσαι, αλλά τους θερμαίνεις όλους με τη φλόγα σου. Σε σένα ανήκει η γη των πράων κατά τους λόγους του Κυρίου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του υπάρχει αξιοθαύμαστη σκηνή που αγαπά να κατοικεί ο Κύριος. Σε αγαπούν ο ουρανός και η γη. Σε αγαπούν Απόστολοι, Προφήτες, Ιεράρχες και όλοι οι Άγιοι. Σε αγαπούν Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τα Σεραφείμ και τα Χεροβείμ. Εσένα την ταπεινή αγαπά η Πανάχραντη Μητέρα του Κυρίου. Σε αγαπά και χαίρεται για σένα ο Κύριος». Όταν κανείς έχει αυτή την ταπείνωση, και θα έλεγα ακόμη την κατάσταση αυτή της ευλογημένης ταπεινώσεως, τότε είναι αγαπητός από όλους. Αλλού γράφει: «Αν ήμασταν ταπεινοί, ο Κύριος από αγάπη θα μας αποκάλυπτε όλα τα μυστήρια». Βλέπετε, η θεολογία της ταπεινώσεως. Γίνεται κανείς θεολόγος μέσα από την ταπείνωση. Αλλά η συμφορά μας είναι ότι δεν είμαστε ταπεινοί. Υπερηφανευόμαστε και είμαστε καινόδοξοι για κάθε τι ασήμαντο, και έτσι βασανίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Τους βασανίζουμε γιατί δεν έχουμε ταπείνωση και έχουμε υπερηφάνεια και εγωισμό. Επομένως είναι άλλη η ταπείνωση, η ασκητική λεγόμενη ταπείνωση, όπως λέγει ο Άγιος Σοφρόνιος, που αγωνιζόμαστε και ο Θεός μας δίνει ένα ταπεινό πνεύμα, και άλλο όταν φτάσει κανείς επάνω στη θεωρία και βλέπει τη δόξα του Θεού, τότε δεν χρειάζεται να κάνει αγώνα, γιατί βλέπει ποιος είναι ο Θεός και θέλει να ζήσει το Θεό μέσα στη ζωή του. Επομένως, ο συμπέρασμα είναι: η υπερηφάνεια είναι μεγάλη αρρώστια, θεολογική και πνευματική και ψυχική αρρώστια. Η ταπείνωση είναι η πραγματική και ευλογημένη υγεία της ψυχής, και ο ταπεινός είναι πραγματικά μέγας θεολόγος. Χαίρετε.